Η ώρα είναι 4. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Η ώρα είναι 6. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά και αυτό σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου ήτανε. Όχι, δεν έχουμε αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Είναι εντελώς τυχαίο. Η μουσική ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου, ήταν φυσικά ο Γιάννης Πάριος. Από εκείνο και τον υπέροχο δίσκο που είχε κάνει μαζί με τον Ξαρχάκο και τον Παπαδόπουλο. Σπάνια συνεργασία και σπάνιο και ακριβό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το άλμπουμ μας για πάνω από μία ώρα. Ξεφυλίζουμε τις σελίδες του, βλέπουμε τις φωτογραφίες της ζωής μας. Να, νωρίτερα κάναμε μία ωραία διαδρομή από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ωραία ήταν στο πήγαινε, γιατί στο έλα δεν είχε καλή κατάληξη. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, χρειάζεται οι ιστορίες να μην έχουν πάντα αυτό το happy end που λέμε. Τώρα θα μου πείτε, περιμένετε μια ιστορία στο ραδιόφωνο για να σκεφτείτε σε τι κίνδυνο μπορεί να θέτετε τη δική σας ζωή, τη ζωή των άλλων. Α, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Δεν θα την ανοίξω τώρα, αλλά κάποια στιγμή ενδεχομένως να την κάνουμε και αυτή την κουβεντούλα. Προς το παρόν θέλω να απολαύσουμε τη διαδρομή μας. Αχ, ξέχασα να σας πω. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θα κρατήσουμε το όμορφο της διαδρομής, έστω σε εκείνο εκεί το παλιό Mitsubishi Galant S. S. Ναι, ήταν εκείνο το ελληνικό σίγμα, Galant Sigma. Ποιο είναι το καλό της διαδρομής, εκτός από τη διάθεση του ταξιδιού, είναι αυτό που κάθεσαι πίσω, στα πίσω καθίσματα και απολαμβάνεις τη διαδρομή και ακούς, βέβαια, εντάξει, δεν είναι δικές σου οι επιλογές, διότι μικρό παιδί είσαι και δεν έχεις εσύ τις κασέτες στα χέρια σου, γιατί κασετούλες ακούγαμε τότε, αλλά ακούς αυτά που σου προτείνουν ο μπαμπάς και η μαμά. Να, ας πούμε, ένα τραγούδι στις αρχές του 1980. Πόσα χρόνια έχω να το ακούσω, Θεέ μου. Γιάννης Πουλόπουλος, με και Σότια Τσότου ήταν στιχουργός

Ήταν η εποχή που παίρναμε τραγούδια από το εξωτερικό και τα μεταγλωτίζαμε. Συγκεκριμένα τη μεταγλώτηση εδώ την έχει κάνει η Σότια Τσότου, ο Γιάννης Πουλόπουλος από το 1980 και εδώ με τον Θανάση Θανασόπουλο. Μια και αναφερθήκαμε στη δεκαετία του 80, θυμηθήκαμε ωραίες εικόνες εκτός από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που μας πήγαινε βόλτα με τον μπαμπά και τη μαμά. Θυμηθήκαμε και τα βίντεο κλαμπ της εποχής που πηγαίναμε ώρες ατέλειωτες για να διαλέξουμε ένα κάρο ταινίες που παίρναμε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Θυμήθηκε και το σκηνικό το καταπληκτικό που λέει όταν τις παίρναμε τις βιντεοκασέτες και τις βάζαμε στο βίντεο να παίξουν, ήταν πάντα στο τέλος, δεν ήταν γυρισμένες στην αρχή. Ναι, και μάλιστα υπήρχε κολλημένο αυτοκολλητάκι πάνω στο κουτί ότι όταν τελειώσετε την ταινία γυρίστε την πίσω από την αρχή για να την επιστρέψετε. Φυσικά δεν το κάναμε κι εμείς που παραπονιόμασταν και λέγαμε αχ καλά αυτός ο προηγούμενος δεν είχε τσίπα να τη γυρίσει την ταινία από την αρχή. Και μας μόλις τέλειωνε η ταινιούλα, την παίρναμε, τη βάζαμε στο κουτί αγύριστη και πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ για να πάρουμε καινούργια σοδιά. 1982, τα Βοριαδάκια. Μάριος Στόκας, Σαράντης Αλιβιζάτος και Θέμης Αδαμαντίδης.

Θέμης Αδαμαντίδης από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Και όταν αναφέρομαι συχνά στη δεκαετία του 80, μία τραγουδίστρια μου έρχεται στο μυαλό, και αυτή είναι η Γλυκερία. Προσωπικά πολύ περισσότερο την άκουσα τη δεκαετία του 80 παρά τη δεκαετία του 70, και υπήρχε βεβαίως. Αλλά για πάμε να θυμηθούμε αυτό από το 1986. Στέλιος Φωτιάδης, ο σύζυγος, που έγραφε τα περισσότερα τραγούδια της Γλυκερίας. Και εδώ η στίχη του Πάνου Φαλάρα.

0: supergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα πολύ περισσότερα τραγούδια. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, αλλά ξέρω ότι σας αρέσει που και που. Όταν βάζω γλώσσα μέσα μου και ακούτε περισσότερα τραγούδια. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να τραγουδήσουμε. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Θυμήθηκα ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 70 που είχε γράψει ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιάννης Κιούρκας. Και το είχε πει ο Σταμάτης Κόκοτας, δηλαδή με το Σταμάτη Κόκοτα έγινε πιο γνωστό. Αλλά ακούστε τώρα τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι και τους στίχους του. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Νιώβη». Ως «Νιώβη» λοιπόν το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας. Ελάτε όμως που έχει και άλλες δύο εκτελέσεις με δύο διαφορετικά ονόματα. Και κατά τα άλλα οι στίχοι παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή μπορείτε να το συναντήσετε τραγουδισμένο από τον ίδιο το συνθέτη, το Βαγγέλη Πιτσιλαδή. Ως Ελίζα. Ναι, μετρήστε τις συλλαβές, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι βγαίνει κανονικότατα. Και οι στίχοι παραμένουν οι ίδιοι, αλλάζει το όνομα, Ελίζα. Μπορείτε να το βρείτε τραγουδισμένο και από τον Τζον Τίκη. Ω ναι. Εκεί είναι ως Ιβόνη. Το ίδιο πάλι τραγούδι, έχουμε αλλάξει πάλι το όνομα, έχουμε κρατήσει τους υπόλοιπους στίχους, η μουσική ολόιδια, με σχετικά κοντινή ενορχίστρωση, έτσι, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα οι ενορχιστρώσεις. Και έτσι έχουμε ένα τραγούδι με τρία διαφορετικά ονόματα. Νιώβη, Ελίζα και Ιβόνη. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή της Νιώβης με το Σταμάτη Κόκοτα.

το synthesizer, το αουμ στο τέλος. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτή ήταν η Νιώβη, την οποία ο Σταμάτης Κόκοτας την πρόφερε Νιώβη για να βγαίνει σωστά το μέτρο. Έτσι κάπως προέκυψε και η αντίστοιχη Ελίζα και η Βόνη πάνω στο ίδιο ακριβώς τραγούδι. Και η υπόθεση εδώ που τα λέμε δεν διαφέρει ιδιαίτερα αν το ψάξουμε σε σχέση με το στις 16 Μάη μήνα που είχαν γράψει οι ίδιοι ακριβώς, δηλαδή ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιάννης Κιούρκας, και το τραγούδισε ο Σταμάτης Κόκοτας. Εκεί περνούσε με λιμουζίνα μπροστά η Μαρίνα όμως, με ένα αμάξι η Μαρίνα πέρασε από μπροστά μου ειρωνικά. Με ένα αμάξι ή με ένα μάξι, ούτε και αυτό το λύσαμε ποτέ. 16 Μάη μήνα δεν έχουμε.

Αυτά λοιπόν είναι τα τρελά της ελληνικής δισκογραφίας που καμιά φορά μας εντυπωσιάζουν, και μας εντυπωσιάζουν γιατί στο εξωτερικό λόγω μεγαλύτερου πληθυσμού είναι πιο λογικό να συμβαίνουν, αλλά σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα ένα τραγούδι να έχει 3 ή 4 εκδοχές είναι κάπως, πώς να το κάνουμε. Στέλιος Βλαβιανός, Πυθαγόρας και Μαρινέλα.

Ασφαλώς το θυμάστε και με τον Ντέμι Ρούσο, το συγκεκριμένο τραγούδι. Κατά τα άλλα, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Σας είπαμε ότι σε αυτό το άλμπουμ, τη δεύτερη ώρα, περισσότερο θα τραγουδάμε παρά θα μιλάμε. Ερχόμαστε στο 1989 σε μια εξαιρετική συνεργασία. Δήμητρα Γαλάνη, Στέφανος Κορκολής, Παρασκευάς Καρασούλος. Προκύπτει το άλμπουμ Παλήρια και μια τραγουδάρα μέσα σε αυτό το δίσκο. Πολλές είχε, αλλά μία από αυτές.

Ένα από τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια που μας χάρισε η συνεργασία του Στέφανου Κορκολή με τον Παρασκευά Καρασούλο. Δήμητρα Γαλάνη τραγούδισε σπουδαία όλο το δίσκο και όσες φορές συνεργάστηκε με τους συγκεκριμένους δημιουργούς. Εδώ η Έλενα Πέτα και τα λόγια της σιωπής.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό.

0: αρκετά πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ένα από τα πολύ ευαίσθητα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Κυκλοφόρησε το 1994, όταν έγραφε ακόμα στίχους ο αξέχαστος ο Άκους Δασκαλόπουλος. Η σύνθεση του Παναγιώτη Μαθιέλη, βεβαίως αναγνωρίσατε την Κωνσταντίνα. Το Χαμογελό ήταν το ομότιτλο του άλμπουμ, έτσι λεγόταν και το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε, που είχε πολλές επιτυχίες, αλλά εγώ είχα πολλά χρόνια να παίξω στο ραδιόφωνο αυτό το τραγούδι, μου είχε λείψει και είπα να σας το θυμίσω. Όπως και αυτό το τραγούδι με την Ελένη Δήμου.

ζωή δεν φτάνει, έλεγε ο δίσκος. Και όντως μια ζωή δεν φτάνει για να απολαύσεις όλες αυτές τις εικόνες που περιέγραψε η Ελένη Δήμου. Η στίχη της Τασούλας Στομαίδου από το 1991. Ο Ηλίας Αχλαβιώτης έβαλε τη μουσική και εμείς κοιτάζουμε τα ρολόγια μας. Απειλητική η ώρα όπως πάντα. Και θα πρέπει να το κλείσουμε το άλμπουμ για αυτή την ημέρα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ξεκινήσαμε σήμερα με μπύρες, με ταξίδια μεγάλα από τη δεκαετία του 70 και του 80. Καταλήξαμε γλυκά, ρομαντικά, να τραγουδάμε, να κοιταζόμαστε λίγο πιο ήρεμα, όχι με αυτό το άγριο βλέμμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό βράδυ.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Το τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζ εισηγήθηκε ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους. Διέψευσε ο Ντόναλντ Τραμπ τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Ανέφερε ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς επιθέσεις. Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 5,58%, φτάνοντας στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κατέγραφε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα 84,43 δολάρια. Στην οικονομία, εκεί όπου κρίνεται κάθε εκλογική αναμέτρηση, ρίχνει το βάρος της η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕ θα ανακοινώσει μέτρα που θα αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ενστάσεις για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 11 το πρωί στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Κρίσιμη εβδομάδα για το Κυπριακό. Στη Λευκοσία μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στόχος της επίσκεψής του να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη σοβαρών συνομιλιών που θα βάλουν και πάλι το Κυπριακό σε διαδικασία εξεύρεσης λύσης. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί αύριο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να βγει στις αγορές ο όμιλος Άκτορ με την έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων ευρώ πενταετούς διάρκεια στα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την ομολογιακή έκδοση. Προορίζονται να καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς με έμφαση στη χρηματοδότηση των προγραμματισμένων κεφαλαιοχικών δαπανών και νέων επενδύσεων που προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου. Σε εφαρμογή από σήμερα, η διευρυμένη μορφή του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, αφορά περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στον ανακριτή Χανίων θα απολογηθούν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, συνολικά 3.200 κρούσματα του έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας. Στα αθλητικά, κοντά σε μια μεταγραφή υψηλού επίπεδου, είναι ο Ολυμπιακός, καθώς είναι έτοιμος να κλείσει τον Στέφαν Ορτέγα για τη θέση του τερματοφύλακα. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Φτιάξε καφέ να στα πω. Δεν έχει μείνει τίποτα για να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο. 27 Ιουλίου, Δευτέρα, ξεκινάμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Το τέλος εβδομάδας θα μας οδηγήσει σε ένα Σαββατοκύριακο που θα μπαίνει ο Αύγουστος και θα μπαίνει και η άδεια μαζί. Για αυτούς που μείναν πίσω, διότι κάποιοι είναι ήδη στις άδειές τους, έχουν ξεκινήσει την άδειά τους και περνάνε καλά, και να συνεχίσουν να περνάνε καλά από την καρδιά μας, σας το ευχόμαστε. Όσοι έχουμε μείνει πίσω, υπομονή, κουράγιο. Σε αυτούς που είναι να φύγουν, πιάνει και το «Η Αθήνα είναι ωραία» όταν φεύγει ο πολύς ο κόσμος. Τώρα, κατά τα λοιπά, αυτό το «μην ανησυχείς που θα πας, φύγεις με άδεια». Είναι υπέροχη Αθήνα τον Αύγουστο. Εντάξει, τώρα ακούγεται λίγο υπερβολικό. Δεν ακούγεται. Ναι. Είναι λίγο σαν να προσπαθείς να τον πείσεις για κάτι που δεν μπορεί να πιστεί κανένας. Αλλά τέλος πάντων, μείνεις, δεν μείνεις εδώ. Το θέμα είναι να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μερικές ανάσες. Λίγες, όχι πολλές, δεν προλαβαίνουμε και πολλά. Αυτή η εβδομάδα θα μας πάει λοιπόν στο τέλος του Ιουλίου και στο τέλος και της φετινής σεζόν για εμάς. Μετά ξεκούραση και επιστροφή εδώ, στα γνωστά λιμέρια, στο πρώτο πρωινό. Ο καιρός, τα 24 ώρα που μας πέρασαν, μας τα έδωσε όλα. Δηλαδή και καλοκαίρι και φθινόπωρο και χειμώνα, γιατί χιόνισε στον Όλυμπο, και μας πήρε και μας σήκωσε, γιατί έβρεξε στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε πει εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι. Αυτό που μπορούμε να αντέξουμε είναι άνοιξη μέχρι 27 βαθμούς, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Από εκεί και κάτω και από εκεί και πάνω ξεκινάνε τα προβλήματα. Άμα βρέξει πνιγόμαστε, άμα χιονίσει θα αποκλειστούμε, άμα φυσήξει θα τα πάρει και θα τα σηκώσει. Γενικά έχουμε ένα ζήτημα με την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων. Προς το παρόν όμως, για σήμερα ακραία φαινόμενα δεν υπάρχουν στον ορίζοντα. Άνοδος θερμοκρασίας υπάρχει, διότι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αέρας κανονικός, 3 με 5 μποφόρ. Και στα βόρειοι αέριδες σήμερα, άρα θα είναι και καθαρός ο ουρανός, έως 5 στα υπόλοιπα, από δυτικές έως 6 μποφόρ το περισσότερο που μπορεί να δει κάποιος στα πελάγια. Άρα κανένα πρόβλημα, όποιος ταξιδεύει κανονικά, χωρίς μεγάλα προβλήματα. Όποιοι κάνετε μπάνιο κανονικά, χωρίς μεγάλα προβλήματα, με ζέστη και πάλι σιγά σιγά στο θερμόμετρο, οπότε φθινόπωρο ήταν και πάει, θα μπορούσε να πει κάποιος, διότι το Σαββατοκύριακο πραγματικά ήταν λίγο φθινοπορεινό. Ωραίο, αν ήσουν και στην εξοχή, ωραίο το φθινοποράκι. Αν ήσουν, ξέρω εγώ, στο Κολωνάκι, στην Κυψέλη που κατέβαζε τα νερά, έλεγε «Τού σου εργαμώτα να μην έχω μαζί μου το κανό να το ρίξω, να κατέβω, ξέρω εγώ, τη Δροσοπούλου με φόρα, έτσι, να την πάω μια ειδική με το κανό». Στα καλά νέα της ημέρας, πολλά αθλητικά τα καλά νέα της ημέρας. Πρώτα απ' όλα, Εθνική Πόλο, που βρέθηκε στην κορυφή, εκεί που της αξίζει, στην κορυφή του κόσμου, με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Η ομάδα του Βλάχου νίκησε 15-14 στον τελικό του World Cup και σήκωσε ψηλά την Γαλανόλευκη και είναι παγκόσμια κυπελούχος. Πάρα πολλές προσπάθειες από την Εθνική Πόλο Ανδρών για να βρεθούν στην κορυφή. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, πέντε του κλέφτη και ευτυχώς τα καταφέραμε. 19 μετάλλια της Γαλανόλευκης, δηλαδή δεν τα λες και λίγα, είναι από τις πιο, αν όχι η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Ασημένει το 21 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ασημένει το 23 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Χάλκινα το 5, το 15, το 22 και το 25. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Χάλκινα το 2026, χρυσό στο World Cup φέτος, χθες. Ασημένει το 97 και το 2005. Στο World League, Χάλκινα το 4, το 6, το 16 και το 20. Στους Μεσογειακούς Αγώνες, ασημένει το 18. Χάλκινα το 51, το 91, το 93, το 2013.
και προφανώς μιλάμε για την πιο επιτυχημένη ομάδα, μαζί ίσως με το πόλο γυναικών, όπου επίσης είναι επιτυχημένη. Είχαν φέρει και το χρυσό από το παγκόσμιο, δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά. Τον τίτλο το πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που επικράτησαν τη Ισπανία στον τελικό στα κορίτσια με 13-19, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτές οι δύο ομάδες, η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών, είναι δύο ομάδες που μας έχουν καλομάθει να φέρνουν μόνο επιτυχίες. Και την αξία του νικητή τη δίνει παντοειτημένος, διότι δεύτερη ήταν η μεγάλη παντοδύναμη Ουγγαρία, η ομάδα που κυριαρχεί στο πόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνει ακόμα πιο ψηλά ο πύχης για το γεγονός ότι οι Έλληνες κατάφεραν να κερδίσουν το χρυσό, κερδίζοντας την μεγάλη Ουγγαρία. Ένας άλλος άνθρωπος μας έχει μάθει μόνο σε επιτυχίες, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατάφερε να πηδήξει και να ισοφαρίσει πανελλήνιο ρεκόρ που κράταγε πάρα πολλά χρόνια από τον Λουιτς Άτουμα, από το 2007, 19 χρόνια. Και πλέον έχει ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ ο Μίλτος Τεντόγλου και συνεχίζει. Στο Βόλο λοιπόν ο Τεντόγλου πήδηξε 8.66 και ισοφάρισε το Λουιτς Άτουμα, που είχε πήδηξει 8.66 το 2007 στην Καλαμάτα. Και το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι πήδηξε δύο φορές στο 266, γιατί το πρώτο δεν καταγράφηκε ως ρεκόρ, γιατί ο ευνοϊκός άνεμος ήταν 2,7, που δεν επιτρέπει να καταγραφεί το ρεκόρ, οπότε ξαναπήδηξε, έκανε 266 ακριβώς, με συν 2 που ήταν το ο αέρας, στο επιτρεπτό όριο δηλαδή, και κατάφερε να κάνει το ρεκόρ που όλοι περίμεναν 19 χρόνια κάποιος τουλάχιστον να το ισοφαρίσει. Με αέρα 1 και όχι με αέρα 2, συν 1 πήδηξε και έκανε το 8.66. Καταλαβαίνει τώρα ότι όπως και να έχει ο Τεντόγλου, αυτή η τυπάρα μπορεί και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ένα ακόμα τρομερό δίδυμο στον Στίβο. Οι δύο κατά κοινή ομολογία κορυφαίες σπρίντερ της χώρας, η Πολυνή και Μανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανδάκη, έκλεψαν την παράσταση με τις μονομαχίες τους στα 100 και στα 200 μέτρα, δίνοντας άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Αρχικά πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κούρσα και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με 11.37 στην πιο αμφίροπη αναμέτρηση της πρώτης ημέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στον Βόλο. Δηλαδή τερμάτισαν ακριβώς με τον ίδιο χρόνο, χρειάστηκε το φωτοφίνις για να δουν, και στο φωτοφίνις τερμάτισαν, φαίνονταν ότι τερμάτισαν μαζί, οπότε μοιράστηκαν το χρυσό. Συγκλονιστική ήταν η μάχη που έδωσαν οι δυο τους στα 200, εκεί που η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν άφησε αυτή τη φορά να πάει στο φωτοφίνις η απόφαση. Για την νικήτρια με 23-34 πήρε νίκη, αφαίνοντας δεύτερη τη Ραφαέλα Σπανδάκη με 23-38. Δηλαδή μιλάμε τώρα για δέκατα, όχι για σοβαρή διαφορά. Και χρυσά κουπιά όμως, διότι η Ελλάδα σάρωσε τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κοπελασίας K23 στο Ντουίσμπουργκ. Πρώτη δύναμη στην Ευρώπη αναδείχθηκε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπελασίας στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, κατακτώντας 4 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια, κάτι που την έφερε στην πρώτη θέση της γενικής βαθμολογίας των χωρών. Τώρα καταλαβαίνετε οι συνειρμοί ότι έχουμε μάθει να τραβάμε κουπί σε αυτή τη χώρα, οπότε πηγαίνουμε στο εξωτερικό στις μεγάλες διοργανώσεις και με το κουπί που ξέρουμε βγαίνουμε πρώτοι και με διαφορά.
Χρυσά μετάλλια κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού, ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης στο διπλό σκιφ μεικτό, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Πασχαλίνα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, ο Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας στο δίκοπο άνευ και η Μιλένα Κοντού, και η Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ ασημένια, ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ και ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών. Μπράβο σε όλους. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε πολλοί να τους υποδεχθούν, να φωτογραφηθούν και κοιτάξτε και εμείς και που εδώ και τα αυτά και τα παιδιά και στο πλευρό τους και τα λοιπά. Και θα τους πάρουμε μετά από κανένα μήνα τηλέφωνο να τους πούμε παιδιά τι γίνεται με την προετοιμασία και θα μας λένε τα κουπιά είναι σπασμένα, το ταρτάν δεν είναι καλό, η θέρμανση δεν είναι έτσι, δεν έχουμε ζεστό νερό να κάνουμε μπάνιο, δεν έχουμε λεφτά για προετοιμασία. Ξέρετε, τα κλασικά που υπάρχουν στην Ελλάδα που πηγαίνουμε για τη φωτογραφία και μετά ας τους μόνους τους να βγάλουν τα μάτια τους. Και αφού ο ελληνικός αθλητισμός πραγματικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ανέβηκε στις ψηλότερες κορφές με πολλά χρυσά, είχαμε και μια διάκριση, μια ακόμα διάκριση, γιατί ο Όλυμπος δεν περίμενε την UNESCO, αλλά η UNESCO περίμενε τον Όλυμπο, είναι η αλήθεια. Το Βουνό των Θεών είναι παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον Όλυμπο, για τον τουρισμό, για την κληρονομιά, για την προστασία του βουνού, γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το μέλλον του και προφανώς και για την διαφήμιση και του βουνού και των υπόλοιπων περιοχών γύρω-γύρω που περιμένουν μια συντονισμένη προσπάθεια Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κ. Κουμουτσάκου που είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος στην UNESCO, κατάφερε να φέρει αυτή την καλή εξέλιξη για την κορυφή του Ολύμπου. Αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέρημνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Το Βουνό των Θεών βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα υπόλοιπα μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου της UNESCO, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Υπήρξε δε η μοναδική πρόταση που παρουσιάστηκε προς εξέταση στην τρέχουσα σύνοδο στην κατηγορία του μεικτού αγαθού. Πρόκειται για την τρίτη ελληνική εγγραφή στον κατάλογο μεικτών αγαθών. Οι δύο προηγούμενες αφορούσαν τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Και μια και λέμε για τα καλά και για την επιτυχία που καταφέραμε το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας να μπει στον κατάλογο της UNESCO, να πούμε και για μια μάλλον περίεργη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι είναι όλη αυτή η ιστορία που αφορά την Ακρόπολη των Παρθενώνα, που και αυτό είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και κάποιοι λένε ότι το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διαχείριση και του Παρθενώνα και των υπόλοιπων στοιχείων και του περιβάλλοντος χώρου βάζει μέσα ιδιώτες και μπορεί να ανοίγει την Κερκόπορτα ώστε να γίνει χρήση, περίεργη χρήση των εσόδων από τα μνημεία. Κάποιοι λένε ότι μπαίνουν κάποιοι τύποι για να κάνουν, να ξεκινήσουν ένα φαγοπότη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι επειδή είναι εξαιρετικά προβληματική η διαχείριση του μνημείου, πρέπει να μπουν κάποιοι ειδικοί, κάποιοι επιστήμονες για να διαχειριστούν το χώρο. Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι γιατί αυτούς τους επιστήμονες και τους ειδικούς δεν μπορεί να τους βρει το δημόσιο και να κάνει μια επιτροπή ώστε με κανένα τρόπο έστω και η διαχείριση της Ακρόπολης να μην περάσει σε ιδιώτες, γιατί είναι αυτό που λένε, φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μου και αυτό μου φέρνει τρόμο, το να δούμε περίεργες καταστάσεις όπως βλέπουμε σε άλλα μνημεία, κανένα γεύμα, κανένα γάμο, τίποτα βαφτίσια με φόντο την Ακρόπολη των πολυπλουσίων, βεβαίως όχι όλων, αλλά ακόμα και αυτό, ξέρω εγώ, η Ακρόπολη δεν είναι για να γίνεται φόντο στα φιλετάκια πουλιών και σε άλλες γαστρονομικές ιδέες των σεφ υψηλής γαστρονομίας. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε μόλις υπάρχουν νεότερα για τις εξελίξεις. Κατά τα λοιπά, την επικαιρότητα στον κόσμο ολόκληρο την κατατρέχει αυτή η απίθανη καταστροφή στην Ισπανία και στην Γαλλία, όπου γίνονται στάχτη εκατομμύρια στρέμματα δάσους, ανυπολόγιστες επιπτώσεις της καταστροφής. Καίγονται, εκενώνονται χωριά, εκενώνονται πόλεις στη Γαλλία και στην Ισπανία. Κινδυνεύει το Μπορντό, αυτή η περίφημη περιοχή με την περίφημη ποικιλία κρασιών στην Γαλλία, όπου ήδη έχουν φύγει τουλάχιστον 55.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους. Είναι περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τον Μπορντό η φωτιά, επιχειρούν με κάθε τρόπο να την ελέγξουν. Βλέπουμε κάτι που δυστυχώς σε εμάς δεν είναι άγνωστο, δηλαδή μετά από παρατεταμένους καύσονες, πολύ μεγάλες πυρκαγιές, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που καίνε το σύμπαν. Εκεί δεν είναι και μαθημένοι στο να αντιμετωπίζουν πυρκαγιές, δυστυχώς. Έχει πάει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη για να βοηθήσει, να στηρίξει και τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου δίνεται μάχη προφανώς για να καταφέρουν να συγκρατήσουν το μέτωπο. Η Ελλάδα και η Ιταλία απέστειλαν από 2 Καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει ευρύτερη κινητοποίηση διεθνούς βοήθειας για να στηριχθεί και η Ισπανία και η Γαλλία.

Μακάρι να ελεγχθούν τα μέτωπα και να σταματήσει εδώ η έτσι κι αλλιώς ήδη πολύ μεγάλη καταστροφή που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Στην άλλη υπόθεση που πραγματικά μας συγκλώνησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην επίθεση εκεί στο Pride στο Βερολίνο του μικρής ηλικίας δράστη που φαίνεται να συνδέεται με ισλαμιστικές οργανώσεις. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης, με το αυτοκίνητό του έπεσε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Δυστυχώς ο απολογισμός είναι εξαιρετικά βαρύς, εξαιρετικά δύσκολος, διότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τι άφησε πίσω, το ζήτημα είναι τι δημιουργείται πια στην Ευρώπη, που αρχίζει και γίνεται λίγο, ειδικά στη Γερμανία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μια περίεργη μόδα όλο αυτό το πράγμα. Κάποιος να καβαλάει ένα αυτοκίνητο και να πέφτει στο πλήθος, είτε γιατί δεν του αρέσει η εκδήλωση, είτε γιατί κάτι νομίζει ότι θα κάνει με αυτό. Δυστυχώς ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό.

0: 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Γύρω στις 6 τοπική ώρα, ο ύποπτος της επίθεσης εντοπίστηκε σε συγκρότημα νοικιαζόμενων μικρών κήπων στην περιοχή του Σπαντάου και η αστυνομία τον κυνήγησε και φαίνεται πως είναι νεκρός. Έχει συλληφθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 29 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτή. Εδώ σε αυτή την πολύ περίεργη ιστορία στην Ελλάδα με τις συλλήψεις των δύο όπου έφεραν μια χειροβομβίδα που ψάχνουν οι αρχές να δουν που είχαν σκοπό να επιτεθούν σε επιχειρηματία, σε δικαστικό στόχο. Έχει ακουστεί για τον κύριο Ντογιάκο, έχουν ακουστεί και άλλες υποθέσεις. Πολύ περίεργη υπόθεση. Η εντολή λέει δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Ήταν υπό παρακολούθηση, ευτυχώς, οι δύο, οπότε μόλις πήγαν να παραλάβουν την χειροβομβίδα, μετά από λίγο συνελήφθησαν και δεν είχαμε χειρότερα, αλλά προφανώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και αυτό και ανησυχητικό. Και αυτό πρώτα απ' όλα το ότι βρήκαν έτσι εύκολα μια χειροβομβίδα και ότι συνεχίζει το κέντρο της παρανομίας να είναι μέσα από τις φυλακές. Υπάρχουν ακόμα 7-8 ονόματα τους οποίους θα μπορούσαν, μάλλον η αστυνομία τους έχει βάλει σε μια λίστα με τα ονόματα, με τους στόχους που θα μπορούσαν να ήταν σε κίνδυνο, να είχαν βάλει στο μάτι οι δύο. Δεν ξέρω αν είναι δύο, αν ήταν απλά πληρωμένοι, αν έχουν κάτι άλλο. Αυτό το ψάχνουν τώρα το ψάχνουν οι αρχές. Αλλά είναι πολύ περίεργο να δούμε ποιοι ήταν πίσω, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι από αυτούς είναι ήδη φυλακισμένοι για βομβιστικές επιθέσεις με στόχους τράπεζες, δικαστικά γραφεία, κατοικίες ιδιωτών, και εκεί στρέφει το ενδιαφέρον του το ελληνικό FBI για τη διαλέμφαρση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα. Δεν ξέρω αν ήταν στο σπίτι του εισαγγελέα του Αριοπάγου, του πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου Σίδωρο Ντογιάκου, ή σε κάποιον άλλο στόχο. Δύο Αιγύπτιοι έχουν συλληφθεί, τους παρακολουθούσε η αστυνομία, αξιοποίησαν όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν, τα στοιχεία που είχαν οι αρχές, και με την αστυνομική επιχείρηση οδήγησαν στη σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου το μεσημέρι του Σαββάτου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε η χειροβομβίδα, και στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθηκε το δεύτερο άτομο, 31 ετών Αιγύπτιος και αυτός, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στα Διαβατά. Αναζητούν ακόμα ένα 27 ετών Έλληνα, ο οποίος παρέδωσε την χειροβομβίδα. Επίσης τα καλά νέα της μέρας, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, η σιωπηλή εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά από τις εισηγήσεις των στρατιωτικών προς τον Τραμπ να σταματήσουν οι επιθέσεις, οι αεροπορικές επιθέσεις, διότι δεν μπορούν να βγάλουν κάτι παραπάνω από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Προφανώς περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση για να συνεχιστεί η προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Έχει ενδιαφέρον, όλο αυτό έχει εκτινάξει, μάλλον είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου, όπου υποχωρούν, αλλά ακόμα παραμένουν σε ψηλά επίπεδα, στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 84 δολάρια το crude, πάρα πολύ ψηλά το φυσικό αέριο στην αγορά της Ολλανδίας, στα 63,57 ευρώ η μεγαβατόρα. Φεύγουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τις 72 δόσεις και το άνοιγμα του εξοδικαστικού με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Ποιους αφορά, ποια από τις δύο ρυθμίσεις συμφέρει. πότε μπορούμε να βάλουμε τους ιδιώτες στην ρύθμιση, πότε μας συμφέρει να πάρουμε τις 420 δόσεις ή να κυνηγήσουμε τις 420 δόσεις και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αυτή είναι η Χαρούλα Αλεξίου στο πολύ ωραίο μεθυσμενάκι του Γιάννη Σπανού. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα ο Γιάννης Σπανός, 26 Εβδόμου του 34, έφυγε το 19, έφερε μαζί του τον αέρα του Παρισιού, όπου έζησε και εργάστηκε για χρόνια, και επιστρέφοντας στην Ελλάδα έγινε ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το νέο κύμα. Έγραψε απολυτές, ευαίσθητες μπαλάντες μέχρι σπουδαία λαϊκά τραγούδια, μελοποίησε ποίηση, έγραψε για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, συνεργάστηκε με τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, από τις ανθολογίες και τις μπουά της πλάκας μέχρι το Μια Κυριακή, το Άνθρωποι Μονάχοι, το Σπασμένο Καράβι. Ο Γιάννης Σπανός άφησε πίσω του εκατοντάδες τραγούδια και κυρίως έναν ήχο που αναγνωρίζει σχεδόν από τις πρώτες νότες. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα 27 Εβδόμου, αυτή είναι η αναζήτηση όπου μας αποκαλείται έναν διαφορετικό Γιάννη Σπανό από εκείνον που έχουμε συνηθίσει. Το 72 γράφει τη μουσική για την ομώνυμη αισθησιακή ταινία του Ερίκου Ανδρέου με την Έλενα Ναθανάηλ και τον Άγγελο Αντωνόπουλο, και δημιουργεί ένα υπέροχο μείγμα από jazz, funk, lounge και κινηματογραφική μουσική που σπανίζει. Στο soundtrack τραγουδούν η Μαρία Δημητριάδη και η Αφροδίτη Μάνου. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 211-1088-80, σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου, αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Την εκπομπή φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή, τα ηχητικά και ο Σπαναγιώτης Κάτσιος. Μουσικές για εσάς και για εμένα επιλέγει ο Θανάσης Βούτσινος και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντι μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει με τον πιο γλυκό τρόπο τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Γλώσσας και μαζί από τις 7 ως 9 κάνουμε την έναρξη της ημέρας εδώ από τα Παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό. 2.66 είπα ότι ήταν ο άνεμος. Γιώργο, δεν είπα ότι πήδηξε 2.66, 8.66 πήδηξε. Είπα ότι η πρώτη προσπάθεια είχε άνεμο 2.66 και δεν το επέτρεψε να καταγραφεί το ρεκόρ. Ξαναπήδηξε δεύτερη φορά, δεν είναι και τίποτα δύσκολο για τον Τεντόγλου, και μια χαρά έγραψε το ρεκόρ του, ή τέλος πάντων ισοφάρισε το ρεκόρ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να βλέπουμε τι γίνεται, να αντιδρούμε, να προσέχουμε, να φροντίζουμε, να αντιστεκόμαστε, άμα χρειάζεται να αντιστεκόμαστε. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μπροστάριδες, γιατί από μεσίες χορτάσαμε. Καλό είναι και εμείς μόνοι μας, δηλαδή, να προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα στο Μάκη από τα Γιάννητσα. Αλήθεια είναι αυτό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν θα πάνε πουθενά. Διακοπές, καμιά θάλασσα το Σαββατοκύριακο αν το καταφέρουν. Προφανώς τα πράγματα είναι δύσκολα, ειδικά με τη βενζίνη που έχει φτάσει στα 2 ευρώ και εδώ εμείς δίνουμε, πώς θα λένε, καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Επίσης, Μάκη, επειδή έχει στείλει μήνυμα, κάναμε αφιέρωμα την προηγούμενη εβδομάδα στον Ατήλα, στην κατοχή της Κύπρου. Αφιέρωσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής για να συζητήσουμε για το τι σημαίνει αυτό, πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό, και με αφορμή τον Ατήλα, τον Ατήλα 1, και με αφορμή την πτώση της Χούντας, την προδοσία της Χούντας, όπου ήταν μία από τις αιτίες που χάθηκε η μισή Κύπρος και παραμένει ακόμα υποκατοχή. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη. Το ζήτημα δεν είναι η ηλικία, το ζήτημα είναι να νιώθουμε καλά με την ηλικία μας, με αυτά που κάνουμε, με τα χρόνια που έχουμε ζήσει, και να βάζουμε στόχους μεγαλύτερους για την συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς, σιγά, μικρό παιδί ακόμα, δεν είναι και καμιά ηλικία που λες άντε, το κλείσαμε το μαγαζί. Η επικαιρότητα σήμερα έχει και οικονομικές ειδήσεις, έστω και αν σιγά σιγά τι έχει μείνει, να πληρώσουμε έχει μείνει, και είναι και πολλά, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, όχι όλοι μαζί 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο καθένας κάτι της έχει να δώσει μέχρι το τέλος του μήνα στην εφορία. Απόστολος Σαλονιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Καλημέρα, Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σορτάζοντες και χθες και σήμερα.
0: Βέβαια. Χθες Παρασκευή, οι Παρασκευές, σήμερα Ανθούσα Παντελεήμων, Παντελής και Παντελίτσα έχουν γιορτή, χρόνια τους πολλά. Να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και όσοι έχουν γενέθλια, όπως ο φίλος Γιάννης που έστειλε τα γενέθλιά του. Λοιπόν, όπως ο φίλος Γιάννης που.

0: που είναι, νομίζω το ξανά είπαμε Αλεξανδρέ εδώ, ναι, ότι δεν είναι αυτές που περίμενε ο εμπορικός κόσμος. Mm-hmm. Γιατί αφορά κατά πρώτον ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2023. Άρα
1: ό,τι έχεις κάνει από 1/1/24 και μετά
0: 24, έτσι. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα της όλης υπόθεσης είναι ότι θα πρέπει να κάνεις τη ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, ναι, 48, να πούμε ότι 24 δόσεις είναι για τα τρέχοντα, δηλαδή έμφυα, φόρο εισοδήματος, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ,
1: ΦΠΑ και τα λοιπά, ναι.
0: Ενώ για τις 48 δόσεις, μέχρι 48 δόσεις, για να λέμε ότι πρέπει να πάνε, είναι μέχρι, να βάζουμε το μέση, mm, μέχρι
1: λοιπόν, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι για το, για τις φόρο μισθωτών, φόρο περιουσίας, mm-hmm, ό,τι έχει σχέση, φόρο μεταβίβασης, και τα πρόστιμα. Άρα, ναι, έχουμε 24 ουσιαστικά δόσεις, έτσι, οι οποίες και αυτές έχουν επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει λοιπόν να τρέχεις τη δόση αυτή να είναι. Πρέπει να τις κάνεις, γιατί και 31 εβδόμου έχουμε, όπως είπες, τη λήξη για να πληρώσουμε την πρώτη δόση ή να πληρώσουμε ολόκληρο το ποσό, mm-hmm, για το φόρο εισοδήματος. Άρα πρέπει να βάλουμε όλα αυτά στις 24 δόσεις, να πάμε να κάνουμε την αίτηση για τις 72, αλλά παράλληλα, για να μην χάσουμε και τη μία και την άλλη ρύθμιση, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα τρέχοντα.
1: Ναι.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι αν κάποιος είχε να δώσει 3 διαφορετικές δόσεις, θα τα έδινε από την
1: θα
0: αρχή.
1: Θα τα έδινε έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι.
1: Και το, γιατί περίεργο είναι ότι δεν τα κάνει όλα μαζί μία ρύθμιση, να τελειώνεις, ακριβώς, να ξέρεις τι γίνεται. Ακόμα και αν έχεις μία ρύθμιση τώρα και τρέχει, δεν σου λέει έλα εδώ να τη βάλεις την καινούργια ρύθμιση να είναι καλύτερη, να πάρεις μία ανάσα. Δεν κουρεύει τίποτα από τα outsource αυξήσεις και τα χρέη.
0: Αυτό είναι σημαντικό, ότι, ναι, ενώ στις υπόλοιπες και στις 100 δόσεις του 2015 και στις 120 δόσεις που έγιναν το 2019 και μετά, είχαμε κούρεμα. Mm-hmm. Δηλαδή έλεγε, αν πάει να μου τα εκτοκλήσεις όλα, θα μου πληρώσεις μόνο το 5% των προσαυξήσεων. Δηλαδή είχε κούρεμα 95%, ναι, των, ναι, προσαυξήσεων. Να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στις 72 δόσεις και στις 24 στην πάγια ρύθμιση, αλλά και στον εξοδικαστικό, έτσι, δεν έχουμε κούρεμα του κεφαλαίου.
1: Ναι.
0: Μιλάμε πάντα για το δημόσιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε κούρεμα βασικά των προσαυξήσεων. Να πούμε ότι η προσαυξής είναι 0,73 το μήνα, χωρίς να υπάρχει ταβάνι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει, με τον προηγούμενο νόμο που υπήρχε, με το ποινολόγιο που λέγαμε, σου λέγε ότι είναι 1 ή 1,5% ανάλογα με το είδος που χρωστάς, αλλά πάει μέχρι το 60%, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και αν ήταν από έλεγχο, πήγαινε μέχρι το 100%.
1: Ναι. Ωραία, σου λέει.
0: Εδώ, ναι, όμως είναι 0,73 το μήνα και δεν υπάρχει ταβάνι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν λείπεις 10 χρόνια στο εξωτερικό και χρωστάς κάτι, 10 χρόνια θα το κίζεται με 0,73 το μήνα το χρέος που έχει.
1: Σωστό. Και 5,86 το επιτόκιο που είναι το χειρότερο της αγοράς. Δηλαδή,
0: ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Είναι τρομερό. Και 14% άμα καθυστερήσεις τη δόση, τα πανωτόκια που λένε. Ωραία. Σου λέει, άμα δεν σ' αρέσει 72, πήγαινε στον εξοδικαστικό που έχει έως και 240 δόσεις για τα χρέη στο δημόσιο και 4,20 για τα χρέη και στους ιδιώτες και στο δημόσιο και κούρεμα και από όλα.
0: Ακριβώς,
1: έχει ο Μπαξές.
0: Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά του ενός και του, mm-hmm, άλλου? Η διαφορά των δόσεων γενικά και της πάγιας και της δόσης προς τον ΕΦΚΑ είναι το ότι κάνεις μια αίτηση, mm-hmm, δηλώνεις με υπεύθυνη δήλωση κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα προχωράς για να μπορέσεις να την κατοχυρώσεις αυτή την αίτηση που κάνεις για την εισαγωγή, πρέπει μέσα σε τρεις μέρες μετά από την αίτηση να εξοφλήσεις την πρώτη δόση, mm-hmm, και μετά πληρώνεις κανονικά. Στον εξοδικαστικό δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί βέβαια να πήγε από 10.000 σε

0: 5.000, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να κάνεις και που πρέπει να προσέξεις, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εάν έχεις κάνει λάθος στην αίτηση σε αυτά που λες ότι προστάσεις, πετάει ή κάνεις λάθος στα περιουσιακά στοιχεία,
1: ναι,
0: ή στα υπόλοιπα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσεις. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι όσο τρέχει ο εξοδικαστικός, τόσο περισσότερο είναι συγκεντρωμένα τα στοιχεία και θα πρέπει να εσύ να συγκεντρώσεις λιγότερα στοιχεία. Δηλαδή τόσο συνδέεται το κράτος και σου βγάζει αμέσως τι χρωστάς. Το πρόβλημα που παραμένει και το έχουμε δει, ας πούμε, είναι το ΚΕΑΟ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι το ΚΕΑΟ, γιατί έχεις τον ΕΦΚΑ και μετά από 2 μήνες που χρωστάς τον ΕΦΚΑ, αυτό που πληρώνουμε εμείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, πάει μετά 2 μήνες το ΚΕΑΟ. Οπότε σου έρχεται μεν το ΚΕΑΟ και σου λέει ότι χρωστάς, εγώ, 10.000, αλλά οι 10.000 αυτές δεν έχουν τις 2 τελευταίες δόσεις που πρέπει να πληρώσει για τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Άρα, και αν αυτό ανακαλυφθεί, έτσι, στην επεξεργασία της αίτησης, πετάει έξω.
1: Ναι.
0: Άρα χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, για να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Είπαμε ότι με τις 72 δόσεις έτσι όπως είναι για τα μέχρι 31/12/2023 και με την πάγια ρύθμιση δεν υπάρχουν κουρέματα, δηλαδή πληρώνεις τους αυτής και μάλιστα έχεις και 5,84 επιβάρυνση και στη μία περίπτωση και στην άλλη αν διαλέξεις 24 δόσεις. Στον εξοδικαστικό υπάρχει κούρεμα, έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλο κούρεμα στις σέρβισες και στους και στο δημόσιο για τις προσαυξήσεις και μόνο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κόψουν κάτι άλλο, και στο ΚΕΑΟ τις χώρες θα τις πληρώσεις έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι, σας λέω, πολύ μεγάλη διαδικασία από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί εάν πέστε ότι υπάρχει ένας πληστηριασμός.
1: Ναι.
0: Εάν υπογράψουμε το χαρτί και την πρόταση δηλαδή που μας κάνει το δημόσιο και οι σέρβισες, οι τράπεζες, και δεν το τηρήσουμε, αμέσως βγαίνει, ξεκινάει ο πληστηριασμός.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί έχουμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το τι
1: για
0: θα
1: να δεις αν μπορείς να το διαχειρίσεις, γιατί αλλιώς θα βρεθείς σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Μπορεί να σου γίνει η πρόταση. Η πρόταση γίνεται και δεν σε συμφέρει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπογράφεις κάποιο χαρτί.
1: Ναι.
0: Δεν υπογράφεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορείς να πας να κάνεις όλα τα ένδυκα μέσα για να σταματήσεις τον πληστηριασμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που ξέρουμε. Εάν το υπογράφεις στο χαρτί δεν έχεις και ένδυκα μέσα.
1: Ναι, αν πεις εντάξει θα τα καταφέρω με κάποιο τρόπο και δεν τα καταφέρεις, βρίσκεσαι σε πολύ δύσκολη θέση, και αυτό είναι αλήθεια ότι σε γενικές γραμμές θέλει πάρα πολύ προσοχή το πώς διαλέγεις, τι διαλέγεις, γιατί θέλει, ειδικά και με τον εξοδικαστικό, θέλει και πολύ κόπο. Δεν είναι και άντε όπως είδαμε τα 2 δόσεις, υπεβάλλω μια αίτηση, μου απαντάει η υπηρεσία, ξεκινάει μετά από 3 μέρες το πληρώνω, να είμαστε καλά, άντε να ρυθμίσω και ότι παλιό είχα, και τρέχει η ρύθμιση εδώ, θέλει και δουλειά όλο αυτό το πράγμα.
0: Και θέλει και εξειδικευμένα, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένα να κάνει εξοδικαστικό.
1: Βέβαια, βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ θέλει ειδικό.
0: Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι θα πρέπει είτε να είναι εξειδικευμένος λογιστής που κάνει εξοδικαστικό, είτε να είναι κάποια γκρουπ που κάνει εξοδικαστικό, ή να είναι δικηγόρος.
1: Είναι ένα δικηγόρος που να ξέρει εξοδικαστικό.
0: Δεν πάμε στο λογιστή της γειτονιάς και στο δικηγόρο της γειτονιάς.
1: Ναι, και του λες έλα να κάνουμε ένα εξοδικαστικό.
0: Να κάνουμε ένα εξοδικαστικό, όπως λέμε έλα να κάνουμε μια δήλωση.
1: Ναι, γιατί μπορεί να βρεθούμε πολύ μπλεγμένοι και να μην το περιμέναμε πόσο, δηλαδή, τι μπλέξιμο είναι αυτό που...
0: Το πρώτο και κύριο είναι ότι αν κάποιος δεν ξέρει τι πρέπει να μαζέψει, έτσι, τι πρέπει να δηλώσει, έχει χάσει ένα εξεδικαστικό.
1: Ναι, σωστό.
0: Από τα αποδυτήρια που λένε. Κόλλα από τα αποδυτήρια.
1: Σωστό. Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε να δούμε πώς θα τρέξει. Εδώ θα είμαστε, θα μιλήσουμε. Εύχομαι να έχει καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Να ξεκουραστείς.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

και αυτός Γιάννης Πάνος είναι η λιαχτίδα του, το ορχιστρικό του τραγουδίου που έχουμε τραγουδήσει όλοι με τον Μιχάλη Βιολάρη. Θυμόμαστε σήμερα τον μεγάλο Γιάννη Σπανό, αυτόν τον πολύ τρυφερό άνθρωπο. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, όσοι δούλεψαν μαζί του, έχουν να πούν μόνο καλά λόγια για τον Σπανό, που καθόταν στο πιάνο και έβγαζε αριστουργήματα. Γεννημένο σαν σήμερα το 1934, έφυγε το 2019. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για την για να πάμε στο τέλος, την πρώτη ώρα αυτού του πρώτου πρωινού.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Διαβάστε στην απογευματινή ευκαιρία για ρύθμιση και κούρεμα χρεών για πάνω από 1.000.000 μικροφυλέτες με δόση από 50 ευρώ το μήνα. Επιδότηση ανάχωμα άλλα 10 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης από τον κρατικό κορβανά για να συγκρατηθεί το μεταφορικό κόστος και οι τιμές στα ράφια. Αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Γκουτέρε στη Μεγαλόνησο. Κόλαση επιγής από τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Πάνω από 300.000 εκτοπισμένοι κάτοικοι και 400.000 στρέμματα στάχτης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο καταραμένος ποιητής της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο πρίγκιπας της ροκ, 1947 γεννημένος, έφυγε το 1990, κυνηγημένος κι αυτός από τους δικούς του δαίμονες.

Αυτά τα πλούσια μαλλιά είναι του Γέρο Μαθιού. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια. Να μου πεις ποιο δεν είναι ωραίο τραγούδι του Παύλου Σιδερόπουλου, αλλά τέλος πάντων από τα ωραιότερα τραγούδια, τουλάχιστον από αυτά που αγαπώ εγώ περισσότερο από τον Παύλο Σιδερόπουλο. Από την πρώιμη εποχή του Παύλου Σιδερόπουλου, Δάμων και Φιδίας, το ντουέτο που είχαν δημιουργήσει ο Σιδερόπουλος με τον Παντελή Δελγιανίδη, πριν ο Παύλος περάσει στα Μπουρμπούλια και πολύ πριν από την Σπυριδούλα και το Φλου. Με τον Δελγιανίδη γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, το 1971 κατέβηκαν στην Αθήνα, συμμετείχαν στη ζωντανή ηχογράφηση Ζωντανή στο Κύτταρο, με τα κομμάτια τους Απογοήτευση και Γερμαθιός. Στην εισαγωγή του Γερμαθιού, αυτό που ακούτε, είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος που παίζει μαράκες.

Παύλος Σιδηρόπουλος ήταν δισέγγονο του Ζορμπά, το έλεγε και ο ίδιος, αν κάποιος πρέπει να λέει ότι ανήκει στην επιρροή, στην οικογένεια του Ζορμπά, είμαι εγώ. Πολλοί έζησαν τη ζωή τους για πλάκα, άλλοι το πήραν σοβαρά και τραβήχθηκαν και άσχημα τραβιούνται και το πλήρωσαν στο τέλος ακριβά. Είχαν γράψει κάτι Μιχαήλ για τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

0: Αυτό είναι το εγκατακλείδι. Έρχεται από το 1978 το θρυλικό δίσκο Φλού που έφτιαξε ο Παύλος Σιδηρόπουλος μαζί με, με τον Σπυριδούλα και άλλαξε την πορεία του ελληνικού ροκ. Εδώ ο Παύλος γράφει και στίχους και μουσική και μιλά με πικρή ηρωνία εκ μέρους των ανθρώπων του περιθωρίου, απευθυνόμενος στους υγιείς και αξιοπρεπείς αυτής της κοινωνίας. Ένα σκοτεινό σχεδόν προφητικό τραγούδι, τόσο χαρακτηριστικό του κόσμου του Σιδηρόπουλου, που μπορεί εν κατακλείδι να ήταν και αυτό που άφησε φεύγοντας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
8: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Και φτάσαμε σίως, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εβδομάδα του κύκλου των εκπομπών Σεπτέμβρης 2025, Ιούλιος 2026. Την Παρασκευή θα σας αποχαιρετήσουμε για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά μέχρι τότε έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα άνετα μπορείτε να πείτε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, γιατί είναι του Αγίου Παντελεήμονος. Γιορτάζουν οι παντελίδες και οι παντελίες. Χθες ήταν μεγάλη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, προστάτηδας των ματιών. Γιορτάζε η Βιβή, η Βούλα κτλ. Κτλ. Το χαρακτηριστικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η διακριτική επιστροφή της ζέστης. Δεν μιλούν οι μετεωρολόγοι για καύσωνα, μιλούν όμως για ζέστη. Λένε για 37, για 36, κουτουλού κουτουλού και τα λοιπά και τα λοιπά δηλαδή. Εντάξει, ντάλα καλοκαίρι είναι, μας έμειναν ακόμα 34 μέρες καλοκαίρι ημερομηνιακά. Οι τελευταίοι των διακοπών θα φύγουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα ισχύει αυτό που πάντα λέμε για την Πάτρα, αδειάζει τον Αύγουστο ειδικά. Είναι απόλαυση για αυτούς που δουλεύουν, κυκλοφορούν σε άδειους δρόμους, σε μια πόλη που λείπει των τρίτων της ούτως ή άλλως, και αυτοί είναι οι φοιτητές και οι έχοντες κοντινά εξοχικά, οι οποίοι δεν μένουν τα βράδια στην πόλη, αλλά Βραχνέοι, Κατσουκαλέοι, Γαμιντιλόγλοι, Ρίο, Αϊβασίλη, Ψαθόπυρο, Αραφοβήτικα, και οι υπόλοιποι που θα πάνε, όσοι πάνε καλοκαιρινές διακοπές. Και μην ακούτε το που να πάμε, δεν υπάρχει φράγκο και αυτό και εκείνο και τούτο. Θα πάνε και θα παραπάνε, δεν θα μείνει, όπως έλεγα κάποτε και με σταμάτησε στον δρόμο ένας κύριος να μου το πει, κουτσί κουρούνα στην πόλη της Πάτρας, παραμονές του 15 Αύγουστου, υγεία να έχουμε, το αυτό επιθυμούμε και δί μας. Καλό δρόμο να έχετε. Η Πάτρα όντως πρωί σήμερα 7:05 ήταν μια κατοίκητη πόλη. Ήρθαμε αστικό λεωφορείο και ήμασταν το μοναδικό όχημα 7 και 8 πρώτα λεπτά στην οδό Κανακάρη. Απολαύσαμε όλες τις λακκούβες. Νιώσαμε ότι είμαστε σαν τη Βουγιουκλάκη στη Μανταλένα. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Πήγαινε βάρκα γυαλό το λεωφορείο, με όλες αυτές τις λακκούβες και τα φαγώματα που έχει η Κανακάρη. Και δεν υπήρχε ψυχή γεννημένη, που λένε και στα χωριά, πρωί-πρωί. Θα έχει όμως κίνηση η πόλη σήμερα. Σε μια πόλη που ζουν 215.000 άνθρωποι, όσοι και να φύγουν, μένει κόσμος, κινείται, δουλεύει κτλ. Για αυτούς λοιπόν που δουλεύουν, εμείς είμαστε εδώ για να τους ενημερώσουμε και να τους ψυχαγωγήσουμε όσο το δυνατόν και όταν και εφόσον υπάρχουν πράγματα ευχάριστα να πούμε. Δεν ήταν καλό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έκλεισε με δυσάρεστη είδηση αυτό το τραγικό ατύχημα στην οδό Κανελοπούλου χτες το απόγευμα στις 5 η ώρα, που στέρισε τη ζωή στον 50χρονο εργαζόμενο της καθαριότητας στην Ξερόλακα του Δήμου Πατρέων, στον για τον οποίο βεβαίως από χτες έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πολλά. Θα σας πω για αυτό το τροχαίο κάτι, γιατί το έχω πει και το έχω ξαναπεί για την Κανελοπούλου τι συμβαίνει εκεί. Ελπίσουμε και θα ευχηθούμε να περάσουμε έναν υπόλοιπο καιρό χωρίς αέριδες, γιατί η Ισπανία, η Γαλλία και η Βόρεια Ιταλία φλέγονται στην κυριολεξία. Φανταστείτε ότι σήμερα το πρωί ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι οι εκτάσεις που κάηκαν από τις πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη στην Ισπανία είναι ίσες με 4 φορές μεγαλύτερες από την έκταση που έχει το Παρίσι. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, έτσι. Η Μεσόγειος φλέγεται κυριολεκτικά.
Του κουφιά η ώρα που τα ακούει μακριά από μας. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ύποπτες είναι οι μέρες που ανεβαίνουν τα μποφόρ και οι άνεμοι δυστυχώς έρχονται από Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και 8. Ευτυχώς είναι νοτιάδες, αλλά από την άλλη θα φέρουν σκόνη από την Αφρική και θα κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Θα τα δούμε όλα αυτά με ψυχραιμία και υπομονή. Το ρολογάκι λέει 8 και 10. Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι από σήμερα θα έχω μέχρι την Πέμπτη εδώ Μαρία Καραγεωργοπούλου στην επιλογή των τραγουδιών και στη ρύθμιση του ήχου. Και βεβαίως έχει διαλέξει ήδη η Μαρία το πρώτο τραγούδι, τη χαρά, τη ελπίση, τη αισιοδοξία. Και θα σας πω ότι στην Κάρνα οι ακόμα πιο μειωμένες τιμές στα κρεατικά, κυρίως στο Μοσχάρι αλλά και στο Χοιρινό και στο Κοτόπλο που λένε και στα χωριά της Ηλίας, είναι αυτά που κάνουν θράψη τούτο το καλοκαίρι κυριολεκτικά. Εχθές έκανα μπουτάκια κοτόπουλου κοκκινιστά ωραιότατα, στη γάστρα όμως, με φρέσκια ντομάτα, μέσα στο ζουμάκι του οποίου βάλαμε πένες και ρίξαμε πάνω μετέπειτα ωραιότατο τριμμένο κεφαλοτήρι. Όχι πολύ, λίγο κεφαλοτήρακι, θα σας γελάσω, μπορεί να ήταν και κάτι άλλο τυρί. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίος ο φαγητός και επίσης είχα πάρει και φτερούγες φοβερές, τις οποίες έκανα γιουβέτσι προχτές με κρυθαράκι μαριναρισμένες, οι οποίες μόλις ανέβηκαν στο Ισταγράμιο έγινε χαμός με τις φτερούγες. Μου στέλναν μηνύματα να πάρω μια φτερούγα και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάρνα λοιπόν, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Δεν νοούνται διακοπές χωρίς Κάρνα, για να έχετε τις προμήθειές σας και να περάσετε καλά. Ούθε που λένε και στο γρίο της μάνας μου, πάτε και ούθε δεν πάτε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά, θα δούμε, θα πούμε και θα κάνουμε πολλά μέχρι την Παρασκευή και πρώτα απ' όλα θέλω να ξυπνήσουμε το πρώτο τραγούδι που διάλεξε εδώ η Μαρία Καραγεωργοπούλου. Ξύπνησε πρωί πρωί τη Χαρούλα την Αλεξίου, η οποία απεδέχθη να τραγουδήσει στην εκπομπή μας. Έρχομαι σε 3 λεπτά.

Για να προσγειωθούμε λίγο απότομα στην πραγματικότητα. Έχω ένα φιλικό ζευγάρι το οποίο το επισκέπτομαι συχνά. Είναι αγαπημένοι φίλοι και καθόμαστε στο μπαλκόνι τους στην οδό Κανελοπούλου. Κάθε, πόσο να σας πω, 10 λεπτά, 1/4, θα περάσει κάποιος με παντιές από την παραλιακή επάνω την Κανελοπούλου. Ή αν όχι με παντιές, με υψηλή ταχύτητα, με δυνατό γκάζι, χωρίς να υπολογίζει τη στροφή η οποία κατά 99% αν την πάρεις με ταχύτητα θα σε πετάξει έξω. Κάπως έτσι έγινε και πρέπει να έγινε με τον νεαρό που οδηγούσε το Seat Altea. Προφανώς το παλικαράκι δεν ήθελε να δημιουργήσει τροχαίο, ούτε να σκοτώσει κανέναν, ούτε και να τραυματιστεί ο ίδιος. Το κέφι του έκανε γκάζο στο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι και κατασκευασμένο για ειδικές διαδρομές, ένα συνηθισμένο γιοταχή. Του φύγει από το δρόμο και έγινε αυτό που έγινε. Δεν είναι το νεαρό της ηλικίας που ενοχοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γύρω μεγάλοι άνθρωποι, μια χαρά οικογενειάρχες, με αυτοκίνητα λίγο μεγαλύτερων κυβικών και με πολλά άλογα, μπαίνουν από την παραλιακή, την Ιερών Πολυτεχνείου, δεξιά επάνω στην Κανελοπούλου και γκαζώνουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ευχής έργων πως μέχρι ώρας δεν έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα. Και θρηνούμε τον 50χρονο εργαζόμενο, ο οποίος και κράνος φόραγε και σιγά σιγά πήγαινε δεξιά με τη μηχανή του και δεν έφταιγε ο άνθρωπος κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν είμαι ειδικός της αστυνομίας και της τροχαίας, από ό,τι λένε, σε τίποτα. Τι πρέπει να γίνει εκεί? Καταρχήν πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα αυτό το σήμα που μετράει την ταχύτητα κατά πάσα πιθανότητα, που υπάρχει σε πολλά σημεία. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξουν κάποια βελτιωτικά έργα της περιφέρειας σε ό,τι αφορά το δρόμο, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας, ή για τοποθέτηση κόνων ή για τοποθέτηση διαχωριστικού στη μέση έτσι, ή στη Θέου ή τσιμεντένιου ή με μπάρες. Καλύτερα τσιμεντένιου, γιατί η πρακτική σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους κάτι τέτοιο ευνοεί και προτείνει. Θέλει νέα χάραξη στο σημείο της πρώτης δεξιάς στροφής ο δρόμος, γιατί είναι κυρτός προς τα δεξιά και όταν έρχεσαι με ταχύτητα από κάτω σε πετάει αριστερά. Δεν το ξέρουν και δεν το καταλαβαίνουν όλοι, και βλέποντας ότι έχει μια αίσθηση ειδικής διαδρομής προσπαθούν να ευχαριστούν τη μηχανή ή το αυτοκίνητο. Και μηχανές έχουμε δει να φεύγουν. Πριν λίγες μέρες βλέπαμε από τον μπαλκόνι εκεί αυτοκίνητο, θα πω και τη μάρκα Audi, μεγάλου κυβισμού, το οποίο έφυγε ολόκληρο, πήγε στο αντίθετο ρεύμα και το μάζεψε ο οδηγός. Θέλει πάλι εκεί επαναχάραξη ή στροφή, θέλει διάζωμα στη μέση, θέλει κυρίως να σκεφτούμε πως αυτός πρέπει να είναι ο τελευταίος νεκρός που έφυγε στην Κανελοπούλου, νέος αυτός άνθρωπος που άφησε ένα παιδάκι ανήλικο και έφυγε μόλις στα 50 του, από ένα δρόμο ο οποίος φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί τους πολίτες και από ό,τι φαίνεται τον χρησιμοποιούν πάρα πολύ για να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και για να ευχαριστούνται τα αυτοκίνητά τους στις κλίσεις του και στις στροφές του. Που να δείτε που ανεβαίνουν ευθεία μετά που έχει και τρένου στη μέση και γραμμές, και εντάξει δεν περνάει τρένο, και πετάγονται τα αυτοκίνητα από τις γραμμές, δεν σταματάει κανείς, δεν κόβει στη γραμμή για να περάσει πάνω από τη γραμμή και πετάγονται κυριολεκτικά πάνω από τη γραμμή, ακούσαν γρουπ μόλις περνάνε με χίλια. Δεν ξέρω γιατί η Κανελοπούλου από την αρχή έχει τέτοια φήμη ότι είναι η πίστα του Ινδιανάπολης, αλλά είναι λάθος αυτή η φήμη. Περιφέρεια, δήμος και τροχέα, άμεσα μέτρα. Θα θρηνήσουμε πολλά θύματα.
φαίνεται. Είμαστε τυχεροί, το λέω ξανά, που δεν έχουμε θρηνήσει τόσο καιρό και άλλα. Και μακάρι ο άνθρωπος αυτός που έβγε να είναι ο τελευταίος νεκρός. Η Κανελοπούλου χρειάζεται άμεση παρέμβαση μέτρων ασφάλειας οδικής και αποτροπής ατυχημάτων. Θα μου πεις τώρα, ρε εσύ φίλε Γιώργο, φτιάξαμε ένα δρόμο ο οποίος είναι από το 96 έτσι και θέλει προσοχή και τον ξέρουμε, είναι ένας δρόμος από το 96 που φτιάχτηκε δυστυχώς εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορεί να αγγίξει παραπάνω κομμάτι από το έλος λόγω της συνθήκης Ραμσάρ, κακό σχεδιασμένος, με κατά ανάγκη περίεργες κλίσεις. Σκεφτείτε ότι δεξιά κατεβαίνοντας δεν ήταν εκεί, ήταν πιο μέσα η κλίση. Έχει αλλάξει δύο φορές η Κανελοπούλου από το 96 και έχει ξανά επιδιορθωθεί. Καταλήγω όμως για να πω ότι ένα κατακλείδι που λέμε και μορφωμένη, ο δρόμος ευθύνεται μόνον εάν ο οδηγός δεν καταλαβαίνει ποια είναι τα προβλήματά του και ποια είναι και τα όρια του δρόμου. Γιατί, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους κυκλοφορούν οχήματα που τα χειρίζονται άνθρωποι. Δεν κυκλοφορούν μόνα τους. Λοιπόν, ξαναλέω, περιφέρεια, δήμος και τροχέα, άμεση παρέμβαση στην Κανελοπούλου. Με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Διότι δυστυχώς δεν παίρνει χαμπάρι κανείς. Δυστυχώς. Και υπάρχει παντελής σε κάθε ηλικία έλλειψη αίσθησης κινδύνου για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Και είναι πρωτοφανές που υπάρχει και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Των νεαρών της ηλικίας ενός ανθρώπου 21-22, ας πούμε ότι είναι στα προβλεπόμενα των ακροτήτων. Αλλά οι 55-άριδες και 60-άριδες που μπαίνουν με κάτι Volvo, με κάτι Audi, με κάτι χαμηλωμένα, με κάτι BMW που είναι και πισωκίνητα και τα βλέπεις, έχει φύγει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, έχει φύγει το μισό στην άλλη λωρίδα και τα μαζεύουν με χίλια ζόρια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πραγματικά πολλοί άνθρωποι, και δεν μπορώ και να το αποκλείσω γιατί πάντοτε έτσι ήταν κάθε εποχή με διαφορετικό τρόπο, άσχετα αν εγώ και εσείς δεν το καταλαβαίνουμε, εκτονώνουν τα όποια ένστικτά τους, τα προβλήματά τους, τις σκέψεις τους στο μηχάνημα που λέγεται αυτοκίνητο και στο αντικείμενο που λέγεται δρόμος. Ας ελπίσουμε θα επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και ότι οι υπηρεσίες θα κάνουν άμεσα μια παρέμβαση εκεί, γιατί θα έχουμε και χειρότερα, να ξέρετε. Αν κάτσετε ένα απόγευμα μία ωρίτσα εκεί σε ένα σημείο, κάποιος από την περιφέρεια, από το Δήμο ή από την Τροχέα θα πει: Παναγία μου, ευτυχώς που δεν έχουμε θρηνήσει χειρότερα και περισσότερα. 8 και 24 η ώρα, κυρίες και κύριοι, πάω τώρα να σας πω για το καιρικό. Θα πρέπει να δείξουμε υπομονή αυτή τη βδομάδα και κατανόηση, διότι έρχεται αφρικανική σκόνη. Από αύριο θα φέρει το απόγευμα στα ορεινά, τα απογεύματα μάλλον στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας συννεφιές και μπόρες, και το μεσημέρι θα βράζει ο τόπος. Θα υποχωρήσει από Πέμπτη προς Παρασκευή. Στα βόρεια της χώρας από το μεσημέρι θα υπάρξουν εφώσεις με κάποιες καταιγίδες, δηλαδή στη Μακεδονία και στη Θράκη. Οι συνθήκες ευνοούν μεταφορά αφρικάνικης σκόνης. Οι νοτιάδες θα είναι μέχρι 5 μποφόρ και θα φτάσουν μέχρι 7-8 Τρίτη και Τετάρτη, και θα αλλάξουν στο Αιγαίο, θα γίνουν βοριάδες και θα φτάσουν στο Αιγαίο μέχρι και 8. Και αυτό είναι κακό και ύποπτο αυτές τις μέρες του καλοκαιριού. Εμείς εδώ θα μείνουμε με νοτιοδυτικούς για λίγο. Την Πέμπτη θα αλλάξουν τα πράγματα. Από απόψε το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη θα περάσει αυτό το νέο πακετάκι μιας περίεργης ζέστης που θα κορυφώνεται σε 7-8 η ώρα το απόγευμα και θα έχει υγρασία απίστευτη και
αφρικανική σκόνη. Η χαρά του air condition πάει. Ήθελα να ξέρω εκείνα τα καθιστικά και τα φέρφοζε και τους καναπέδες και τις πολυθρόνες στα μπαλκόνια και τις βεράντες, γιατί τα βγάζουμε έξω καλοκαιριάτικα αφού δεν κάθεται κανένας. Κανένας πλέον, δηλαδή αν είναι δυνατόν σε παραθαλάσσια πόλη δεν κάθεται κανείς. Νομίζω πως μόνο σε κάποιες γειτονιές που υπάρχουν μονοκατοικίες βγαίνουν κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι έξω, και κάποιοι που κάθονται σε κάποιες ημιωρινές περιοχές εκτός κέντρου πατρών βγαίνουν σε κάτι βεραντούλες που έχουν λίγη δροσιά το βράδυ. Ο αστικός ιστός δεν υπάρχει πια στα μπαλκόνια που καθόμαστε πρωί να πιούμε τον καφέ μας, απογευματάκι, το βραδάκι, να φας μια στέρα καρπούζι. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Αυτό το πράγμα, οι κλεισμένοι μέσα στο air condition, δεν αντέχεται καλοκαιριάτικα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή, ας μην είμεθα απεσιόδοξοι. Ας είμαστε ρεαλιστές, που έλεγε παλιότερα και ένα τραγούδι του Τόλι. Τι ανοίγει σήμερα, σε καμιά ώρα, η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα χρέη μέχρι 5 χιλιάρικα. Είναι μέχρι 420 δόσεις. Προσέξτε, αφορούν υποθέσεις που έχουν φτάσει στο δικαστικό επιμελητή και σας έχει φέρει το χαρτί και είναι στα δικαστήρια. Μέχρι σημείου δυνατότητας διαγραφής οφειλής είναι αυτές οι 420 δόσεις και είναι για μικροποσά, άνω, όχι μέχρι, άνω των 5.000 ευρώ. Και αντί των 10 που ισχύει σήμερα, είναι άνω των 5, κατέβει και πιο παρακάτω. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει αυτή την ρύθμιση με ελάχιστη καταβολή. 50 ευρώπουλα αφορά δόσεις στην εφορία, στα ταμεία των ΕΦΚΑ δηλαδή, και σε τράπεζες και γενικά σε σέρβισης. 3% σταθερό το επιτόκιο για όλη τη διάρκεια των ετών που θα πληρώνεται. Είναι 1.240.000 Έλληνες οφειλέτες που οφείλουν από 5 ευρώ και πάνω μέχρι ενός ποσού λογικού. Για σας λοιπόν που αυτή η οφειλή έχει φτάσει στο κατόφλι των δικαστηρίων, ξεκινά από σήμερα ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Θα ανοίξει η πλατφόρμα που λένε και κάποιοι ηλικιωμένοι στα χωριά κατά τις 9 η ώρα το πρωί με 10 λένε επληροφορίε. Λοιπόν, σε 1,5 λεπτό η ώρα θα είναι 8,5. Μαρία, τι θες ακριβώς να κάνουμε, να δώσουμε διαφημιστικά μηνύματα και τραγουδάκι? Τι θέλετε, να βάλουμε ένα τραγουδάκι καλύτερα, αυτό που διαλέξαμε? Θα βάλετε ένα άλλο εσείς, μπράβο Μαρία μου. Και μετά διαφημιστικά μηνύματα και απέρχομαι εγώ, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Εκείνο τον Τσίπρα, τον συμπαθώ Τσίπρα, του Βαλακεμπή. Το έχω πει, μέχρι σημείο παρεξηγήσεως και μου λένε όλοι έγινε τσιπρικός, όχι βρε παιδί μου, αλλά σε γενικές γραμμές. Ποτέ δεν ήταν αντιπαθής ο Τσίπρας ως άνθρωπος. Ο Τσίπρας γίνεται αντιπαθής όταν προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η δικαιολογημένη φιλοδοξία του να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και το δεύτερο είναι να συσπυρώσει και να πατήσει στην ευρύτερη έννοια αριστερά, να τη μαζέψει από παντού που είναι σκορποχώρη, χρησιμοποιώντας αριστερή ορολογία και επιχειρηματολογία και συναισθηματισμό όσο το δυνατόν περισσότερη, για να κάνει μετά, όταν και αν εφόσον ξαναγίνει ποτέ πρωθυπουργός, το γνωστό σκηνικό που γίνεται στην Ελλάδα. Αριστερό άλοθη, δεξιά πολιτική. Και για να μην πω που θέλει να βάλει φυλακή τον Νετανιάχου, άμα έτσι στην Ελλάδα και βγαίνουν και λένε διάφορα αυτοί οι εκπρόσωποι του, που κανονικά έπρεπε να βγάλουν φωτογραφίες όλα τα υπόλοιπα κόμματα και να δείχνουν τις αγκαλιές και τα φιλιά που έκανε όταν πήγε στο Ισραήλ, όταν ήρθε ο Νετανιάχου εδώ, όταν ήταν πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα είπε κάτι ασύλληπτο, αδιανόητο, ότι θα μπουν, λέει, κάτι μηχανήματα ανιχνευτές που θα ανιχνεύουν την εσκροκέρδεια. Το σχολίασα αυτό, είπα διάφορα τι ανιχνευτές θα είναι αυτοί. Και σήμερα 27 Ιουλίου με 36 βαθμούς έξω, με τη μισή Ελλάδα στις παραλίες, χωρίς να υπάρχει θέμα αυτοδιοίκησης, με τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να είναι σε 2,5 κυριολεκτικά χρόνια, θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματός του, λέει, για ισχυρούς δήμους. Μα ούτε καν το timing. Κουρασμένος είναι, βαριέται, αισθάνεται την ανάγκη ότι κάτι πρέπει να λέει για να παίζει στα κανάλια. Άσε δε εκείνοι που βγαίνουνε, αν εξαιρέσεις έναν που είδα χτες το βράδυ και μου άρεσε, με ένα μουσάκι που είναι ένας ευγενής και ήρεμος άνθρωπος εκπρόσωπός του. Κάνα δυο που βγαίνουν νέες φάτσες που λένε κάποια λογικά πράγματα, οι άλλοι που βγαίνουν λένε τρελά. Άκουσα, είδα, διάβασα ένα βιντεάκι ενός τύπου, νέος Γαβρόγλου μας βγήκε εδώ, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, λέει αυτός, γύρω στα 70 τόσα, που είχε βγάλει ένα βιντεάκι με τις θέσεις του κόμματος του Τσίπρα για την παιδεία, που η βασικότερη θέση ήταν να μπορεί, λέει, ο Έλληνας εκπαιδευτικός να εκφράζει ανοιχτά τις πεποιθήσεις του χωρίς να κατηγορείται γι' αυτό. Δηλαδή, να θεσμοθετήσουμε την κομματική προπαγάνδα μέσα στα σχολεία. Αυτό είναι όχι απλά συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης αντικείμενο που, εν πάση περιπτώσει, αφορά και άλλο κόμμα. Είναι προπολεμική λογική από την εποχή που υπήρχε ακόμα ο Ζαχαριάδης και ο καπετάν Τάδε, υπήρχε αυτό. Δηλαδή, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν το μέλλον αυτής της χώρας. Να σας πω εγώ τι έχει να γίνει, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα παρουσιάσει, λέει, το στίχημα της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης. Μα μωρέ Αλέξη μου, 4,5 χρόνια μην πεις δεν άργιαζες, γιατί είχες εκείνο το μνημόνιο και πάλευες. Είχες και τους Αμερικάνους, βέβαια, τους οποίους καταγγέλεις βεβαίως και σε βάλανε να υπογράψεις εκείνη τη συνθήκη των Πρεσπών με τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία είναι άνθρακες ως θησαυρός. Έχεις δίκιο, αλλά 4 χρόνια εκείνη την έρμη αυτοδιοίκηση δεν είπες, δεν έκανες τίποτα. Δεν είναι τυχαίο που ενώ ήσουν 4 χρόνια πρωθυπουργός δεν μπορείς να βγάλεις ένα δήμαρχο σε μια μεγάλη πόλη και εκτός από τη Δούρου που βγήκε περιφερειάρχης και που έφαγε όλη τη λέζα από το μάτι και από τη μάνδρα στο κεφάλι. Τώρα θα παρουσιάσει, λέει, την ολοκληρωμένη αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος Ελλάς αυτές τις μέρες. Τι πρέπει να παρουσιάσεις, τη θέση σου για την πολιτική προστασία, για το περιβάλλον, για το κλίμα, για τις ακτές, για τα δάση, για τον τρόπο που πρέπει να παρέμβει το σύγχρονο κράτος που θες να φτιάξεις στο μέλλον απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, τις τεράστιες πυρκαγιές, τις πλημμύρες, όλα αυτά. Αυτά παρουσιάζει κανείς τέτοια περίοδο. 2,5 χρόνια τώρα του την αυτοδιοίκηση, αύριο το πρωί προσπαθεί να παίζει στην επικαιρότητα και στις δημοσκοπήσεις μεγαλύτερη ρηχότητα πολιτικής παρέμβασης. Δεν έχω ξαναδεί. Ή έχει χάσει την εμπνευσή του, ή είναι υπερτιμημένος, ή βαριέται καλοκαιριάτικα και απλώς παίζει με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να υπάρχει κάπου στη δημοσιότητα και αυτός, διότι για βλάκα δεν τον έχω. Έχει αποδείξει ότι είναι έξυπνος. Αλλά βέβαια ξέρετε, η εξυπνάδα είναι υποκειμενικό πράγμα. Ανάλογα πώς την εισπράττει ο άλλος και ανάλογα μέχρι που θες να την πας εσύ ο ίδιος που την εκπέμπεις. Αυτά για τον Αλέξη. Τώρα, για να μην το ρίξω στα πολιτικά πρωί-πρωί, γιατί έχω να πω και για τον Κυριάκο, έχω να πω και διάφορα άλλα και για όλους, θα σας πω ότι η ώρα είναι παρά 20 περίπου και 39. Στην Κάρνα σας περιμένει πάντα ποιοτικό και οικονομικό κρέας, τις καλύτερες τιμές, πάντα πιο μειωμένες, και πάντα αυτό που λέμε προσφορές, δηλαδή ακόμα πιο μειωμένες, για τις οποίες θα σας έχω και άλλα τεινά μέσα στη βδομάδα. Η ιστορία αυτή που συνέβη στο Βερολίνο, όπου ένας γερμανός πολίτης μουσουλμανικής, πώς το λένε, ισλαμικής κατεύθυνσης, μουσουλμανικής καταγωγής και μπύρι, έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω σε ένα gay pride, είναι η τραγική ηρωνία όχι μόνο της αφέλειας που έχει η Ευρώπη για όλους αυτούς που έχει δεχθεί και έχει εκθρέψει στους κόλπους της, αναγκαστικά βέβαια ως νόμιμους τους περισσότερους μετανάστες, γιατί αυτός ήταν νόμος μετανάστης με την οικογένειά του, η οποία είχε έρθει χρόνια από το Μαρόκο, είχε γεννηθεί εκεί αυτός, αλλά γενικότερα με την ακτιβιστική λογική των κουτόφραγκων. Φανταστείτε ότι ένα από τα ζητούμενα του Gay Pride εκεί στο Βερολίνο ήταν ελεύθερη διακίνηση των μεταναστών, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί υποστηρίζουν τους μετανάστες, και αυτός πήγε και τους καθάρισε. 3 έφαγε και 10 τραυματίες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ψηλά γράμματα θα μου πείτε πρωί πρωί για αυτή την έρμη πόλη που λέγεται Πάτρα, και που εν πάση περιπτώσει καλοκαιριάτικα έχει αλλού το νου της, και άλλα είναι τα τριβέλια της που λένε. Είχαμε και την επίσκεψη του Βασιλάκη του Κικίλια το Σαββατοκυριακό εδώ, παλαιού μπασκετμπολίστα του Απόλλωνος, ο οποίος μας ξέρει με τα ονόματά μας εδώ ο Βασίλης, ο συμπαθής αυτός σύζυγος της Τζέννης Μπαλατσινού, υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, ήρθε στην Πάτρα, πήγε στο λιμάνι, πήγε στην Κυλλήνη, πήγε στη Ζάκυνθο, παρακάτω δεν έχει, και βεβαίως αυτή την εβδομάδα έχουμε μια ενδιαφέρουσα εμερίδα, συνέδριο μάλλον για το λιμάνι, λέγεται Blue Achaia Forum και γίνεται στην αίθουσα συνεδρίων του λιμανιού, του ΟΛΠΑ, με διοργανωτή τον ΟΛΠΑ, που έχει αντικείμενο το πώς θα έρθει σε αυτή την πόλη, αν έρθει τελικώς, που έχει αντικείμενο το πώς θα έρθει σε αυτή την πόλη.

Έχει υποθεί πολλές φορές και θα το πω και εγώ για αυτή την ουρά που σχηματίζεται στο περίφημο παλαιό κτίριο της αστυνομίας, την από εδώ πλευρά του μεταγωγών, όπου είναι το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων. Και βεβαίως εμείς δημοσιογράφοι βγάζουμε φωτογραφίες στις ουρές, λέμε ότι ο κόσμος πάει από τις 6 ώρα το πρωί εκεί και παιδεύεται και κάνει και φτιάχνει, και δείχνουμε την εικόνα. Και βεβαίως για αυτό που βλέπουμε ευθύνονται κάποιοι. Πρώτα απ' όλα ο μέσος Έλληνας ή ο ξένος που ζει στην Ελλάδα και ταξιδεύει, ο οποίος μέχρι τελευταία στιγμή δεν εννοεί ποτέ, έγιναν και οι ξένοι σαν τους Έλληνες, σαν εμάς, με την ίδια νοοτροπία, ότι θα ισχύσουν σε αυτή τη χώρα κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Από την αρχή λέγαμε ότι 3 Αυγούστου τελειώνουν οι παλιές ταυτότητες, κυρίως για αυτούς που θα ταξιδεύουν, και υπήρχε ένας αριθμός Ελλήνων πολιτών αλλά και ξένων που ζουν στην Ελλάδα και το έχουν μάθει το ελληνικό κόλπο και την νοοτροπία, σκάμωρε, θα δώσουν παράταση. Όσοι δεν προλάβανε λοιπόν ή δεν κλείσαν ημερομηνίες, τρέχουν τελευταία στιγμή να βγάλουν διαβατήρια, και μπορεί να μας φταίνε οι υπηρεσίες που δεν προλαβαίνουν

εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά στην ουσία εμείς φταίμε περισσότερο από όλους. Διότι αν είχαμε προβλέψει νωρίτερα, κάθε φορά που λέγαμε ότι η ημερομηνία τελειώνει 3 Αυγούστου και δίνεται παράταση μόνο μέχρι το τέλος του 2027, το Σεπτέμβρη, για αυτούς που δεν πρόκειται να ταξιδέψουν, να βγάλουν όμως την παλιά ταυτότητα για χρήση στην Ελλάδα, και το λέγαμε και το ξαναλέγαμε, ναι, έγανε όλοι, εντάξει, μωρέ, έχουμε χρόνο. Να το τρέχα τώρα κάτι στην ουρά. Και βέβαια, να πούμε την αλήθεια, είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια. Οι υπηρεσίες δεν έχουν προσωπικό να τρέχουν την τελευταία στιγμή ανάλογα το πώς μας καπνίσει εμάς. Δεν θέλω να υπερασπιστώ το κράτος. Θέλω να υπερασπιστώ την κοινή λογική. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούνται, κυρίες και κύριοι, από αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι εφησυχάζουμε σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, μωρέ, προλαβαίνω. Πού θα πάω, σιγά μην αλλάξω τώρα ταυτότητα. Να, τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Και δικαιολογημένα, η αστυνομική διεύθυνση έχει συγκεκριμένο προσωπικό. Είναι και περίοδος καλοκαιριού που έχουν πάρει όλοι αποσπάσεις, άδειες από εδώ και από εκεί. Γίνεται χαμός και στο γραφείο έκδοση διαβατηρίων. Εκεί τα παιδιά κάνουν ρεκόρ, να ξέρετε, έτσι. 200-250 ταυτότητες την ημέρα παραδίδουν. Ρεκόρ εργασίας. Είναι αξιέπαινοι όλοι. Τους βγάζω το καπέλο. Έχω πάει και έχω κάνει ρεπορτάζ 2 φορές εκεί και τους έχω δει τι κάνουν. Και καλά κάνουν. Γιατί ο αστυνομικός δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Είναι άνθρωπος που κάνει μια υπηρεσία προστασίας του πολίτη. Το ότι τον εξυπηρετεί εκεί είναι στα καθηκοντά του, βέβαια. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να διορθώνει και τα λάθος πιστοποιητικά από τα ληξιαρχεία και από τα γραφεία, αυτά τα δημοτολόγια και τα λοιπά, και το κάνουν και αυτό. Λοιπόν, με ψυχραιμία και υπομονή. Και να μάθουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή όλοι για όλα και να λέμε για κοίταρε μια ουρά. Τι θα ήτανε. Πάω σε κάτι άλλο τώρα γιατί θέλω να γκρινιάξω. Τα Άνω Τσουκαλέικα, στην οδό Χριστοπούλου που προχωράει μέσα στο δάσος, έμεναν δύο αδέρφια ηλικιωμένοι. Έπιασε η φωτιά εκεί πέρυσι το καλοκαίρι που κατάκαψε το σύμπαν, κάηκε το σπίτι, το ένας αδερφός πέθανε, έμεινε η αδερφή, μια γυναίκα 73 ετών με διάφορα προβλήματα, στο καμένο σπίτι και ζει στο υπόγειο του καμένου σπιτιού που δεν έχει καεί. Δεν έχει ρεύμα από τότε. Απορώ πως πέρασε το χειμώνα η γυναίκα. Και πράγματι έτρεξαν οι υπηρεσίες να δουν πώς μπορούν να τη βοηθήσουν. Ο Δήμος της πήγε ένα ωραίο κοντέινερ μεγάλο εκεί που έχει air condition μέσα κτλ. Αλλά δεν έχει ρεύμα. Ο ΔΔΕ λέει δεν μας έκανε αίτηση να της βάλουμε ρεύμα, μα πρέπει να σου κάνει έτσι να τις βάλεις ρεύμα στο κοντέινερ, δηλαδή ο Δήμος Πατρέων είναι σε άλλη χώρα και η ΔΔΕ είναι σε άλλη χώρα, δεν ενημερώνει ο Δήμος Πατρέων ότι εκεί έχω έναν άνθρωπο πυρόπληκτο που του πήγα κοντέινερ, πήγαινε αύριο το πρωί βάλ του ρεύμα. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Δήμου και ΔΔΕ, είναι άλλη χώρα ο Δήμος Πατρέων, άλλη η ΔΔΕ. Κατά πάσα πιθανότητα έτσι φαίνεται, είναι Δήμος Πατρέων άλλη χώρα, η ΔΔΕ από άλλη χώρα, ας πούμε, είναι από την Τινησία η ΔΔΕ και ο Δήμος Πατρέων από τη Μαδαγασκάρη, άλλη χώρα η μία, άλλη χώρα η άλλη. Το δε κοντέινερ που τη τοποθέτησε εκεί ο Δήμος, το έβαλαν οι υπηρεσίες απάνω σε κάτι ξερόκλαδα, σε κάτι πέτρες, κουτσένει το κοντέινερ, γέρνει από τη μία πλευρά, ρεύμα δεν της πήγε ποτέ και αναγκάζεται η γυναίκα και απασχολεί το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία, τα περιπολικά της αστυνομίας, κάθε τρεις και λίγο που έχει ανάγκη για κάτι, να τη συντρέξουν και είναι εντελώς μόνη της. Ρε εσείς, οι ευαίσθητοι γενικά του λαού, των λαών, όλα εβασανισμένε, δεν πάτε εκεί πέρα να της βάλετε το ρεύμα της γυναίκας στο κοντέινερ και να της το βάλετε σε ένα τσιμπεντένιο επίπεδο να κάθεται δώρον άδρων που της βάλετε ένα κοντέινερ κουτσό που μόλις περπατάει μέσα το μισό κοντέινερ γέρνει. Είμαστε σοβαροί, είναι πράγματα αυτά? Κανονικά θα έπρεπε να είναι στο δελτίο ειδήσεων των αθηναϊκών καναλιών αυτό το ρεζιλίκι, αλλά ας προστατεύσουμε την τιμή και την ηθική της πόλης μας και των υπηρεσιών μας.
Ας πάει λοιπόν ο Δήμος εκεί να της το σταθεροποιήσει το κοντέινερ και ο ΔΔΕ να της βάλει ρεύμα να το συνδέσει. Να ζει η γυναίκα αξιοπρεπώς, δεν θέλει τίποτα. Ήταν πάλι στο νοσοκομείο. Μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία όταν νιώθει άσχημα, όταν έχει πρόβλημα θερμοπληξίας και πάει στα νοσοκομεία, κάθε μια εβδομάδα τη διώχνουνε. Θέλει να πάει σπίτι της. Στο κοντέινερ, στο κοντέινερ. Φτιάξτε το ρημάδι σε ανθρώπινες συνθήκες να μένει χριστιανή. Κάθε μέρα στα τηλεφωνικά κέντρα του ΕΚΑΒ και του ΕΚΑΤΟ υπάρχει το όνομά της και κάποια κλίση για βοήθεια. Δεν σας κάνει αυτό ως στοιχείο να ενδιαφερθείτε να κάνετε κάτι? Έλεος. Τώρα να πάνε οι υπηρεσίες του Δήμου να τις βάλουν το κοντέινερ εκεί σε ένα σημείο Χριστοπούλου 50 στα Άνω Τσουκαλέικα, να τις το βάλουν σταθερό το κοντέινερ, να μην γέρνει, να μην πέφτει, και να στείλουν ένα σήμα στο ΔΔΕ. Ας πάρει ο Δήμος, έχει τρόπο οι τεχνικές του υπηρεσίες, να πούν στον ΔΔΕ, ρε εσείς βάλτε τις ρεύμα της Χριστιανής να βγάλει καύσωνα, που είναι ωραιότατο το κοντέινερ, έχει 2 air condition μέσα, να μείνει η γυναίκα δώρον άδωρον. Δηλαδή τι να πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να τα λέμε στον αέρα εμείς οι δημοσιογράφοι και να παρακαλάμε τις υπηρεσίες? Και 53 η ώρα, ψυχραιμία και υπομονή παιδιά. Α, άλλο ένα άκρος ωραίο ελληνικό νέο που έχω να σας πω. Το τουρισμός για όλους που θα άνοιγε το Μάη για να πάμε τον Αύγουστο, ανοίγει τον Αύγουστο για να πάμε τον Οκτώβρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Κεραμέως και τον Πρωθυπουργό και όλους όσους έστερξαν ώστε να μην πλήξω με τον Οκτώβρη που θα αρχίσουν τα μπαμπούμ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει λέει 7-8 Αυγούστου και θα δώσει σε χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση ή διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Πότε? Θα έχει διάρκεια λέει 18 μήνες. Θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μέχρι τον επόμενο, σε αρχές του επόμενου καλοκαιριού. Για άγαμους χωρίς παιδιά το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19 στις 21, μέσα είμαι. Για έγκαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά από τις 31 στις 33, Μαρία θες να υπολογίσω και το δικό σου, για να δω. Για παντρεμένους με παιδιά που κάνουν κοινή δήλωση, τρίτεκνους και πολύτεκνους έως 58 χιλιάρικα το μέσα είσαι. Μπράβο, σε βλέπω στην Ίμπιζα με τον Τόρες και τον άλλον που χαρκεντίζει ο δική μας στην πισίνα, πώς σου λένε, τη θυσφανική θωμάδα, την εθνική θυσφανία, του κερδίσανε. Λοιπόν, και θα ανοίξει λέει του Σωτήρος. Εκείνη την ημέρα που θα πάτε για σκορδαλιά στο Γλάφκο του Σωτήρος, θα κοιτάξτε να μπείτε πρώτα στο σύστημα αυτό για το τουρισμό για όλους και θα πάμε την 28η. Πάλι θα γεωγράφει ο Σκορδαλιά τότε, αλλά τώρα μιλάμε για τώρα, για τους Σωτήρους. Αφήστε τις παραλίες 6-7 Αυγούστου, να μπείτε στον υπολογιστή μπροστά, να κλείσετε το τουρισμό για όλους. Μην το ξεχάσουμε. Ρε ωραία πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Αχ, δεν θα αλλάξει αυτή η χώρα ποτέ. Καλά έλεγε ο Μαύρος ο Γέρος. Γεράς ένα αναπέρα το φρονοκομείο. Είχες δίκιο, Μαύρη. Λοιπόν, θα τα πω γρήγορα. Τι έχεις, είσαι κάτι να μου πεις? Α, ναι. Άστο αυτό, θα το καταργήσουμε αυτό το τραγούδι και θα βάλουμε το άλλο μαζό, το τελευταίο, για να τα πω γρήγορα. Και να σας πω ότι ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος. Τι ωραία λέξη αυτή, έθριος. Θερμοκρασία από 22 το πρωί έως 35 το μεσημέρι. Άτσα, αρχίζει το ανεβασματάκι. Σιγούλια, σιγούλια. Αύριο 36-37, την Τετάρτη 39. Και την Πέμπτη παραμία τεσσαράκοντα. Πάλι 38-39. Αυτό θα πάει μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου. Και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί μέχρι της Παναγίας. Το 37-38. Εντάξει, είπαμε, είμαστε στον Τάλα καλοκαίρι, έλεγε ο παππούλης μου ο Σωτήρης Θεός χωρέστονε, πατέρας της μάνας μου, στην Ηλία, αγρότης, από εκείνους τους αγρότες που γυρίζανε
από το χωράφι και κάνανε μπάνιο και πηγαίνανε με το κουστούμι στο καφενείο την εποχή εκείνη. Λοιπόν, είχε βγάλει και σχολαρχείον. Έλεγε λοιπόν, μην ανησυχείτε ότι και να κάνει τον Αύγουστο, ψήνεται η σταφίδα στα λόνια. Έτσι έλεγε ο γέρος. Θεός χωρέστον. Λοιπόν, 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για τις ταυτότητες για αυτούς που θέλουν να βγάλουν ταυτότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Εάν μπει και δεν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, έχετε προθεσμία μέχρι Σεπτέμβρη του 27. 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για τις ταυτότητες για αυτούς που θα χρειαστούν με τη νέα ταυτότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Για εσάς που δεν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, σκασίλα σας μεγάλη. Έχετε προθεσμία μέχρι το Σεπτέμβρη του 27. 2 φορές το είπα. Εντάξει. Έγινε κατανοητό. Γιονιονάκι να πω μοντογάλι, μοντογαλάδα τέτοι. Λοιπόν, καλημέρες. Άπειρες καλημέρες, πολλές καλημέρες σε ζαχαροπλαστείο γλυκοτεχνίες, στο φίλο μου τον Αντώνη, στους συνεργάτες του εκεί, από την παραγωγή στην κατανάλωση, γλύκα και δροσιά. Αυτές είναι οι γλυκοτεχνίες. Ήμουνα στους Ζαχαροπουλέους στο Γλάφικο χτες το βράδυ. Η τελευταία γεύση που σου μένει από τη δροσιά και από το περιβάλλον εκεί είναι αυτά τα καρπούζια. Πού τα διαλέγει ο Βασίλης? Καλύτερα καρπούζια δεν υπάρχουν. Τα λουλούδια, η βεράντα, η δροσιά ήταν απίθανα στο Γλάφικο χτες. Και μην ξεχνάτε του Σωτήρος Κορδαλιά, έτσι. Ρίξε μαζό πριν έρθει ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Και εσείς με το χαρτί και το στυλό στην Κάρνα έχω ακόμα πιο μειωμένες τιμές, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας για όλα τα βαλάντια, όλες τις τσέπες και όλα τα νοικοκυριά. Δώσε λίγο μαζό να ανέβουμε. Θα σας δούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: τον αστερισμό του εξωδικαστικού. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Τι αλλάζει για όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και άνω. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για ομικροφυλέτες που φτάνει και τους 400 περίπου μηνιαίους ορίζοντες, δηλαδή 420 δόσεις. Φέρνει μαζί διαγραφές στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους δήμους και τις τράπεζες. Την ίδια ώρα εν Ελλάδη γίνεται η αρπαχτή της αρπαχτής ο αρπαχτή. Χρυσές δουλειές εν Ελλάδη με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων γύρω από την ιστορία με το νέο σύστημα διαλογής. Το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι πολίτες των αστικών κέντρων με αύξηση δημοτικών τελών έως και 25%. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη επιχείρηση ακόμα και για εκένωση του Μπορντό. Νέες ταυτότητες, λήξη προθεσμίας έως τις 3 Αυγούστου, όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Στους 39 βαθμούς Κελσίου, άνεμοι 8 μποφόρ και αφρικανική σκόνη, το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα. Η μεγάλη δικαίωση μιας μεγάλης ομάδας. Νίκη επί της Ουγγαρίας με 15-14 της Εθνικής Ομάδας Πόλο, πρώτη στον κόσμο. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Ψυχολουσία για 5.000 νέους φοιτητές. Η αναζήτηση της στέγης τους φέρνει αντιμέτωπους με τη σκληρή πραγματικότητα. Στα ύψη τα ενίκια εν Πάτρες. 650 ευρώ για φοιτητικό δωμάτιο στο κέντρο της Πάτρας, στα 450 ευρώ η φοιτητική στέγη περιφερειακά. Στο Δήμο ή στον επόμενο τόνο με μακροχρόνια μίσθωση το ακίνητο της ΓΕΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για τη δημιουργία μεγάλου χώρου πάρκινγκ, ενώ σε ό,τι αφορά στο κτίριο που έχει νεοκλασικά και όχι μόνο στοιχεία θα διαμορφωθεί για τη φιλοξενία πολιτιστικών δράσεων. Σκηνές Far West. Άγρια καταδίωξη περιπολικών της Ελλάς από την αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας μέχρι το αντίριο. Πυροβολισμοί, εμβολισμός δύο περιπολικών από οδηγό Γιώταχη που κινήθηκε αντίθετα στη γέφυρα. Ακινητοποίηση με πυρά στα λάστιχα. Αναζητείται ο οδηγός ο οποίος διέφυγε στα χωράφια μέσα στη νύχτα. Ντουκί από την Αθήνα, διάφορο στο μικροσκόπιο Ελλάς. Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας και η παραλιακή της Κουρούτας, ως επίσης και η παραλιακή του Ρίου, βρέθηκε στο μικροσκόπιο των αδιάφορων της Ελλάς. Τραγωδία με 50χρονο δημοτικό υπάλληλο. Σκοτώθηκε στην επικίνδυνη στροφή της Όδου Κανελοπούλου, οδηγούσε μηχανή, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που εκινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Νέα στοιχεία για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. DNA τρίτου προσώπου εντοπίστηκε τελικά στο χώρο. Ερωτηματικά περί του κατά πόσο όντως είναι ο βασικός φερόμενος δράστης ο Ιταλός που κρατείται. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξ FM. Είναι 93.4. Είναι το πρώτο για την ενεξελίξη νέα εβδομάδα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών θα πορευτούμε και σήμερα μαζί ως τις 10 προσεγγίζοντας τους βασικούς άξονες της επικαιρότητας. Για να συμβεί αυτό, στον ήχο και τις μουσικές επιλόγες ιδρώνει η κυρία Μαρία Καλογεργόπουλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα θα είναι ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σας θυμίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα για πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο για αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική σεζόν. Δηλαδή Παρασκευή, τελευταία ημέρα και μετά από Σεπτέμβρη. Ποιος είναι μαζί μας, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ράδιο Δάξη Πάτρας 18-300, τώρα και στο 26-10-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Θυμηθείτε κυρίες και κύριοι ότι σήμερα θα προσεγγίσουμε τα εξής θέματα. Του τέστην. Το πώς φτάνουμε για τους 5.000 φοιτητές το σπίτι να είναι ακριβό και να φεύγουν. Στο Δήμο με μακροχρόνια μίσθωση έκταση της ΙΟΣΕ. Σκηνές Φαρουές κατά δίωξη αστυνομικό ρεπορτάζ πλούσιο. Τι ακριβώς έχουμε για το 70% των ανθρώπων του εμπορίου στην Πάτρα με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού. Αυτά και όχι μόνο θα τα ακούσετε ως τις 10.
1: Συζητούσα και μια άτακτη φυγή ως που φάνηκες εσύ.

αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: τόσα χρόνια τα χωράω. Τα φιλιά σου κι όσες γράψαν μουσικές σε μια ανανάσα.
1: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτο. Στον απόϊχο των όσων καταγράψαμε την Παρασκευή που πέρασε, ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, κυρίες και κύριοι, του Ντέστιν σας μιλάω, για 5.000 νέους φοιτητές εν πάτρες. Το κυνήγι της στέγης είχε αρχίσει με τις βαθμολογίες. Κορυφώνεται και κορυφώθηκε τα τελευταία 24 ώρα με την ανακοίνωση των βάσεων. Να σας πω ότι το μότο της ημέρας των ημερών είναι ακριβό μου φοιτητικό σπιτάκι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε μια αγορά η οποία βιώνει τα δικά της κοινικά. Όμως να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ακόμα και τιμές που αγγίζουν στα 650 ευρώ για ένα φοιτητικό διαμέρισμα. Περιφερειακά ίσως πάμε στα 450. Αν όλα τούτα όμως είναι διαχειρίσιμα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας της ελληνικής οικογένειας, ας είναι καλά. Αν δεν είναι όμως, ακούσατε τον κύριο Μπούρα προχθές να λέει ότι στο δεύτερο έτος παρατηρήθηκε και θα παρατηρηθεί και φέτος το φαινόμενο, λόγω αδυναμίας των οικογενειών να ανταπεξέλθουν, να εγκαταλείπουν λόγω κόστου ζωής πολλοί φοιτητές στο δεύτερο έτος το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Αυτό είναι μία παράμετρος. Η άλλη είναι η οικονομία. Να καλημερίσω την πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτών Ακινήτων στην Αχαΐα, την κυρία Θανασιάδη. Κυρία Θανασιάδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα τελευταία χρόνια, κάνουμε το ίδιο ρεπορτάζ. Το μόνο που διαφέρει όμως είναι οι τιμές, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όντως, 650 ευρώ για φοιτητική στέγη στο κέντρο, 450 περιφερειακά, πώς σας ακούγεται αυτό?
2: Σε πρώτη φάση να καλωσορίσουμε τους φοιτητές από το ραδιόφωνο.
1: Θα τους καλωσορίσουμε, βεβαίως.
2: Θα τους καλωσορίσουμε, ναι.
1: Τώρα βέβαια, αν ισχύουν οι τιμές, κάθε άλλο παρά τους καλωσορίζουμε.
2: Αλλά τέλος
1: πάντων. Τέλος πάντων. Εμείς τους καλωσορίζουμε.
2: Έχει να δώσει πολύ ωραίες εμπειρίες και μια ωραία ζωή, οπότε όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό. Και επίσης να αντιληφθούμε ότι και οι φοιτητές είναι ένας μοχλός εκείνης της αγοράς στην Πάτρα και όλοι αυτό πρέπει να το σεβόμαστε και να το υπηρετούμε.
1: Ναι,
2: οι τιμές ακούγονται ψηλές, έτσι όπως τις λέτε. Φαντάζομαι ότι δεν αντιστοιχούν σε όλα τα μισθώματα, σε όλα τα ακίνητα. Με τη φοιτητική στέγη τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, υπό την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι εδώ και μία δεκαετία και περισσότερο κατασκευάστηκαν σπίτια για φοιτητές στην Πάτρα με σύγχρονες προδιαγραφές και η κατάσταση είναι καλύτερη, δηλαδή υπάρχει πληθώρα φοιτητικής στέγης στην Πάτρα.
1: Το θέμα είναι να μπορώ να το νοικιάσω όμως.
2: Αυτό θέλω να πω, ότι όσο υπάρχει μεγάλος αριθμός, τόσο υπάρχει αφενός, δεν μειώνεται η τιμή στο ενίκιο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η δυνατότητα στο φοιτητή, στο γονιό του, αν κάτι του φαίνεται πολύ ακριβό ή δεν του αρέσει, να επιλέξει κάποιο άλλο. Και αυτό είναι η σύσταση από τη μεριά της Ομοσπονδίας και της ΕΙΑΝΑ να μην νοικιάζουν το πρώτο σπίτι που βλέπουν οι φοιτητές.
1: Κύριε Θανασιάδη, εγώ...
2: Να γίνεται έρευνα αγοράζει.
1: Εισπράττω δηλαδή αυτή την προσέγγιση.
2: Θέλω να πω ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, βεβαίως θα το έχετε.
2: Θέλω να πω ότι επειδή πιστεύουν ότι δεν θα βρουν εύκολα σπίτι, ότι έχουν αγωνία να τον νοικιάσουν, όπως λέω πολλές φορές, ένα Σαββατοκύριακο και να εγκαταστήσουν το παιδί τους και να φύγουν, αυτό δεν βοηθάει στην εξέβρεση του κατάλληλου σπιτιού με το κατάλληλο ενίκιο. Επαναλαμβάνω ότι αν ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει τυχόν να έχει παράλογες απαιτήσεις, δει ότι κάποιος του κλείνει την πόρτα και φεύγει, να ξανασκεφτεί το ενίκιο. Και τονίζω ότι η Πάτρα έχει ακίνητα. Αν δηλαδή αποκλείσεις μια περίπτωση, θα πας σε μια άλλη και θα βρεις κάτι καλύτερο. Είναι βασική οδηγία αυτή.
1: Αυτή η βασική οδηγία όμως, πόσο κοντά φέρνει μια μέση ελληνική οικογένεια που στέλνει ένα παιδί στην Πάτρα να σπουδάσει, να είναι σε θέση να πληρώσει? Εγώ δεν λέω 650 ευρώ. Να βάλω όμως το νούμερο που παίζει. από 450 έως 500 ευρώ για να κλείσει ένα σπίτι για το παιδί του που θα σπουδάσει.
2: Αυτό είναι το... ένα γενικότερο ζήτημα, κύριε Γεωργόπουλε.
1: Ναι.
2: Το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Είναι,
1: ναι, το ξέρω.
2: Είναι αυτό που οδηγεί στην αύξηση των ενοικίων. Είναι γενικότερο ζήτημα. Ξέρετε, έχετε μάλλον άποψη για τη φοιτητική στέγη στην Πάτρα. Για τη φοιτητική εστία στην Πάτρα και σε όλα τα πανεπιστήμια. Δεν λειτουργεί κάτι σωστά από την πλευρά του δημοσίου. Με αποτέλεσμα να γίνεται αυτή η πίεση, να λειτουργούν πιεστικοί μηχανισμοί στην εξέβρεση της κατοικίας και στη φθηνή εξέβρεση της κατοικίας.
1: Κύριε Αθανασιάδη, με το χέρι στην καρδιά απαντήστε μου. Η Πάτρα έχει πρόβλημα στη στέγη. Λείπουν σπίτια στην Πάτρα.
2: Φοιτητική, απαντώ όχι.
1: Όχι. Πώς γίνεται λοιπόν σε κάτι που, δεν, που υπάρχει επάρκεια να υπάρχει.
2: Την προηγούμενη να υπάρχει τέτοια αύξηση. Για τη στέγη γενικότερα.
1: Γενικώς, ναι. Η φοιτητική στέγη είναι επαρκέστατη στην Πάτρα.
2: Η φοιτητική στέγη είναι επαρκέστατη.
1: Τότε τι ανεβάζετε στη μέση τη φοιτητική στέγη, αφού είναι επαρκέστατη. Δεν υπάρχει έλλειψη, είτε πραγματική είτε τεχνητή, με αποτέλεσμα να αιτιολογηθεί ότι ναι, δεν υπάρχουν σπίτια, χτυπάω στο κεφάλι. Όταν όμως υπάρχει επάρκεια, γιατί αυτές οι τιμές.
2: Καταρχήν το αίτημα να βρούμε σπίτι από την πλατεία Γεωργίου έως την Αγία Σοφία. Πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Ούτε καν στα ψηλαλόνια δεν πλησιάζουν οι φοιτητές. Μπορώ να σας πω ότι απαξιώνεται η περιοχή των υψηλών Ανωλίων για τους φοιτητές. Ούτε καν στα ψηλαλόνια. Από την πλατεία Γεωργίου μέχρι την Αγία Σοφία. Αυτό από μόνο του σημαίνει έλλειψη. Από μόνο του. Αν δεν πάμε προς το Ρίον, αν δεν πάμε προς την περιοχή του Ταραμπούρα που είναι τα άλλα ιδρύματα εκπαιδευτικά, δεν μπορούμε να πούμε, να ανοίξουμε δηλαδή τη βεντάλια των επιλογών, τελείως ιστορία. Αυτόματα δημιουργούμε έλλειψη.
1: Κύριε Αθανασιάδη, ποια για σας, με την εμπειρία που έχετε, είναι μια λογική τιμή στην Πάτρα για την ενοικίαση ενός φοιτητικού σπιτιού?
2: Εγώ δεν θα είμαι, δεν είμαι μεσίτης να σας απαντήσω.
1: Ναι, αλλά έχετε τρομερή εμπειρία για πρόεδρος συλλόγου ιδιοκτητών.
2: Ναι, είμαι πρόεδρος συλλόγου ιδιοκτητών, αλλά εξαρτάται το ενίσχυμα από τι προσφέρει ο καθένας. Το τι είναι λογικό επίσης έχει σχέση με το τι μπορεί να πληρώσει κάποιος, με το πώς είναι τα εισοδήματα και οι μισθοί των γονιών.
1: Εάν αφαιρέσετε το 5% του πληθυσμού της Ελλάδας, το υπόλοιπο 95% δεν είναι σε θέση να πληρώνει ψηλά.
2: Ακριβώς συμφωνώ μαζί σας. Αλλά λέμε τώρα τι προσδιορίζει αυτές τις συμφωνίες.
1: Να σας κάνω αλλιώς το ερώτημα. Για φοιτητική στέγη σας φαίνεται normal. Να σας το βάλω αλλιώς. Για φοιτητική στέγη, επειδή μου ξεφύγατε. Σας φαίνεται normal.
2: Προσπαθώ να βοηθήσω.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Σας φαίνεται για φοιτητική στέγη normal μια τιμή 470 ευρώ το μήνα?
2: Τι εννοείται φοιτητική στέγη, για μια γκαρσονιέρα?
1: Ναι, για μια γκαρσονιέρα.
2: Για ένα διάρρη, για ένα στούντιο?
1: Για μια γκαρσονιέρα είναι ένα διάρρη που χτίστηκε το 70.
2: Ακούστε με λίγο. Στην εποχή που οι γκαρσονιέρες νοικιαζόταν με 100 ευρώ, υπήρχαν άνθρωποι που δίνανε 600 για μια υπερπολιτελή γκαρσονιέρα με έπιπλα.
1: Πάει αυτή η εποχή όμως.
2: Ναι, θέλω να πω ότι όλα κυμαίνονται ανάλογα στο τι ζητάει κανείς. Δεν μου φαίνεται λογικό για μια γκαρσονιέρα 450 ευρώ. Ή μάλλον να σας το πω διαφορετικά. Δεν μου φαίνεται ανεκτό. Δεν μου φαίνεται ότι μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες.
1: Ηθικό δίδαγμα, συμβουλή που δίνετε. Ψάξτε και θα βρείτε. Αυτό μου λέτε.
2: Ψάξτε και θα βρείτε σε όλη την Πάτρα. Αυτό έχει σημασία. Ακούστε με. Το Ψαροφάι, η περιοχή Ταραμπούρα, τα Ζαρουχλαϊκά έχουν σπίτια κατάλληλα για νοικίες. Πολύ κατάλληλα.
1: Τώρα με τσιγκλάτε όμως τώρα. Γιατί αν πάει ένας φοιτητής, ακούστε με λίγο. Αν πάει ένας φοιτητής στο Ψαροφάι και σπουδάζει στο Ρίον, θα πρέπει να φύγει από τις 5 το πρωί και έχει τις πρώτες ώρες μάθημα από το Ψαροφάι, να έρθει στο κέντρο της Πάτρας, να πάρει το λεωφορείο που θα πάει στο Ρίον. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το παιδί γίνεται βιομηχανικός εργάτης με τα λεφτά επί της ουσίας να αντισταθμίζονται από τα έξοδα μετακίνησης.
2: Έχω απάντηση γι' αυτό.
1: Να μου την πείτε.
2: Έχω απάντηση. Καταρχήν υπάρχουν σχολές που στεγάζονται στην πλευρά...
1: Τώρα δεν μου λέτε για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Ναι, υπάρχουν...
1: Σας μιλάω για τους 5.000 Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Ναι, αλλά υπάρχει καλή συγκοινωνία. Υπάρχει καλή συγκοινωνία που κάποιος...
1: Ναι, αλλά είναι και κοστοβόρα, αυτό σας λέω.
2: Ωραία, να σας πω κάτι. Και τι πρέπει να γίνει, δηλαδή.
1: Εγώ λέω ότι η πόλη πρέπει να καθίσει ένα τραπέζι και να βάλει τέτοιες τιμές σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τα προστοζήν ενός φοιτητή, προκειμένου να είναι πραγματικά μια θελκτική και ελκτική πόλη, και το δεύτερο έτος να μην φεύγουν οι φοιτητές. Αυτό λέω.
2: Μπορώ να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι ο φοιτητής που νοικιάζει πάρα πολύ γρήγορα ένα κίνητο μέσα στο Σαββατοκύριακο στους 6 μήνες δεν έχει φύγει για το σπίτι του. Έχει φύγει για το κέντρο. Γιατί δεν τον βολεύει. Να τα πούμε όλα. Το γνωρίζετε αυτό τι κάνουν.
1: Μα αφού δεν τον βολεύει, τι να κάνει αυτό το παιδί.
2: Δεν τον βολεύει γιατί δεν μπορεί να μένει το βράδυ στο κέντρο να διασκεδάσει.
1: Και αυτό είναι, αλλά σας έχω βάλει για την άλλη παράμετρο. Και γιατί να είναι αποκλεισμένο από την νυχτερινή διασκέδαση ένα παιδί. Εσείς μου είπατε πολύ όμορφο και το χάρηκα ότι έχει να προσφέρει πολύ ωραία ζωή η Πάτρα. Αν είναι να πάω εγώ στο Πύρτο Εξώτερο για να έχω φθηνό ενίκιο και να μην απολαύσω τη ζωή της Πάτρας.
2: Στο Πύρτο Εξώτερο είναι το Ρίον.
1: Δηλαδή, προφανώς το χειμώνα είναι το Ρίον. Κυρία Θανασιάδη, το χειμώνα είναι το Ρίον. Γιατί για να πάω και να έρθω από το Ρίον εγώ, αντιλαμβάνεστε ότι είμαι ή αποκλεισμένος.
2: Πού να πάει δηλαδή να μείνει. Για πείτε μου, η Πάτρα είναι συγκεκριμένη. Πού να πάει να μείνει.
1: Θέλω να πω ότι θα μπορούσαν οι τιμές να είναι τέτοιες που να μην είναι απογορευτικές. Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσουμε επί της ουσίας. Μάλλον επί της ουσίας διαφωνούμε. Στο γενικό δεν διαφωνούμε.
2: Λοιπόν. Δεν υπάρχουν ακίνητα στο κέντρο της Πάτρας για να στεγάσουν φοιτητές. Δεν μπορεί να λες για 5.000 φοιτητές ότι εγώ προσφέρω 2.000 ακίνητα.
1: Κυρία Θανασιάδη, συμφωνώ μαζί σας, αλλά εδώ και αυτά που υπάρχουν είναι τόσο τιμωρητικά που δεν μπορεί να τα νοικιάσουν. Ή θα πρέπει να είσαι γόνος πλουσίας οικογενείας για να το νοικιάσει.
2: Αλλά πρέπει κάπου, αν υπάρχει παράλογη απέτηση, και επαναλαμβάνω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω πολύ εδώ μαζί σας. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τα ακούσατε. Επί της ουσίας βρίσκουμε και χτυπάμε στο κεφάλι. Και μετά κάνουμε αυτή την πόλη αντιπαθητική. Σε πολλά πράγματα. Όχι μόνο σε αυτό. Πάμε στη μουσική ανάσα σε λίγο κοντά σας.

0: αλλά γυρώτας. Για την κυρίες και κύριοι, αυτή η πόλη εν μέσω ενός συστήματος ελεύθερης οικονομίας που τα ακούσατε πριν από λίγο, πως ορίζεται για το δύστυχο γονιό που έρχεται το παιδί να σπουδάσει εδώ φοιτητής και που θα πρέπει να στερηθεί τα πάντα και να περάσει τα πάνδυνα για να βγάλει τα έξοδα της χρονιάς, με πρώτο σημείο αναφοράς τη στέγη, τα ακούσατε, βγάλτε συμπεράσματα. Αυτή η πόλη ακόμα και σε αυτό το περιβάλλον αλλάζει. Και σας το λέω αυτό γιατί έχουμε να διαχειριστούμε το επόμενο θέμα. Ένα θέμα που ορίζεται από την αναφορά σύμφωνα με την οποία έχουμε ως δεδομένο και αντίστροφη μέτρηση. Αν δεν έχει υπογραφεί, θα υπογραφεί συμφωνίας μακροχρόνιας παραχώρησης μεταξύ Γεωσέ και Δήμου Πατρέων της έκτασης του Αγίου Διονυσίου, το ενθυμίστε εκείνο τον σταθμό, μετά του νεοκλασικού, για χρήσεις από τον Δήμο. Ποιες θα είναι αυτοί οι χρήσεις και πότε θα ξεκινήσουν είναι τα ζητούμενα. Κατά πόσο έχει επέλθει συμφωνία είναι το βασικό ερώτημα, το οποίο καταθέτω ευθύς αμέσως στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αποστόλη Αγγελή. Κύριε Αγγελή, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, την Τετάρτη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο περνάει η έγκριση της μίσθωσης του ακινήτου, 15 στρεμμάτων. Είναι ένα ακίνητο το οποίο έχουμε κάνει ενέργειες και ως και το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας αλλά και ο Δήμαρχος προσωπικά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια για να μπορέσουμε να το νοικιάσουμε. Είναι το ακίνητο που γνωρίζουμε όλοι στον Άγιο Διονύσιο, που χρησιμοποιούμε ένα πολύ μικρό του μέρος εμείς τώρα ως δημοτικό πάρκινγκ. Ουσιαστικά μιλάμε για όλο το υπόλοιπο, για όλη την υπόλοιπη έκταση, περιλαμβάνει και τον κλασικό κτίριο που βρίσκεται μέσα, το οποίο έχει διατηρηθεί, έχει χαρακτηριστεί και
0: διατηρητέο.
1: Ουσιαστικά εμείς θα νοικιάσουμε όλη αυτή την έκταση, περίπου έκταση 15 στρεμμάτων, 15 στρεμμάτων και 300 τετραγωνικών μέτρων. Θα το χρησιμοποιήσουμε ως χώρο στάθμευσης, θα γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις και θα υπάρχει και χώρος πρασίνου, θα υπάρχει τέλος πάντων ένα πολύ προσεγμένο πάρκινγκ, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ανάσα και στο κυκλοφοριακό ζήτημα της πόλης, στο ζήτημα του πάρκινγκ δηλαδή, αλλά και θα ψάξουμε και χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν οι εργασίες, να χρησιμοποιήσουμε και το κτίριο, το νεοκλασικό, το οποίο είναι περίπου όλα τα κτίρια μαζί, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα κτίριο, αλλά και στο συμβονητικό και στο, είναι καταγεγραμμένα ως διάφορα κτίρια μικρά, περίπου πρόκειται για 600 τετραγωνικά μέτρα. Εμείς και έχουμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε, θα ψάξουμε χρηματοδότηση.
0: Για πολιτιστικές δράσεις αυτό,
1: Ναι, ναι, το κόστος αποκατάστασης θα είναι και ένα σοβαρό ποσό. Θα ψάξουμε και την αντίστοιχη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε με πολιτιστικές δράσεις και να αποκτήσει ξανά η ζωή και όλη η περιοχή, αλλά να πάρουμε και ανάσα και όσον αφορά και το πάρκι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο στάθμευσης, έρχεται να κουμπώσει σε ίδια περίπου χρονική στιγμή με τις προσπάθειες για την δημιουργία του πάρκινγκ εκεί στην Αγιά, έτσι. Υπάρχει ένα κούμπομα εκεί γιατί θα γίνει και εκεί ένα πάρκινγκ στον χώρο της
1: Αγιάς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άλλες ανάγκες εξυπηρετεί.
0: Άλλες, προφανώς.
1: Ένα, ανάγκες εξυπηρετεί το άλλο. Προφανώς. Το έλεγχο της Αγιάς θα δημιουργηθεί ένας χώρος στάθμευσης, ο οποίος θα ουσιαστικά θα συνοδεύει και το θέατρο, το ανοιχτό που θα φτιαχτεί εκεί. Θα είναι και τις ανάγκες δηλαδή να μπορεί ο κόσμος να παρκάρει και να μπορεί να παρακολουθήσει και για όλη την περιοχή, για τους λουόμενους, για αυτούς που περπατάνε στο έλος. Το κομμάτι στον Άγιο Διονύσιο έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουμε να αναζητήσουμε και άλλους χώρους πάρκινγκ δημοτικούς γύρω από το κέντρο της πόλης και σε συνδυασμό και με τα μίνι μπάς που θα χρησιμοποιηθούν ως
0: έρχονται τα ηλεκτρικά, τα ηλεκτροκίνητα.
1: Να δώσουμε ανάσα στην πόλη.
0: Έρχονται δηλαδή και τα ηλεκτροκίνητα για το Δήμο που θα έχουν δωρεάν μεταφορά.
1: Ναι, είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Είναι γνωστό αυτό, όπως και η δημιουργία πάρκινγκ. Και το οποίο είναι στις προσπάθειες μας να γίνει άμεσα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, πέθανε υπογραφές. Να σας πω ότι περνάει Τετάρτη από Δημοτικό Συμβούλιο. Προβλέπεται η μακροχρόνια μίσθωση. Αφορά σε δύο κεφάλαια. Το ένα έχει να κάνει με όλη την έκταση των 15 στρεμμάτων που θα χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ αφού πρώτα διαμορφωθεί και μπει και πολύ μεγάλη έως. Σε μεγάλο ποσοστό πράσινο, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση και του ακινήτου για πολιτιστικές δράσεις είναι άλλη παράμετρος. Σημειώστε ότι αυτό το πρόγραμμα για τη δημιουργία πάρκινγκ γενικότερα έρχεται να συναντηθεί με το σχέδιο για τη δρομολόγηση δωρεάν ηλεκτρικών αυτοκινήτων mini bus από το Δήμο για το κέντρο της Πάτρας. 9:28 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο 70% των εμπόρων της Πάτρας που περιμένουν πώς και πώς από σήμερα την πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό κανονισμό, διακανονισμό. Πάμε στη μουσική ανάσταση λίγο κοντά σας.

0: Πάμε σε μια είδηση, κυρίες και κύριοι, που αφορά στο 70% περίπου των ελεύθερων επαγγελματιών της Πάτρας Αρχαγίας Δυτικής Ελλάδας. Σας μιλάω για φυσικά πρόσωπα, πρωτίστως, για το κατά πόσο πρόκειται και για εταιρείες θα το δούμε. Σας μιλάω για το άνοιγμα της πλατφόρμας εξοδικαστικού μηχανισμού. Μπαίνει σε εφαρμογή σήμερα. Τι προβλέπει, σε ποιους αφορά, από τι ποσό οφειλείς και πάνω, τι αυτομάτως σηματοδοτεί και απελευθερώνει σε επίπεδο εφορίας, ταμείων και δήμων και ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά με τη βοήθεια του οικονομολόγου, του κ. Θόδωρου Ξούλου, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ξούλου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργό.
0: Λοιπόν, ανοίγει ο εξοδικαστικό σήμερα, έτσι.
1: Ανοίγει η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με τη νέα τροποποίηση ύστερα και από το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που είχε ψηφιστεί πρόσφατα και προβλέπει πλέον τη δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Θυμίζω ότι μέχρι πρόσφατα για να μπορέσει κάποιος να υποβάλει αίτηση συρρύθμισης στον εξοδικαστικό μηχανισμό θα έπρεπε να είχε 10.000 ευρώ οφειλή. Αυτό βελτιώθηκε και μειώθηκε στις 5.000 ευρώ. Άρα καλύπτει και ένα μεγάλο μέρος φυσικών προσώπων οι οποίοι όπως έχουμε πει και με τα στοιχεία και του ΕΦΚΑ και της εφορίας αυτή τη στιγμή είχαν οφειλές χαμηλότερες των 10.000 ευρώ και δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση η οποία κατά την άποψή μου είναι ευνοϊκότερη και από την πάγια που έχουν τα ταμεία και η εφορία που είναι 24 δόσεις.
0: Να το πάρουμε με σειρά. Επί της ουσίας θα μπορεί κάποιος να δίνει από 50 ευρώ το μήνα σε πόσες δόσεις?
1: Προβλέπεται έως 240 δόσεις στο δημόσιο και έως 420 δόσεις σε τράπεζες. Εδώ να το διαχωρίσουμε ως εξής. Όταν μιλάμε για ένταξη στο δημόσιο, δηλαδή στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, οι δόσεις είναι 240 και προβλέπεται ανάλογα και με προϋποθέσεις και κούρεμα προς αυξήσεων και τόκων, με χαμηλότερο ποσό δόσεις τα 50 ευρώ, ενώ στις τράπεζες συνεχίζει ακόμη και μένει η μη υποχρεότικότητα πρότασης από τις τράπεζες, άρα το 420 δόσεις που προβλέπει είναι εφόσον η τράπεζα αποδεχτεί τη διαδικασία ρύθμισης, άρα ευνοϊκό ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία με σταθερό επιτόκιο 3% που είναι σημαντικό αυτό, άρα για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης θα πληρώνει ο φιλέτης 3% επιτόκιο, ενώ στις 72 που πρόσφατα βγήκαν στην παραγωγικότητα είναι 5,8, άρα καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος χρωστάει 5-6.000 ευρώ μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσε να ενταχθεί
0: στο
1: μηχανισμό.
0: Διαγραφές, τι σημαίνει αυτό με το που θα ενταχθείς, έχεις διαγραφές και πράσινο φως από εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σερβισές ή όχι?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πρέπει να γίνει εξόφυλιση για να γίνει αυτό.
1: Πέρα από αυτό, για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει κούρεμα προς αξίσεων και τόκων, θα πρέπει η περιουσία του να μην καλύπτει το ποσό της οφειλής. Έχει συγκεκριμένα κριτήρια η πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Άρα ένας άνθρωπος...
0: Δηλαδή αν χρωστάω 10.000 και η περιουσία μου είναι 100.000 δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, μπορείς να μπεις, δεν διεκδικείς
0: το κούρεμα
1: των οφειλών σου. Απλώς το ευνοϊκό του πράγματος είναι ότι έχεις σταθερό επιτόκιο 3%, κάτι το οποίο σήμερα είναι σημαντικό, γιατί ακόμα και η πάγια ρύθμιση ήταν στο 4,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλοίς κόσμος μέχρι σήμερα πλήρωνε ένα μεγάλο μέρος σε προσαυξήσεις και πρόστιμα.
0: Κύριε Ξούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα. Μπορεί να έχει ανοίξει ήδη, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μέχρι τις 9 η ώρα είχαν πει θα το είχαν δώσει στην παραγωγική διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλύτερα.
0: Λοιπόν, αφορά αυτή η διαδικασία το 70% των εμπόρων της Πάτρας, για να καταλάβατε. Όποιος θέλει μπορεί να ενταχθεί, τις προϋποθέσεις τις ακούσατε. Σημαίνει επίσης ότι έχετε 240 δόσεις σε ό,τι έχει να κάνει με οφειλές προς το δημόσιο, έως και 420 δόσεις σε οφειλές προς τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα. Ακούσατε το ποσό θα ξεκινάει από 50 ευρώ το μήνα και βεβαίως ότι από τη στιγμή που ανήκει στην κατηγορία αυτών που έχουν τις προϋποθέσεις αρχίζει και το κούρεμα οφειλών προς την εφορία, προς τις τράπεζες, τους δήμους και τους σέρβισερς. Αυτά 9:34 λεπτά, συμπληρώνοντας το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας Ρέδιο Ταξί Πάτρας 18300. ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με τον application του Ρεδοδεξί Πάτρας 18200 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18200, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής είχαμε καταδίωξη τρόμου, κυρίες και κύριοι. Ο οδηγός έσπασε μπάρες, κινήθηκε αντίθετα, εμβόλυσε δύο περιπολικά. Αυτό συνέβη στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Νωρίτερα είχε προηγηθεί καταδίωξη από περιπολικά άλλων αστυνομικών διευθύνσεων. Είχε κυνηγηθεί επί της ουσίας για κλοπή ή ληστεία. Όμως η κατάληξη ήταν εδώ, στα μέρη μας. Να σας πω ότι έπεσαν πυροβολισμοί. Επαγγελματισμός, θα τονίσω εγώ, γιατί εδώ πυροβόλησαν τα λάστιχα και εδώ δείχνει ότι η εμπειρία παίζει ρόλο και πολλά άλλα. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα, τον κύριο Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μιλάμε για ταινία thriller, έτσι, για Far West. Πυροβολισμοί, μπάρα, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, στη γέφυρα εμβόλυσε δύο περιπολικά και βεβαίως όλα αυτά σε μια περιοχή όπου σφίζει από ζωή και βεβαίως θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ακριβώς κύριε Γεωργόπουλο, όπως το είπατε, ταινία Far West. Ξεκίνησε από τα ΣΕΑ Μεγάρων, συγκεκριμένος από ό,τι φαίνεται κακοποιός. Πέρασε όλη την Εθνική, πέρασε Κόρινθο και εντοπίστηκε από τα περιπολικά τις τροχές αυτοκινητοδρόμων της Πάτρας. Ακολουθήθηκε. Συγκλίναν και άλλοι σταθμοί της άμεσης δράσης προκειμένου να γίνει σωστός ο έλεγχος και να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι. Και όταν αντιλήφθηκε ο συγκεκριμένος οδηγός ότι τον ακολουθούν τα περιπολικά και έρχονται για αυτό γιατί το ήξερε, ανέπτυξε ταχύτητα και όπως είπατε κινήθηκε αντίθετο ρεύμα στη γέφυρα μέχρι τον κόμβο του Αντιρίου. Εκεί σταμάτησε, κατέβηκαν οι συνάδελφοι, προσπάθησε να τους εμβολήσει βάζοντας όπισθεν, δηλαδή να τους σκοτώσει στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί δεν πάμε να εμβολήσουμε. Οι αστυνομικοί, όπως είπατε, έδωσαν πυρά τα οποία ήταν στο λάστιχο και στον τροχό, ακαθαρά για κινητοποίηση του οχήματος και για να σώσουν τη ζωή τους, για τίποτα άλλο. Και εδώ υπάρχει το κενό της νομοθεσίας και του νόμου, που πρέπει να τονίσουμε και το έχουμε επαναλάβει πολλοί ως συνδικαλιστές, ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια μέσα κλιμάκωσης. Δηλαδή, στο εξωτερικό βλέπουμε σε σύγχρονες αστυνομίες ότι έχουν καρφιά και πετάνε στους δρόμους όταν έχουν καταδίωξη. Έχουν κάποια τέζερ όταν κάνουν καταδίωξη πεζοί μέσα στην πόλη. Αυτά σε εμάς δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τα μέτρα αυτοπροστασίας στα δικά μας και η σύγχρονη βιβλιογραφία απαιτεί μετά την αστυνομική ράβδο τη χρήση του όπλου. Από ό,τι καταλαβαίνετε...
0: Όπου εδώ είναι Ρώση και ρουλέτε η χρήση.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε όμως δεν είναι... Το αποτέλεσμα μετράμε. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε να θεματίσουμε ένα μάξι με ένα γκλοπ. Πρέπει να σώσει και αστυνομικό στη ζωή του. Εμβόλησε τα περιπολικά, συνέχισε αυτός ο άνθρωπος. Το αμάξι ακινητοποιήθηκε λίγο παρακάτω γιατί είχε σκάσει το λάστιχο από τη σφαίρα. Και γίνονται αναζητήσεις για να το βρουν. Οι συνάδελφοι είναι καλά στην υγεία τους, να ξέρετε. Και εδώ φαίνεται και το κενό της έλλειψης δύναμης.
0: Μεγάλο κενό.
1: Γιατί φανταστείτε ότι υπήρχαν ένα περιπολικό της τροχείας πατρών και αυτοκινητοδρόμων και τα δύο θα είναι στις δράσεις. Αυτά που τονίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό που έχουμε εκλεγεί ως νέο Προεδρείο, ότι χρειαζόμαστε άτομα στη διεύθυνσή μας. Είμαστε κόμβος, βλέπετε ότι ξεκίνησε από την Αθήνα και κατέληξε στην Πάτρα. Έρχονται Ρωμά οι οποίοι ξεκινάνε από τα Μέγαρα, από τον Ασπόπυργο, κλέβουν και ξαναφεύγουν μέσα στο ίδιο 8ωρο, γιατί πλέον η Εθνική δεν είναι τίποτα. Και με όλα αυτά έχουμε το λιμάνι, έχουμε αντίριο άλλους καταβλισμούς απέναντι, είμαστε κομβικό σημείο.
0: Το θέμα είναι ποιος ακούει, εσείς τα λέτε κύριε Αγγελόπουλε, ποιος ακούει και τι κάνει αυτός που ακούει. Γιατί το ρεπορτάζ είναι γεμάτο από τέτοιες αναφορές και ευτυχώς που είχαμε αίσιο τέλος εδώ, θα μπορούσε να έχει με εμβολήσει, όχι απλά εμβολήσει, να έχει χτυπήσει τους αστυνομικούς, έλλειψη δυνάμεων, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτό, το είπατε. Υπάρχουν ειδικά σύρματα με καρφιά. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτό, το είπατε.

ιδιότητες έχουν μερικές αιμονές. Μία από αυτές ήταν ότι στην εικόνα αστυνομικού αυτό το παιδί τρόμαζε και έφυγε. Καταδίωξαν αυτό το παιδί, αλλά δεν πληροφόρησαν κανένα λάστιχο, ούτε στον ουρανό για εκφοβισμό. 13 σφαίρες έριξαν και τον βρήκαν και στο κεφάλι. Να η διαφορά. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι όντως εδώ, όπως και σε όλη τη χώρα, η αναστολή δεν είναι γυμνή. Ακούσατε με το ζόρι δύο περιπολικά της άμεσης δράσης. Βράδυ σε καταδίωξη, με το ζόρι επάνδρωση περιπολικών και πολλά άλλα. 9:43. Άρωμα από αστυνομικό ρεπορτάζ και το επόμενο θέμα με τα μουσικής, παρακαλώ.

0: Γυρίζουμε σελίδα, παραμένουμε όμως στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ακούσατε το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα τα ξημερώματα της Κυριακής εκεί στη γέφυρα Ριωτηρίου. Στο Ρίο θα σας πάω πάλι, όμως αυτή τη φορά είχαμε έφοδο της Ελλάς από την Αθήνα. Στο μάτι της Ελλάς, στο Κλειστοσκόπιο, στον Νηματόσταυρο ήταν το Ρίο, ήταν συγχρόνως την ίδια ώρα και η Κουρούτα. Πώς κουμπώνουν, πώς ανταμώνουν αυτά. Πολύ απλά. Ενθυμίστε την ιστορία με τους 6 φουσκωτούς οι οποίοι έκαναν έφοδο στην περιοχή, ορμόμενη εξηγίας και αμαλιάδας περιοχή, οι οποίοι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είχαν συγκεκριμένες προθέσεις. Η ιστορία αυτός των απόϊχων συλλήψεων από την τοπική αστυνομία είχε και άρωμα από Ελλάς σαν Αθήνες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η αναφορά μου κάνει λόγο, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ για έφοδο σε 2 τουλάχιστον, ναι καλά ακούσατε, σε 2 με 3 τουλάχιστον μαγαζιά στην περιοχή του Ρίου, όπου περάστηκαν όλοι από κόσκινο για την επικαιροποίηση. Πάμε στον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ, τον κύριο Μαθόπλο. Κύριε Μαθόπλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι πληροφορίες και οι δικές μας λένε τα ίδια πράγματα. Είχαμε επισκέψεις από το τμήμα εκβιαστών από την Αθήνα σε πολλά μαγαζιά, σε αρκετά μαγαζιά μάλλον της Πάντας και της περιοχής του Ρίου. Γενικά αυτά που μου είπαν οι συνάδελφοι ήταν ότι ήταν μια γενική αντιμετώπιση των μαγαζιών. Δεν ξέρω για όλα, για αυτά που μου τα μεταφέρανε. Απλώς ήταν πολύ έντονη παρουσία των 20 αστυνομικών με στόλες και εξάρτηση. Άρα ήταν, φανταστείτε, ένα θέαμα στα μαγαζιά μέσα 20 αστυνομικοί με πολεμική εξάρτηση μέσα στα μαγαζιά. Τώρα εδώ μπαίνει το ναι μεν αλλά. Θέλουμε την παρουσία της αστυνομίας στο μαγαζί, δεν θέλουμε. Θέλουμε. Είναι η απάντηση. Τώρα πόσο διακριτική μπορεί να είναι αυτή. Είναι αστυνομία, είναι σοβαρό το θέμα. Είναι δηλαδή, εδώ λέω τον ναι μεν αλλά. Καταλαβαίνετε εννοώ.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Το ερώτημα που θέτετε είναι ότι αυτή η ιστορία πάντως φαίνεται ότι ως άρωμα κρατάει ακόμα με τους φουσκωτούς έθεν κακήθεν.
1: Ναι,
0: με ό,τι αυτό
1: είναι πάλι. Κρατάει και από την άλλη πλευρά. Ακόμα ναι. Και φαίνεται ευχάριστο.
0: Πάντως μου λέτε ότι είχαμε 20 αστυνομικούς με πλήρη εξάρτηση. Μπήκαν στα καταστήματα, την ίδια ώρα το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι αντίστοιχο έγινε από την ίδια διεύθυνση της Αθήνας και στην περιοχή της Κουρούτας, που και εκεί υπάρχει αντίστοιχο σκηνικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν ξέρουμε αν είχαμε προσαγωγές.
1: Νομίζω ότι είχαμε προσαγωγές σε κάποια καταστήματα. Δεν ξέρω ποιαν ήταν οι ιδιοκτήτες, οι εργαζόμενοι ήταν ακριβώς, αλλά ξέρω ότι υπήρξαν προσαγωγές.
0: Λοιπόν, κρατάω το ότι είχαμε όντως επαληθεύεται το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα μόλις μου έστειλε ένα μήνυμα, θα το ακούσατε ενδεχομένως, ότι είχαμε 4 προσαγωγές. Οι 2 όμως από αυτές έγιναν στην περιοχή της Κουρούτας. Εκεί όπου βρέθηκαν και ποσότητες από εξαρτησιογόνες ουσίες και επίσης βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Στην Πάτρα είχαμε απλά προσαγωγή χωρίς όμως να υπάρχει συνέχεια. Αυτά από το ρεπορτάζ, 9 και 47 πρώτα λεπτά. Τι απομένει να ακούσει.

από εμάς σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θα ακούσετε καταρχήν πώς διαμορφώνεται το σκηνικό με το απίστευτο. Το αναδείξαμε ως μέσο και φαντάζομαι το πρώτο στη Δυτική Ελλάδα. Για πρώτη φορά στα χρονικά η τιμή του λίτρου για το πετρέλαιο κίνησης ανέβηκε πιο ψηλά από την τιμή λίτρου πώλησης της βενζίνης. Να σας πω ότι την ίδια ώρα κυρώνεται ό,τι είχε διαφημιστεί για πάγωμα και μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θα ακούσετε και τι γίνεται με τα φορολογικά. Πριν από όλα αυτά, μουσική ανάσα.

0: Δεν ξέρω αν πρόκειται για παγκόσμια πρωτιά. Γνωρίζω πάντως ότι για πρώτη φορά στα χρονικά εν Ελλάδη, στα πρατήρια της Πάτρας, της Αγίας, της Δικής Ελλάδας, ως άλλωστε σε όλη τη χώρα, έχουμε πιο ψηλά την τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης από την τιμή πώλησης ανά λίτρο της βενζίνης. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι ό,τι συντελείται από την περασμένη Παρασκευή. Το κατέθεσε επισήμως ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων της Αχαΐας εδώ στο Max FM. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, το πιο μεγάλο ανέκδοτο, πέρα από την μείωση συμφωνία με τα δηληστήρια για 10 και 5 λεπτά αντίστοιχα, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, πληρώνεις λιγότερο 10 και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και το βενζίνη και πληρώνεις 70 λεπτά ακριβότερο αμέσως μετά. Έχουμε και σύντομα ανέκδοτο για το πάγωμα και μείωση των τιμών κατόπιν συμφωνίας κυρίως στα σούπερ μάρκετ. Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδας, πρόεδρος κ. Λεχουρίτης, στην τηλεφωνική γραμμή. Κ. Λεχουρίτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για σήμερα στις εορτάζουσες, εορτάζοντες. Και να πούμε ότι καλά τα παραμύθια, αλλά πρέπει κάποτε να σταματήσουν αυτά τα παραμύθια, γιατί η κυβέρνηση, εκτός από το να εξαγγέλει συμφωνίες κυρίων και μειώσεις τιμών, ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος, κύριε Γεωργόπουλε, δεν τα βλέπει και γελάει με την κοροϊδία που συνεχίζει η κυβέρνηση προς τον πολίτη καταναλωτή. Παράλληλα, είπατε για το θέμα των καυσίμων. Ναι. Το είχε προδικάσει και είχε πει εδώ και 15 μέρες ο Πρωθυπουργός, θα πέσουν οι τιμές, θα βάλουν πλάτη και τα δηληστήρια. Η κυβέρνηση όμως, ποια είναι η πλάτη που έβαλε, ότι επιδότησε την αντλία, το καύσιμο, βενζίνα και το πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα μην ξεχνάμε ότι το Brent έπεσε στα 86 δολάρια πάλι.
0: Και πώς γίνεται τώρα να πέφτει και εγώ να συνεχίσω να πληρώνω ακριβά δηλαδή πάλι.
1: Λοιπόν, άρα ποιος κοροϊδεύει τελικά την όλη κατάσταση, κύριε Γεωργόπουλε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ήρθαν παραλαβές νέες με 97 που είχε φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα το βαρέλι Brent και ακρίβηναν οι τιμές των καυσίμων. Γιατί μας κοροϊδεύουν, γιατί συνεχίζουν να εξαπατούν τους Έλληνες λέγοντας ότι επιδοτούν την αντλία και τα μάλιστα και μεγαλοψυχία των δηληστηρίων που βάζουν και αυτοί πλάτη επιδοτώντας κατά 5 λεπτά ή δεν ξέρω τι άλλο και πόσο άλλο. Μα με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να καλείστε τις παραγωγικές τάξεις σε συμφωνία κυρίων όταν εσύ είσαι κυβέρνηση, έχεις μολύβι, έχεις χαρτί και αποφασίζεις πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η αγορά, παρακαλώντας πηγαίνεις στην αγορά. Και ένα, και το χειρότερο από όλα αυτά, από σήμερα λέει η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα έχει την επικοινωνία και την επαφή με τους σούπερ μαρκετάδες και τη βιομηχανία, ποιοι από όλους θα συμμετέχουν στη μείωση των τιμών. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Μα είναι δυνατόν μια ανεξάρτητη αρχή να κάνει και να λειτουργεί για λογαριασμό της κυβέρνησης? Μα είναι ανεξάρτητη αρχή, αυτό λέει η λέξη, ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση. Αυτόνομα λειτουργεί.
0: Είναι ανεξάρτητη αρχή που τη διορίζει η κυβέρνηση και την ελέγχει.
1: Και την κυβέρνηση, όχι τη διορίζει μόνο και την καθοδηγεί. Αυτή είναι η ανεξάρτητη αρχή σήμερα και θέλουν να μας πείσουν ότι η πλατφόρμα του πόσο κάνει, πού πήγε, κύριε Γεωργόπουλε?
0: Όχι, εσείς θα μου πείτε, εγώ θα σας πω, εγώ ρωτάω.
1: Γιατί μέχρι πρώτη...
0: Μην αλλάζουμε ρόλο, η δουλειά μου είναι να σας ρωτήσω, εσείς θα μου απαντήσετε, γι' αυτό σας κάλεσα.
1: Είναι πανάκια η νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει, αλλά τελικά βλέπουμε ούτε το πόσο κάνει έπιασε στον κόσμο, ούτε οι συμφωνίες κυρίων έπιασαν στον κόσμο, ούτε οι επιδοτήσεις έπιασαν στον κόσμο, αλλά κατά τα άλλα από τη μία μας λένε, αν δεν έχουμε αυτές τις τιμές και αυτό το ΦΠΑ, δεν θα πληρωθούν οι υγειονομικοί, η παιδεία, ο στρατός, οι συντάξεις.
0: Κύριε Λεχουρίτη, με λίγα λόγια, θα το θέσω αλλιώς. Αυτά δεν έπιασαν στον κόσμο, κάτι άλλο έχουν πιάσει από τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Το ακούσατε το ανέκδοτο τελικά, έτσι? Υποτίθεται η συμφωνία κυρίων προέβλεπε ότι θα μειωθεί 10 λεπτά η τιμή πώλησης στο λίτρο του πετρελαίου και 5 λεπτά στη βενζίνη. Και αντί γι' αυτό μειώθηκε 10 λεπτά όντως και 5, αλλά αυξήθηκε 70 και 75. Ποιος δουλεύει ποιον? Είναι ανέκδοτο και δεν είναι. Λοιπόν, και τελευταίο θέμα τα φορολογικά. Θα σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη. Μερικά είναι καλά. Θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο μετά τη μουσική.

0: Λοιπόν, με πιάσα ένα τραγούδι, είναι επειδή είμαι χαρούμενος. 5 μέρες μείνανε και σήμερα. 4 και σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στον Δημήτρη Μπόκαρη. Πρόσεξε τι θα μας πεις. Καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, για να πάμε από τα πιο φατά, από τα μαλακά. Όχι από τα σκληρά. Λοιπόν, έχουμε ευχάριστο τίποτα.
1: Το ευχάριστο είναι ότι με το καινούργιο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος ανοίγει σήμερα, θα μπορούν να μπαίνουν οφειλέτες μέσα που έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω.
0: Δημήτρη, μίλα πιο κοντά στο κινητό, σε παρακαλώ. Αν μιλάς από hands free ή οτιδήποτε άλλο, τώρα σε ακούμε. Ναι.
1: Ξεκινάει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο νέος εξοδικαστικός, ο οποίος θα μπορούν να μπαίνουν οφειλέτες μέσα με χρέη από 5.000 ευρώ αντί για 10 που ήταν μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αναλόγως στα εισοδήματα και αναλόγως την περιουσιακή κατάσταση, θα μπορούν οι φορολογούμενοι να το ρυθμίσουν έως 240 δόσεις για την εφορία και έως 420 για τις τράπεζες.
0: Λοιπόν, πάμε στα επόμενα.
1: Στο επόμενο είναι ότι με τις συντάξεις χειρίας, όσοι δεν ενταχθούν μέσα θα μπορούν να κάνουν για την αύξηση.
0: Μιλάμε για τα αναδρομικά εκτός 100.000 δικαιούχοι, έτσι.
1: Θα πάρουν αναδρομικά περίπου 100.000 δικαιούχοι.
0: Μάλιστα. Θα τα πάρουνε.
1: Όσοι από αυτούς δεν τα πάρουν μέχρι τέλος του χρόνου, έχουν δικαίωμα να κάνουν να πάνε δικαστικός και να τα διεκδικήσουν.
0: Χρέη εφορία ΕΦΚΑ Δήμους τι έχουμε?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Χρέη σε εφορία ΕΦΚΑ Δήμους ψηφιακό φάκελο. Τι αλλάζει?
1: Ανοίγει πλέον ο ψηφιακός φάκελος. Υπάρχει πλέον μία πλατφόρμα όπου ο κάθε ένας οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει σε μία πλατφόρμα τα χρέη του, τόσο στην εφορία, όσο στον ΕΦΚΑ, όσο και στους Δήμους. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρέη προς το Δήμο, οι οποίοι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται και η φορολογική ενημερότητα και να γίνονται και κατασχέσεις. Τώρα πλέον σε
0: μισό λεπτό, επειδή αυτό μου φαίνεται λίγο πονηρό. Θα μπορεί όμως να μπει κι άλλο στην πλατφόρμα και να βλέπει τι χρωστάω εγώ?
1: Θα μπαίνουν μόνο με κωδικούς τάξης.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την πλατφόρμα. Οπότε ο καθένας θα βλέπει τα δικά του στην πλατφόρμα αυτή.
0: Δώστε μου αέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Τελείωσαν και φορολογικές δηλώσεις και πλέον μπαίνουμε στο ρυθμό της καθημερινότητας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλή δύναμη. Να έχεις αυτά 9 και 57 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ, σιγά σιγά παίρνουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια της ενημέρωσης και σήμερα.

Ραδιο Δεξιπάτρας 18200. Μια νέα καινοτομία από το Ραδιο Δεξιπάτρας με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη, το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή. Στην εποχή του Ραδιο Δεξιπάτρας 18200. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, το φτάνει στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν Ίδρος, εργάστηκε η κυρία Μαρία Καραγεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα δανείζουν τη φωνή, το μυαλό είναι άλλη παράμετρος, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και σε 10 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Εμείς ανταμώνουμε αύριο, ό,τι κάνετε, να το κάνετε με τέχνη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα Στέ Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Καλή εβδομάδα, θα είμαστε εδώ σχέτης 11 στην τελευταία εργάσιμη, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, εβδομάδα. Θα είμαστε εδώ έως και τις 31 Ιουλίου και πολύ καθυστερήσαμε, διότι η επικαιρότητα ήταν πυκνότατη. Να ξεκουραστούμε λίγες μέρες για να γυρίσουμε, διότι δεν ξέρω αν ακούσατε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στους υπουργούς να γυρίσουν στις 17 στα γραφεία τους, διότι έχουν να προετοιμάσουν πολλά, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και εθνικές εκλογές, διότι ας μην γελιόμαστε, όποτε και αν γίνουν από τον Σεπτέμβρη και μετά, δεν θα μας ευνηδιάσει ο χρόνος που θα στηθούν οι κάλπες. Καλημέρα, με όμορφη παρέα σήμερα, καθώς δίπλα μας στο στούντιο, δίπλα από την Μαρία Καραγιωργοπούλου, είναι ο κύριος Γιώργος Μπίνιος. Για όσους δεν τον ξέρουν, είναι ο γιος της Κατερίνας Καραγιωργοπούλου, κόρης ενός εκ των ιδιοκτητών του ομίλου Plus Media. Πολύ όμορφη παρουσία σήμερα, που δεν έχουν και σχολείο και που δεν έχει πάει ακόμα κατασκήνωση. Η Μαρία Καραγιωργοπούλου, όπως ακούσατε, στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, και ο Αλέξανδρος Κοκκόλης, σεμνά και ταπεινά, στο μικρόφωνο του Max FM. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα του Αγίου Παντελεήμονος. Να σας χαίρονται όσοι σας αγαπούν. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, γι' αυτό θα περιοριστώ με βάση τα όσα ήθελα να πω, τουλάχιστον από την ευρύτερη ειδησιογραφία, για να ξεκινήσω με το αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι μετά θα ασχοληθούμε με τον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας στην Πάτρα, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στον Max FM, για να ακούσω τι λέει ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών αλλά και η Δημοτική Αρχή, καθώς ο κύριος Κικίλιας, εκτός του λιμανιού, πήγε και στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Πάτρας για να συναντήσει τον κύριο Πελετίδη, σημειώνοντας ότι για το λιμάνι, για την ανάπτυξή του, για τις νέες θέσεις εργασίας και για τη δευτερογενή οικονομία που θα δημιουργηθεί εκεί, συμπράττοντας με το τοπικό επιχειρήν, θα πρέπει να υπάρξουν συνενέσεις. Και θα πρέπει να υπάρξουν συνενέσεις με όλους τους τοπικούς φορείς ή όσο το δυνατόν περισσότερους. Και αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε από το Δημαρχείο, υπενθυμίζοντας σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Πελετίδης διαφωνεί με στο master plan του λιμανιού για τη δημιουργία μαρίνας μεγαγιώτη και κρουαζιέρας στο παλιό λιμάνι. Όπως διαφώνησε και με το να είναι υποστηρικτική δομή στις γεωτρήσεις του Ιωνίου το λιμάνι της Πάτρας, και πήγαν προσηγουμενίτσα οι άνθρωποι εκεί, χάνοντας η Αχαϊκή Πρωτεύουσα μία σειρά νέων θέσεων εργασίας και μίας δυναμικής που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην τοπική οικονομία.

0: ξεκινήσω όμως με το αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε έντονη δισογραφία το Σαββατοκύριακο. Και σας απαριθμώ τα περιστατικά. Πρώτα απ' όλα, το δυστύχημα στην Κανελοπούλου. Ένας 50χρονος, πατέρας ενός μικρού παιδιού, εργαζόμενος στο Δήμο Πατρέων και συγκεκριμένα στην Ξερόλακα, έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε πλαγιοτοπικά με αυτοκίνητο στην στροφή του Έλους της Αγίας. Δεύτερον, είχαμε καταδίωξη το Σάββατο ενός κλέφτη που έφυγε από τα Μέγαρα, μπήκε ανάποδα στη γέφυρα. Οι αστυνομικοί υπερέβαλαν αυτό. Θα μας πούν οι συνδικαλιστές και οι εκπρόσωποι τους τι συνέβη σε εκείνη την περίπτωση. Είχαμε επίσης έφοδο του εκβιαστών σε καταστήματα της παραλιακής Πάτρας μετά το πογκρόμ επιθέσεων από ηλίους σε όλη την παραλιακή, στην Ακτή Δημαίων, στην Ηρών, Πολυτεχνείο και στο Ρίο. Έχουμε επίσης τεράστιες σουρές για την έκδοση διαβατηρίου στην Γούναρη, μπροστά από το Τμήμα Μεταγωγών της Πάτρας. Γιατί ως γνωστόν, όσοι δεν θέλησαν να βγάλουν ταυτότητες, τις νέες ταυτότητες, για να ταξιδέψουν μετά τις 3 Αυγούστου στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν μέσω διαβατηρίου. Κύριε πρώην Πρόεδρε των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αγαΐας, μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και εκ των επιφορτισμένων με την ενημέρωση Δυτική Ελλάδα, Χάρη Τσίτσικα, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γκογκόλη. Καλή εβδομάδα.
0: Μισό λεπτό για να σας ακούω κι εγώ καλύτερα, διότι έχουν ένα ζήτημα τα δικά μου ακουστικά και φταίω εγώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίτσικα. Καλημέρα τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γκογκόλη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Για αρχή, θα ήθελα να ξεκινήσω με τα δυσάρεστα και με το τροχαίο, το τραγικό τροχαίο στην Κανελοπούλο που έχασε τη ζωή του ένας 50χρονος πατρινός. Αλήθεια, εκεί στροφή έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές, είναι γνωστό σε εμάς τοπικούς, ότι δεν είναι εύκολο να φύγει κάποιο αυτοκίνητο. Αυτό τους μάρτυρες λένε ότι έφυγε το αυτοκίνητο του νεαρού, έπεσε πάνω στον 50χρονο, βέβαια θα το δείξει έρευνα αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκεί αλήθεια, από την εμπειρία σας, κάτι μπορεί να γίνει στη στροφή της Κανελοπούλου?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, αν υπάρχει μια ταχύτητα η οποία δεν υπάρχει από τον οδηγό για ανάλογη εμπειρία για να μαζέψει σε εισαγωγικά το αυτοκίνητο. Πιστεύω ότι εύκολα μπορεί να γίνει κάποια ατυχημένη μια στροφή η οποία είναι επικίνδυνη, ειδικά αν υπάρχει μια ταχύτητα μεγαλύτερη. Χωρίς βέβαια να θέλω να προεξοπλίσω ότι κάτι τέτοιο συνέβη στο συγκεκριμένο...
0: Λέω, αν μπορεί να γίνει και κάτι, να μπουν κολονάκια, κάτι να γίνει εν πάση περιπτώσει εκεί.
1: Θεωρώ ότι σε μια πολιτεία οργανωμένη, κάποια σημεία τα οποία αποτελούν επικίνδυνα σημεία για ατυχήματα, μπορεί η πολιτεία να παρέμβει με διάφορους τρόπους και να κάνει κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι αν οι αρμόδιοι κάτσουν και αξιολογήσουν κάποια τέτοια σημεία στην περιοχή μας, μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, είτε είναι κολονάκια είτε είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θέμα ειδικών οι οποίοι έχουν την εμπειρία με τέτοια θέματα στον δρόμο και με θέματα ατυχημάτων, όπως είναι η τροχεία και κάποιοι άλλοι του Δήμου, της περιφέρειας, δεν ξέρω, και να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, γιατί υπάρχουν τέτοια σημεία στην περιοχή μας γενικά.
0: Ας το βάλουμε από σήμερα στο δημόσιο διάλογο, ειδικός δεν είμαι. Προφανώς γνωρίζετε πολλά περισσότερα, αλλά και οι αρμόδιοι στην τροχέα και στην περιφέρεια, όπου αν δεν κάνω λάθος ανήκει ο δρόμος. Θα το δούμε όμως σε ποια αρχή είναι. Ας το βάλουμε έστω προς συζήτηση.
1: Το θέμα αυτό είναι να μπει προς συζήτηση. Μάλιστα. Με σκοπό την βελτίωση της ολικής ασφάλειας. Θεωρώ καλοδεχούμενο είναι.
0: Πάμε τώρα στις επιθέσεις που είχαν γίνει προσφάτως στην Πάτρα. Υπενθυμίζω ότι είχαμε αναδείξει τον νεολόγο το ότι δύο ομάδες της νύχτας μάχονται για τα ενία της πόλης, δηλαδή και για την προστασία και για την διακίνηση ναρκωτικών. Η μία επιτίθεται στην άλλη, εκρήξεις σε πολυκατοικίες, σε αυτοκίνητα, πογκρόμ επιθέσεων στα μαγαζιά που ελέγχει η μία ομάδα από την άλλη. Είχαμε 8 συλλήψεις, μάλλον 6 συλλήψεις. Δύο αναζητούνται, οι δύο μετά την απολογία τους αφήθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δικάσιμο και αναμένεται να απολογηθούν και οι άλλοι. Ήρθε το εκβιαστόν στην Πάτρα, έκανε τους σε καταστήματα. Αλήθεια, βρήκε κάτι, έγινε κάτι?
1: Κοιτάξτε, έγιναν κάποιες προσαγωγές από καταστήματα. Έχουν χαρτογραφήσει και αυτοί κάποιες καταστάσεις εδώ, οι οποίες δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Θεωρώ ότι αυτή η μετάβαση δεν θα είναι η τελευταία που έγινε και ανατακτά διαστήματα σε συνεργασία με τις τοπικές εδώ αρχές της υποδιέθησης δίωξη εγκλημάτων κατά περιουσίας. Θα συνεχιστούν ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αυτές οι έφοδοι, ας πούμε, του εκβιαστών, της υπηρεσίας του εκβιαστών από την Αθήνα.
0: Για να φαίνεται, εδώ, ακόμη και αν δεν κάνουν προσαγωγές, ότι κάποιος είναι εδώ, κάτι γίνεται,
1: βέβαια,
0: κάτι
1: βέβαια,
0: κάνει. Σταματήστε να μάχεστε για την ασφάλεια των πολιτών πρώτα απ' όλα και για αυτούς που βρίσκονται μέσα στο κλαμπ.
1: Ακριβώς, όλα παίζουν τον ρόλο τους, διαθέτουν και την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι και εμείς θα θέλαμε να είχαμε περισσότερο προσωπικό. Ειδικά η υπηρεσία της ασφάλειας έχει πάρα πολλές ελλείψεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αποσπάσεις σε νησιωτικές περιοχές και σε υπηρεσίες και λείπει μεγάλος αριθμός προσωπικού, καθώς αυτές είναι οι ανάγκες και οι διαταγές του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει τέτοια συνεργασία των αρχών. Είναι δεδομένο, έχει παρατηρηθεί μια κινητικότητα αυτών των ομάδων, είναι γνωστές. Βέβαια το θέμα είναι να στοιχειοθετηθούν προσεκτικά όλες τις παραβάσεις, γιατί το να γνωρίζουμε κάτι μέχρι να μπορέσουμε να το στοιχειοθετήσουμε όπως πρέπει, καταλαβαίνετε ότι θέλει μια ιδιαίτερη δουλειά και είναι επίπονη αυτή.
0: Κατανοητό. Πάμε τώρα στην καταδίωξη που σημειώθηκε σαν αστυνομική ταινία το Σάββατο, με έναν Βούλγαρο, αν δεν κάνω λάθος, μεσήλικα από τα Μέγαρα, προέβησε κλοπή, ήρθε, μπήκε ανάποδα μάλιστα στη γέφυρα. Τελικά τι έγινε, συνελήφθη?
1: Κοιτάξτε, πιθανόν να έχει ταυτοποιηθεί την ώρα που μιλάμε, δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό, πράγματι δεν σταμάτησε σε έλεγχο και από την κορυφία εντοπίστηκε στην περιοχή της Αχαΐας και του Ρίου συγκεκριμένα. Μπήκε ανάποδα στη γέφυρα. Εκτελήθηκαν σκηνές σε εισαγωγικά αστυνομικής ταινίας. Οι συνάδελφοι με ψυχραιμία κινητοποίησαν το όχημά του, όμως αυτός άνοιξε τις πόρτες και τράψε φυγή. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, για να μην επαναληφθούν άλλα περιστατικά που είχαμε προ λίγου καιρού, οι συνάδελφοι θεώρησαν σκόπιμο να τον καταδιώξουν, πλην όμως εκμεταλλευόμενος στο δύσβατο της περιοχής, γιατί υπήρχε κάποιο κημητήριο και κάποια μικρή δασική έκταση εκεί, μπόρεσε λόγω της νύχτας να κρυφτεί. Μέχρι τώρα αναζητείται. Είμαστε εδώ βέβαιοι όμως ότι θα το αυτοποιηθεί και θεωρούμε ότι αργά ή γρήγορα θα πέσει τα
0: κύματα. Δώστε μου μια εικόνα, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος δηλαδή το Σάββατο?
1: Αυτός ο άνθρωπος έκλεψε κάποιες αποσκευές από τουρίστες, οι οποίοι όμως μέσα στις αποσκευές μπόρεσαν να εντοπίσουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται οι αποσκευές τους. Είχαν κάποιο GPS είτε σε κάποιο MacBook που είχαν είτε στις αποσκευές και έτσι έδινε στίγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν το στίγμα αυτό έφτασε στα Σελιανίτικα. Η υπηρεσία της τροχιάς αυτοκινοδρόμων προσπάθησε να εντοπίσει το αμάξι και στη συνέχεια μετά από αναζητήσεις το αμάξι, όπως σας είπα, εντοπίστηκε στην οδό Σόμερσετ. Ο οδηγός αυτός, μη έχοντας επίγνωση του τι κάνει, μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και εκεί εμπόλησε δύο περιπολικά. Οι συνάδελφοι του έκαναν κάποιες βολές ακινητοποίησης στα λάστιχα και έτσι μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε το όχημα, ήδη δύο υπηρεσιακά οχήματα.
0: Και έφυγε, πώς έφυγε από εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε, κατευθύνθηκε στη δυτική Προβλήτα. Εκεί λοιπόν, εκμεταλλευόμενος την όλη αυτή την φασαρία που γινόταν, άρχισε να τρέχει σε ένα κινητήριο που είναι εκεί κοντά στο σημείο. Τον ακολούθησαν οι συνάδελφοι, όμως καταλαβαίνετε ότι εκμεταλλευόμενος τη νύχτα, όπως σας είπα, κατάφερε να κρυφτεί.
0: Σας ευχαριστώ. Α, συγγνώμη κύριε Τσίτσικα, να μην το ξεχάσω. Συγγνώμη, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα. Καταγράφονται εδώ και ημέρες ουρές για ένα διαβατήριο στην Πάτρα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να πάνε να βγάλουν ταυτότητα για να μην τσιπαριστούν, να βγάλουν τη νέα ταυτότητα?
1: Κοιτάξτε,
0: τι σημαίνει?
1: Το δίκτυο διαβατηρίων είναι επαρκώς τελεχωμένο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, κατά ένα 50% είναι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα και προβαίνουν λοιπόν σε αυτή την κίνηση στο να βγάλουν διαβατήριο. Ένα 30% είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι, να έχουν έρθει οι Έλληνες από το εξωτερικό και θέλουν να βγάλουν το διαβατήριό τους, και ένα 20% είναι η συνήθις κίνηση που επικρατεί. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 50%.
0: Α, και δυσχεραίνεται η κατάσταση, γιατί είναι εκείνοι που δεν θέλουν να βγάλουν για το τσιπάκι, δεν θέλουν να βγάλουν γιατί φοβούνται την ταλαιπωρία, ότι θα περιμένουν πολλές μέρες και σου λέει θέλω να ταξιδέψω, να βγάλω διαβατήριο να τελειώνω και ας περιμένω λίγο στην ουρά.
1: Κοιτάξτε, τώρα το γιατί δεν θέλει να βγάλει την καινούργια ταυτότητα ο καθένας, καταλαβαίνετε ότι είναι προσωπικό του ζήτημα, μπορεί εγώ να μην μπορώ να το καταλάβω, αλλά είναι σεβαστό. Θεωρώ ότι είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να βγάλουν τις καινούργιες ταυτότητες εκ πεπιθήσεως.
0: Ναι. Να σας πω κάτι άλλο. Εάν δεν βγάλω ταυτότητα εγώ μέχρι 3 Αυγούστου, δεν μπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Για πόσο δεν μπορώ να ταξιδέψω, για πάντα από εδώ και πέρα?
1: Μέχρι να βγάλετε την καινούργια ταυτότητα.
0: Μέχρι να βγάλω και την καινούργια ταυτότητα μπορώ να τη βγάλω μέχρι το Σεπτέμβριο του 27.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, κάτι άλλο.
0: Ναι, ωστόσο με το διαβατήριο μπορώ να ταξιδέψω.
1: Με το διαβατήριο όσο ταξιδεύετε κανονικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά και από την αστυνομία. Ακούσατε τον κύριο Τσίτσικα. Πολλά τα περιστατικά μέσα στο Σαββατοκυριακό.

0: στη μεγάλη εικόνα τώρα. Κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται. Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζεται. Και ξέρετε τι άλλο συνεχίζεται? Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό θα δείτε τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει κοντά στα 2 ευρώ και να τα ξεπερνάει σε κάποια πρατήρια στην Πάτρα. Γι' αυτό και χθες στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός είπε ότι επεκτείνεται τον Αύγουστο η μείωση στην τιμή του πετρελαίου στην Αντλία κατά επιπλέον 10 λεπτά. Άρα τον Αύγουστο θα το δείτε μειωμένο κατά 15 λεπτά. Φτάνει αυτό? Αυτή είναι η απάντηση σύμφωνα με την κυβέρνηση στις εξωγενείς κρίσεις, που παρά το ότι κάνουμε εμείς έναν καλό προγραμματισμό και μια χρηστή οικονομική διοίκηση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό έχουμε το μαξιλαράκι να τα αντιμετωπίζουμε αυτά, επειδή κάνουμε καλή διοίκηση. Κύριε Κολοκυθά, καλή σας ημέρα από τον Max FM. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Μια χαρούλα, καλημέρα.
0: Λέω, ξυπνάμε και διαφορετικά, δεν ξέρω δηλαδή τι μας ξημερώνει. Όσο δεν σταματά ο πόλεμος, τόσο θα αυξάνονται οι τιμές, μου φαίνεται. Και ειδικά αν επεκταθεί ο πόλεμος.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αν δεν σταματήσει, αν δεν δώσει ένα τέλος,
0: ναι,
1: θα έχουμε, ναι, όπως και έχουμε, διεθνώς τέτοιες αναταράξεις.
0: Πού είμαστε τώρα, και ποιες είναι οι τιμές?
1: 2 ευρώ.
0: Και πετρέλαιο και βενζίνη.
1: Ακριβώς, έχουμε το πετρέλαιο και κάτι της παραπάνω από τη βενζίνα.
0: Είναι πιο πάνω το πετρέλαιο από τη βενζίνη?
1: Ναι, παραδόξως ναι. Είναι λίγο κάτι της παραπάνω.
0: Το υγραέριο?
1: Το υγραέριο ευτυχώς και αυτό έχει κάποια αύξηση, αλλά δεν πάει να είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Είναι ακόμα περίπου στα 90 λεπτά, ναι, τον καταναλωτή. Είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι θυμηθείτε ότι είχε φτάσει στο 1,40,
0: ναι.
1: Την πρώτη περίοδο του πολέμου.
0: Δηλαδή,
1: αλλά
0: εάν δεν είχαμε
1: την... είναι το μόνο προϊόν που, ναι, παρέμεινε, κράτησε τιμή.
0: Δηλαδή, αν δεν έχουμε τη μείωση τον Αύγουστο 15 λεπτών, μετά από την παρέμβαση αυτή, το πετρέλαιο θα ήταν 2,15 το κίνησης.
1: Το πετρέλαιο τώρα έχουμε τη μείωση των 5 λεπτών από
0: θα
1: τα
0: ήταν 2,10,
1: κυρία.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα ήταν 2,5. Και 2,10 θα ήταν η βενζίνα.
0: Μάλιστα. Φτάνει αυτό το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κύριε Κολοκυθά?
1: Τώρα αυτό εγώ τι να σας απαντήσω. Στα οικονομικά του κράτους κάτι εύκολο είναι να πέψουμε, να κάνουμε θεωρία και να λέμε κατέβασε, μείωσε τον ειδικό φόρο ο οποίος είναι στα 70 λεπτά το γείτονος, 42 λεπτά στο πετρέλαιο. Μπορεί, αντέχει η οικονομία κάτι τέτοιο? Ποιος μπορεί να μας το απαντήσει? Εγώ δεν θα ήθελα να κάνω τον ειδικό, ναι, ούτε θα ήθελα να δίνουμε υποσχέσεις,
0: ναι, εύκολες, ναι,
1: που είχαμε, ναι, και φτάσαμε και στο αποτέλεσμα του 2,10, ας, ναι, πούμε, στην κρίση.
0: Επειδή πάμε σε διακοπές, λένε πολλοί, μου στέλνουν μηνύματα εδώ, ακροατές, ακροάτριες, λένε ότι κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να αυξάνουν τις τιμές. Ισχύει αυτό? Και ειδικά στα νησιά.
1: Σε περιοχές, στα νησιά και σε όλα αυτά, όπως έχουμε πει, είναι πάντα περιμένουμε. Τι περιμένουμε? Έναν δύο μήνες να μιλήσουμε για να δουλέψουν. Και πάλι σας λέω, εσείς όταν θα πάτε σε κάποιο νησί, αν πάτε στη Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά, δεν θα βάλετε βενζίνα στην Κυρίνη που είναι...
0: Ναι, θα βάλω πριν πάω στο νησί. Ναι. Ναι.
1: Νομίζω έτσι κανένα. Οπότε η ποσότητα που θα χρειαστείτε θα είναι πολύ μικρή, εάν χρειαστείτε. Θα χρειαστεί να βάλετε ένα συμπλήρωμα στάξεως των 20 ευρώ. Οπότε τα μαγαζιά αυτά έχουν πολύ μικρή κίνηση,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, να είναι, ναι, βιώσιμα.
0: Ναι.
1: Άρα κατά ανάγκη πουλάνε ακριβότερα. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Δεν νομίζω πως πρέπει να είναι κριτήριο η Μύκονος, οι Κυκλάδες γενικότερα ή τα νησιά τα δικά μας του Ιωνίου.
0: Ναι.
1: Αφού σίγουρα κάποιος που θα πάει διακοπές θα πουλάρει και ενδεχομένως να μην χρειαστεί και καθόλου βενζίνα.
0: Είναι σταθερή η κίνηση, κύριε Κολοκυθά?
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μείωση, γιατί είναι ο μήνας αυτός των αδειών που, ναι, όπως είπατε και πριν, ο καταναλωτής έχει κάνει τον προγραμματισμό του, κάποιες διακοπές. Οπότε τι θα κάνει τώρα? Δεν θα πάει, γιατί έχει ένα αυξημένο κόστος το των 20, 30 ή 50 ευρώ επιπλέον, γιατί αυτή είναι η διαφορά που πρέπει να δούμε, αν το αγόραζε πριν ένα 70 και τώρα θα το αγοράσει στα 2, ενδεχομένως και 2,10.
0: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Τάσος Κολοκυθάς, εκ των ιδιωτικών πρατηρίων νεκροκαυσίμων στην Πάτρα, των πλέον γνωστών και έμπειρων, στα 2 ευρώ το πετρέλαιο και η βενζίνη αυτή τη στιγμή. Θα έχετε παρατηρήσει στην Πάτρα ότι έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι με τις οικογένειές τους, παιδάκια μικρά, δηλαδή 17-18 χρονών, δεν έχουν κλείσει ακόμα τα 18 εννοώ. Κοιτάζουν τις οδούς, κοιτάζουν τα σπίτια από πάνω, βλέπετε πηγαίνουν κάπως στα γαμμένα ή ψάχνοντας. Είναι οι οικογένειες που έρχονται να βρουν σπίτι για το παιδί τους πέρασε στην Πάτρα. Και προφανώς βλέπουν ότι τα ενίκια είναι πολύ ψηλά. Αλλά θα ήθελα να πω εδώ τρία πράγματα. Τα ενίκια δεν είναι υψηλά μόνο στην Πάτρα. Και δυστυχώς όταν αυτορυθμίζεται η αγορά, υπάρχουν αυτές οι συνέπειες. Από την άλλη, προκύπτει ένα ακόμη ζήτημα. Ότι ψάχνουμε να βρούμε σπίτια σε συγκεκριμένες περιοχές που θεωρούμε εμείς καλές. Ή οι γονείς καλές, από αυτά που ακούν από τους ντόπιους. Δηλαδή, από τη Γούναρη έως την Αγία Σοφίας. Δεν είναι πάντοτε έτσι. Θα μου πείτε ότι θέλουν να είναι κοντά στο κέντρο τα παιδιά, να είναι κοντά στην αγορά, να είναι κοντά στη νυχτερινή ζωή, που η Πάτρα έχει πολύ όμορφη νυχτερινή ζωή. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα κριτήρια. Υπάρχουν πολλές περισσότερες περιοχές και θα πρέπει να κάτσουν να ψάξουν. Όμως εδώ υπάρχει ένας λόγος που αναχαιτίζει τη συνεχής αφήξη των γονιών στην Πάτρα και τους κάνει να βρίσκουν σπίτι μέσα σε μια μέρα πολλές φορές. Είναι τα έξοδα που έχουν για να έρχονται. Δεν μπορεί να έρχεται δηλαδή καθημερινά ένας άνθρωπος από την Ξάνθη, παράδειγμα, για να βρει σπίτι. Ή να έρθει τρία ταξίδια για να βρει το ιδανικότερο σπίτι και να βρει μια καλύτερη τιμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό κλείνουν πάτιουτ. Η δική μας συμβουλή, μακριά από μας συμβουλές, το βάζω εισαγωγικά, είναι ότι πρέπει να ψάχνουν παρκώς και να ψάχνουν σε περισσότερες των δύο περιοχών της Πάτρας. Διότι όλες οι περιοχές έχουν συγκοινωνία, πολλές περιοχές συνδέονται με το τρένο και δεν θα πρέπει πλέον να υποτιμούμε κάποιες περιοχές. Από εκεί και πέρα, ο κυριότερος λόγος που τα ενίκια είναι αυξημένα και εδώ και σε όλη τη χώρα είναι γιατί είμαστε μαυραγωρίτες. Τελεία και παύλα. Γιατί λέμε πώς θα πάμε να βγάλουμε τα σπασμένα, τα οικονομικά των προηγούμενων ετών, να έρθει ένα παιδάκι εδώ με την οικογένειά του, να του δώσουμε ένα σπίτι στα 600 ευρώ. Δεν είναι όλοι έτσι, γιατί πολλών τα ακίνητα ανταποκρίνονται στην ποιότητα βάσει της τιμής που δίνουν. Κάποια άλλα όμως δεν είναι έτσι. Και δεν ξέρω πόσος πάει καρδιά σε κάποιους ανθρώπους να έρχονται εδώ νέοι άνθρωποι και να τους δίνουν ένα σπίτι που κάποτε θα νίκαζαν 400 ευρώ. Δεν λέω να πάμε στην εποχή που έδιναν τις γκαρσονιέρες 100 και 150 ευρώ προς Θεού. Α, το βάλουν μια κανονική τιμή. Και όχι μόνο αυτό, το νοικιάζουν 600 ευρώ ή 500 και δηλώνουν τα 250 ή τα 300 ή τα 200 ή τα 150 για να γλιτώσουν και από εκεί. Εάν όλοι μαζί δεν πούμε ότι η Πάτρα βασίζεται πολλούς φοιτητές και θα πρέπει να προσελκύσουμε πλέον φοιτητές οι οποίοι λιγοστεύουν χρόνο με το χρόνο, άλλοι επιλέγουν να μείνουν δύο παιδιά μαζί, άλλοι όταν καταλαβαίνουν τι γίνεται και ότι οι οικογένειες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν φεύγουν μεσούς των φοιτητικών χρόνων ακόμη και από το πρώτο έτος και δεν πούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και να συνεννοηθούμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό, δεν θα δούμε καλό αποτέλεσμα. Και ξαναλέω, γιατί η Πάτρα στηρίζεται πολλούς φοιτητές και το εμπόριο και η νυχτερινή κυρίως ζωή. Προσοχή λοιπόν σε αυτό και να μην είμαστε μαυραγωρίτες.

Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Έχει καταστήματα στην Πάτρα, στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, στην παλιά Καρόλου και στην Τρίπολη, στην ίδια οδό και αριθμό. Και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Και προτού πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω ότι στην Ισπανία και στη Γαλλία επικρατεί κόλαση. Πύρινα μέτωπα. Έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Οι άνθρωποι εκεί ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν φαίνεται ο ήλιος και μας θυμίζει τι περάσαμε κι εμείς πέρσι και σε άλλα χρόνια παλιότερα που κάηκαν άνθρωποι στην Ηλία, στο Μάτι και που ήταν ένα απόκοσμο τοπίο μετά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
8: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο, στη ροή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μπίνιος στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων, στα μέσα και στα έξω. Η Real Water, που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, είναι μαζί μας καθημερινά και διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Torre Vino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος. Το τηλέφωνο στην Πάτρα για το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό 28 Οκτωβρίου 24 είναι Παλιά Καρόλου, είναι το 2610-273-511, και το τηλέφωνο στην Τρίπολη, που το κατάστημα βρίσκεται στην ίδια εδώ και έρθμο, 28 Οκτωβρίου 24, είναι το 2710-235-171. Είχα προλογίσει ότι θα μιλήσουμε στον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Πάτρα, τόσο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Λιμανιού, τον κύριο Παναγιώτη Αναστασόπουλο, όσο και με την Δημοτική Αρχή. Καλημερίζω στο σημείο αυτό και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ ΑΕ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε καλά. Εσείς τι κάνατε?
0: Καλά είμαι και εγώ, γιατί τελευταία εβδομάδα είναι, οπότε λίγη ξεκούραση μετά, αν δεν απατώμε και αν το επιτρέψει ο καιρός. Να σας ρωτήσω, τα είπατε αρκετή ώρα με τον κύριο Κικίλε, η αλήθεια είναι, το master plan έχει εγκριθεί. Αυτό σημαίνει ότι από το Σεπτέμβρη και μετά μπορούμε να έχουμε ευχάριστα νέα στη διαγωνιστική διαδικασία, και όχι μόνο, και για τη Μαρίνα Μέγκα Γιότ και για την κρουαζιέρα. Είπε ο κύριος Κικίλιας ότι η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση, ωστόσο χρειάζονται και συνενέσεις ευρύτερες. Πώς τα αξιολογείτε όλα όσα ακούσατε?
1: Πράγματι έτσι είναι. Το Υπουργείο Ναυτιλίας ουσιαστικά είναι ο προϊστάμενος του λιμανιού μας και έχει απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στο λιμάνι μας. Η συνάντηση ήταν πολύ ουσιαστική, ναι, με ειλικρινή διάλογο, με όλα τα τεχνικά στοιχεία να έχουν παρατεθεί στο τραπέζι της συζήτησης, τόσο για τη Μέγκα Γιότ Μαρίνα, για την κρουαζιέρα, γενικά για όλες τις αστικές χρήσεις του Βορείου Λιμένα, όσο και για το Νότιο Λιμάνι, όλα αυτά προβλέπονται.
0: Να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτά είναι και το ότι η Πάτρα μπορεί να είναι υποστηρικτική δομή στις γεωτρήσεις, στις νέες γεωτρήσεις, διότι τώρα ίσως το πλοίο το χάσαμε, εκτός να δεν το έχουμε χάσει ακόμα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να συζητάμε αυτό το αντικείμενο. Το Νότιο Λιμάνι έχει στο προεδρικό διάταγμα όλη την αδειοδότηση, περιβαλλοντική, τεχνική, έχει όλη την υποδομή για να μπορέσει να υποστηρίξει τις θαλάσσιες γεωτρήσεις. Η πόλη έχει την υποδομή για να μπορέσει να υποστηρίξει τις θαλάσσιες γεωτρήσεις. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να δούμε όλοι πολύ περισσότερο και πολύ πιο ουσιαστικά. Όσον αφορά λοιπόν αυτή τη διαδικασία, σήμερα η Γουμενίτσα υποστηρίζει την πρώτη προσπάθεια που γίνεται στο κομμάτι του Ιωνίου, και πολύ θα θέλαμε και το λιμάνι της Πάτρας να μπορούσε να βρίσκεται μέσα σε όλη αυτή την υποστηρικτική διαδικασία. Δυστυχώς όμως, νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι για να γίνει μια τέτοια υποστηρικτική διαδικασία χρειάζεται συνεννόηση. Και αυτό είναι και το σημαντικό κομμάτι που και ο Υπουργός διαπίστωσε, ότι ενώ από τη μία βλέπεις να υπάρχει ένα σχεδιασμός, μια προσπάθεια να υλοποιηθούν επενδύσεις, εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας για την πόλη μέσα από το λιμάνι, πόσο εύκολο μπορεί αυτό το λιμάνι να αποτελέσει τον πραγματικό πόλο ανάπτυξης, γιατί κατά ψέματα δεν βλέπουμε και άλλες επιλογές στην περιοχή μας. Από την άλλη βλέπουμε έτσι μια στάση η οποία βασίζεται μόνο σε ένα όχι, χωρίς καμία διάθεση διαλόγου. Οπότε αυτό λίγο είναι στενάχωρο, όχι τόσο για το λιμάνι όσο για την ίδια την περιοχή, όσο για τους ίδιους πολίτες της Πάτρας.
0: Ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε, ο σχεδιασμός υπάρχει και μπορεί να υλοποιηθεί. ακόμη και αν κάποιος επιχειρεί να τον μπλοκάρει, διότι κανένας άλλος πέραν του γνωμοδοτικού δεν έχει θεσμική ευθύνη γι' αυτό. Αλλά καλό θα είναι να υπήρχε μια συνεννόηση. Όταν δεν υπάρχει αυτή η συνεννόηση, θεωρείτε ότι αποθαρρύνονται επενδυτές να έρθουν?
1: Είναι σαφές. Στην εποχή μας, ξέρετε, και σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ελλάδα, δεν μπορεί κάποια επένδυση να γίνει αν δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Και μέσα σε αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο, πέραν των τεχνικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μια περιοχή λοιπόν για να δεχθεί μια επένδυση πρέπει να είναι φιλική προς αυτήν. Να κάτσει ένα τραπέζι, να συζητήσει, να βάλει τις αντιρρήσεις της με πολύ χαρά. Γιατί η εξέλιξη βασίζεται πάνω στο διάλογο. Άπαξ και υπάρχει διάλογος. Άπαξ και δεν υπάρχει διάλογος, βλέπουμε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να φέρει στην εξέλιξη. Δεν μπορούμε να δούμε αυτό που θα έλεγε κανείς πολύ εύκολα άσπρη μέρα, άμα δεν υπάρχει διάθεση να δούμε άσπρη μέρα. Ναι.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι ευθασώς. Αλήθεια, οι επενδύσεις αυτές θα προχωρήσουν και τι να περιμένουμε από Σεπτέμβρη?
1: Κοιτάξτε, η προσπάθεια είναι να προχωρήσουν. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πριμοί δεν μπορούν πλέον να ζουν σε αυτή τη διαδικασία της ανέχειας. Πρέπει να προχωρήσουν. Η ελληνική κυβέρνηση προχωράει με γοργούς ρυθμούς όλες αυτές τις διαδικασίες που αφορούν το θαλάσσιο τουρισμό στο Βόρειο Λιμάνι. Ευελπιστώ ότι και οι φορείς στην περιοχή θα είναι θετικοί προς μια τέτοια εξέλιξη. Όλοι οι φορείς, όχι μόνο μερικοί φορείς, όλοι οι φορείς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια σύμμια. Γιατί όλοι οι φορείς θα βγουν κερδισμένοι από αυτό, καθότι η πατρική κοινωνία θα βγει κερδισμένη από αυτό. Οι επενδύσεις αυτές θα φέρουν θέσεις εργασίας, ανάπλαση του θαλάσσιου μετόπου, πραγματική ανάπλαση του θαλάσσιου μετόπου. Και επειδή είναι και πολύ hot θέμα η συζήτηση για το παραλιακό μέτωπο, το λιμάνι τοποθετείται ως εξής: πλήρης ανάπλαση με θέσεις εργασίας και δυνατότητα βιωσιμότητας. Αυτό είναι το σημαντικό του 2026, να συζητάμε.
0: Ναι. Και να αποκρισταλώσουμε κάτι. Η ανάπλαση του παραλιακού λιμανιού που έχει στην αρμοδιότητά του ο Δήμος Πατρέων είναι από το Νότιο Πάρκο έως τον Μόλο. Από εκεί και πέρα, από το Μόλο έως το Θεατράκι, ας το πω έτσι, είναι η περιοχή ευθύνης του Όλπα του ΤΑΙΠΕΔ. Σωστά?
1: Του Όλπα. Η διαδικασία λοιπόν στο δικό μας το κομμάτι προβλέπει τη δημιουργία μιας mega yacht marinas με 1500 θέσεις εργασίας, 300 άμεσες και 1200 έμεσες. Αυτό είναι στη λιμενολεκάνη μεταξύ της Αγίου Νικολάου και της Άστιγκοπς, και στην δίπλα λιμενολεκάνη μπροστά στο σταθμό Κανελόπουλου θα ικανοποιεί την κρουαζιέρα, όπως και ταυτόχρονα σήμερα ικανοποιείται και η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πάτρα και Φελαινιά Ιθάκη μέσα από έναν πολύ σύγχρονο τερματικό σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα σύγχρονο λιμάνι, φιλικό προς την πόλη, που δίνει την ευχέρεια στην πόλη να αναπτυχθεί μέσα από το λιμάνι της. Σε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο αντίλογος.
0: Θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία το Σεπτέμβριο?
1: Ευελπιστούμε πως θα ξεκινήσει και θα έχει και πολύ ωραίο αποτελέσμα για την πόλη μας.
0: Άρα να υποθέσω ότι υπάρχουν συζητήσεις με υποψήφιους επενδυτές.
1: Προφανώς.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένους Πατρών, ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος. Αυτό που γνωρίζω είναι, βάσει του ρεπορτάζ και το επιβεβαίωσε ο κ. Αναστασόπουλος, είναι ότι για την κρουαζιέρα ξεκινά διαγωνιστική διαδικασία τον Σεπτέμβριο, ενώ θα έχουμε θετικά νέα και για την Μαρίνα Μεγκαγιώτη στο ίδιο μήκος κύματος. Και προφανώς υπάρχουν συνομιλίες με υποψήφιους επενδυτές, όχι μόνο τοπικά αλλά και κεντρικά. Δηλαδή οι αρμόδιοι, διότι δεν είναι μόνο το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι και το οικονομικό στη μέση. Δείτε συνολικά το κράτος και το ΤΑΙΠ. Διότι δεν είναι μόνο το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι και το οικονομικό στη μέση.

0: Λοιπόν, καλημερίζω τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δήμαρχε από τον Max FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, συζητήσατε με τον κύριο Κικίλια, εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό σε συνέντευξη παραχώρησε, μας είπε ότι υπάρχει βούληση να προχωρήσει η Marina Mega Yacht και η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Πάτρας, ωστόσο απαιτούνται και συνενέσεις. Αλήθεια, συνομιλήσατε αρκετή ώρα, βρήκατε κοινό τόπο, έγινε κάτι το οποίο θα έπρεπε να ξέρουμε?
1: Συζητήσαμε, αλλά δεν βρήκαμε κοινό τόπο, διότι έχουμε δύο αντίθετες...
0: Συμφωνήσατε ότι διαφωνείτε δηλαδή?
1: Ναι, βεβαίως, διότι έτσι είναι, γιατί ναι, εμείς και παραδώσαμε και την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, mm-hmm, και το, γιατί το βασικό ζήτημα έχουν ούτως ή άλλως θα γίνονται από το ΤΑΙΠΕΔ, mm-hmm, αυτά εγκρίνονται και από την κυβέρνηση και υλοποιούνται από τον Όλβα. Δεν είναι δηλαδή ότι το master plan και όλες οι διαδικασίες που γίνονται είναι σε, ότι δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση, το Υπουργείο και όλοι όσοι εμπλέκονται. Εκείνο το οποίο ξεκαθαρίσαμε είναι ότι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της χερσαίας ζώνης. Ότι δεν μπορεί μία πόλη το σαλόνι της, την αυλή του, mm, να καθίσει και να το δώσει σε κάποιον, ο οποίος σε κάποιους οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν για την ατομική τους ευτυχία. Το τι θα γίνει σε αυτόν τον χώρο, αυτός που έχει ζωτικό ενδιαφέρον είναι ο πατραϊκός λαός, είναι οι πατρινοί. Αυτοί θα καθορίσουν με τα δημοτικά τους συμβούλια, με τους φορείς τους, τα οποία αλλάζουν κάθε φορά. Αυτοί οι οποίοι νοιάζονται δηλαδή για την πόλη. Ποιος θα νοιαστεί για την πόλη? Αυτά εξηγήσαμε, ότι δεν υπάρχει επιχειρηματίας, όμιλος, ό,τι θα είναι, ο οποίος να νοιάζεται πέραν του ατομικού του ωφέλους.
0: Και τι σας είπε σε αυτό?
1: Και παραδείγματα.
0: Τι σας είπε σε αυτό?
1: Ναι.
0: Σε αυτό τι σας απάντησε?
1: Απάντησε ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις. Τι να πούμε, ναι,
0: Άρα, αφού είπε ότι ο σχεδιασμός θα προχωρήσει και αφού, κύριε Δήμαρχε, σεβόμενος αυτό που λέτε για τα δημοτικά συμβούλια, έχετε στην ουσία γνωμοδοτικό χαρακτήρα, τι θα κάνετε σε περίπτωση που ξεκινήσει να υλοποιείται ο σχεδιασμός και από Σεπτέμβρη, όπως μου είπε πριν ο Όλπα, μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, έχουμε και τη διαγωνιστική διαδικασία?
1: Και εμείς λέμε ότι θα αλλάξουμε την κυβέρνηση, θα αλλάξουμε τους νόμους, θα αλλάξουμε όσους αγωνίζονται για την ευτυχία των λίγων. Πολιτικό ζήτημα είναι. Αν ο πατραϊκός λαός θέλει να θυσιαστεί, να ικανοποιήσει τα συμφέροντα μιας ομάδας οι οποίοι θέλουν να πλουτίσουν, θέλουν να λύσουν την ατομική τους ευτυχία, θα το δείξει στην πορεία. Εμείς αυτή τη στιγμή ο πατραϊκός λαός είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί την αυλή του. Είναι από

0: αποφασισμένος να υπερασπιστεί το μέλλον του. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται. Οι κυβερνήσεις δείχνουν το αποτύπωμά τους. Αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, σήμερα έρχεται και ασχημονεί πάνω στην Πάτρα και με το τρένο και με αυτόν τον χώρο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει και την εμπιστοσύνη του πατραϊκού λαού. Εκλογές έρχονται. Εδώ πέρα, ο καθένας όταν πάμε και ψηφίζουμε, σκεφτόμαστε τα πάντα. Δεν είναι ότι είναι μια ψήφος, άντε πάμε και είναι δεδομένη, και είμαι σίγουρος ότι ο πατραϊκός λαός θα το σκεφτεί πολύ καλά και θα δώσει την εμπιστοσύνη του εκεί που πρέπει.
1: Επειδή είπατε για το τρένο πριν και μου δώσατε την καλύτερη πάσα, η ανάπλαση του λιμανιού, όπως τουλάχιστον την σχεδιάζετε, προβλέπει υπόγεια γραμμή σε αυτό το μεγάλο κομμάτι. Τι θα γίνει εάν τελικά δεν έχουμε ευχάριστα νέα για το τρένο? Θα ξανακάνουμε τη διαδικασία από την αρχή?
0: Ό,τι προβλέπετε, το σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο είναι...
1: Θα κάνουμε νέα μελέτη δηλαδή?
0: Λέω ότι ένα θέμα είναι ότι το τρένο δεν θα περάσει επιφανειακά. Διότι τότε τελειώνει η Πάτρα. Δεν θα συζητούμε πλέον για Πάτρα. Η Πάτρα έχει τελειώσει με ένα τρένο το οποίο να περνά επιφανειακά μια βαριά κατασκευή. Σημαίνει ότι έχουμε παραδοθεί και θέλουμε να αφήσουμε την πόλη μας να... σε εγκατάλειψη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν θα γίνει. Από εκεί και πέρα. Αν είμαστε για παράδειγμα, θα ακολουθηθούν άλλες επιλογές από την... τον ΟΣΕ, από την κυβέρνηση την εκάστοτε, οι οποίες θα δημιουργούν προϋποθέσεις για καλύτερα πράγματα, αυτά τα παρακολουθούμε, ούτως ή άλλως και εναλλακτικές λύσεις αν θα χρειαστεί, που θα διασφαλίζουν την πόλη μας, το χώρο τους, αυτά θα τα παρακολουθούμε και θα κάνουμε και...
1: Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι είστε έτοιμοι να ακούσετε και άλλες προτάσεις για το τρένο?
0: Όσο και άλλος η πόλη μας διαδοχικά άλλαζε προτάσεις. Με το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό το οποίο είχαμε εμείς του 80-85, εκείνη την περίοδο εμείς αποφασίσαμε και είπαμε ότι το τρένο τότε, η πόλη μας με την τότε φορείς, δημοτικά συμβούλια που κατέληξε και ψήφισε το γενικό πολεοδομικό σχεδιό της, είπε ότι το τρένο πρέπει να περάσει περιμετρικά της πόλης. Το 2011 που έγινε ΦΕΚ, δηλαδή ξεκίνησε οι εργασίες από την περίοδο του δημοτικής αρχής Φούρα και μετά Δημαρά, αυτό είπαμε ότι και καταγράφηκε ότι το τρένο στην Πάτρα θα περάσει υπογειοποιημένο. Μάλιστα. Εάν ας πούμε για παράδειγμα δημιουργηθούν άλλες προϋποθέσεις οι οποίες υπερασπίζονται αυτό το οποίο λέμε, ότι η πόλη μας θα είναι μια πόλη.
1: Να μην διχοτομηθεί δηλαδή,
0: Να μην διχοτομηθεί και υπάρχει μια άλλη εναλλακτική.
1: Άρα δεν κάνω λάθος, εγώ στο ρεπορτάζ δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι μια σημαντική είδηση αυτή που λέτε τώρα.
0: Δεν είναι ότι αυτό εμείς το πείσουμε. Την απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εμάς, εμείς είπαμε ότι η σωστή λύση είναι η λύση που προτάθηκε το 85 για περιμετρική διέλευση. Αλλά εφόσον αυτό η κυβέρνηση τότε έλεγε ότι με τον ΟΣΕ τις διαδικασίες τους λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει, τότε εναλλακτικά είπαμε να υλοποιηθεί η απόφαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, δηλαδή να περάσει υπόγεια. Και αν αύριο βρεθεί μια άλλη πρόθεση, αυτό είναι θέμα. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι αν υπάρχει κάποια άλλη λύση δεν τη συζητάμε. Τι θέλουμε να κάνουμε? Πρώτον, συζήτηση να γίνεται που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν παρακολουθείτε, σωθήκαν 750 εκατομμύρια για να πάμε από την Αλεξανδρούπολη στο Ορμένιο. Και το προβάλλει έντονα η κυβέρνηση. Συγχαρητήρια. Εδώ είχαμε ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος με 550 εκατομμύρια να ολοκληρωθεί το έργο και δεν προχώρησε, γιατί τα χρήματα για την Πάτρα είναι... ήταν πολλά, ενώ για το Ορμένιο είναι λίγα τα 750 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, άρα, από εκεί αν δεν κάνω λάθος περνά και πολεμικό υλικό, υπάρχουν διάφορα που υπάρχουν στο σχεδιασμό.
0: Άρα είναι πολιτική απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση.
1: Προφανώς όλες οι αποφάσεις είναι πολιτικές, κύριε Δημαρχέ.
0: Σαφέστατα. Άρα λοιπόν αυτό το παίρνει υπόψη το πατραϊκός λαός και λέει, για καθίστε εδώ πέρα, εμείς είμαστε τι είναι. Αν παρακολουθήσουμε τώρα τις δαπάνες που γίνονται από τον ΟΣΕ, από την κυβέρνηση δηλαδή και το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών, σε ποια κατεύθυνση κινούνται?
1: Εντάξει, υπάρχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά τεχνικά όμως και οικονομικά, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι... ναι, μεν όλες οι αποφάσεις είναι πολιτικές, αλλά υπάρχουν και στοιχεία που συντείνουν στο να πάρθει μια απόφαση.
0: Ναι, αλλά είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας και δεν μπορεί την τρίτη πόλη της Ελλάδας να τις μεταχειρίζεσαι σαν να είναι ένα τίποτα. Mm. Αυτό το παίρνει υπόψη το πατραϊκός λαός, το παίρνουν υπόψη οι 250.000 κάτοικοι του, οι οποίοι λένε ότι κοιτάξτε να δείτε στους σχεδιασμούς σας, δεν είναι ότι η Πάτρα είναι το τελευταίο, εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει να είναι το πρώτο. Χρήματα υπάρχουν, αφού δίνονται για 1.000 άλλες σε 2.000 κατευθύνσεις, να βάλετε κάτω και να ιεραρχήσετε την πόλη μας και να τη βάλετε στο ύψιστο σημείο.
1: Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Το κατάλαβα αυτό, επειδή έχω πολλά μηνύματα. Και θα επανέλθω στην κρουαζιέρα και στη Μαρίνα Μεγκαγιώτ. Εσείς τι προτείνετε για να αποκρισταλωθεί ακόμη μια φορά αυτό? Εάν δεν κάνω λάθος, δεν λέτε όχι, λέτε να πάει στο νέο λιμάνι, σωστά?
0: Ποιο?
1: Η Μαρίνα Μεγκαγιώτ και η κρουαζιέρα.
0: Η Μαρίνα Μεγκαγιώτ δεν είναι ένα σχεδιασμό που τον κάνει η Πάτρα. Η Μαρίνα Μεγκαγιώτ είναι ένα σχεδιασμό που του κάνει κάποιο επιχειρηματικό όμιλο που θέλει να βγάλει χρήματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δύο. Δεν το κάνει καμία κυβέρνηση, δεν το κάνει κανένας. Το κάνουν αυτοί που νοιάζονται, χρησιμοποιούν την επιρροή τους και το κάνουν αποφάσεις του ΤΑΙΠΕΒ, το κάνουν απόφαση της κυβέρνησης, των δανειστών δηλαδή, οι οποίοι υπάρχουν, είναι σχέδιο αυτό. Δεν είναι ότι δεν είμαστε χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε. Ήδη αυτή τη στιγμή στην περιοχή, στο Βόρειο Λιμένα, υπάρχουν 18 θέσεις ΜΕΓΑΙΟΤ. Έχετε δει εσείς ποτέ ένα ΜΕΓΑΙΟΤ να έρθει εδώ και να αράζει? Είναι τακτοποιημένα από το 2017. Γιατί δεν έρχονται? Δεν τους νοιάζουν ούτε τα ΜΕΓΑΙΟΤ τίποτα. Αυτοί που ενδιαφέρονται βρήκανε οικόπεδο, το φιλέτο, και λένε ότι τα κορόιδα, οι πατρινοί, τι θα κάνουν άμα πάνε και τους πούνε, επειδή έχουν συνηθίσει με το παρελθόν ότι εδώ είναι τα καλά παιδιά που υπηρετούν το σύστημα. Θα πάμε να τους πούμε εκεί πέρα 2-3 βλακίες και αυτοί θα καθίσουν και θα πούνε, ας πούμε, ότι ναι, ελάτε εδώ πέρα, πάρτε την γη μας. Όχι, η γη είναι των παιδιών μας, τις αποφάσεις το τι θα κάνουμε το χώρο μας και τη γη μας θα την πάρουν οι ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες αυτού του χώρου είναι ο πατραϊκός λαός, με την ευρύτερη έννοια ο ελληνικός λαός. Δεν είναι ο χώρος αυτός η ιδιοκτησία κάποιων τύπων οι οποίοι έρχονται και νομίζουν ότι εμείς είμαστε βλάκες και θα έρθουν εδώ πέρα και θα πάρουν ένα φιλέτο για να κάνουν την επένδυσή τους, δηλαδή να ικανοποιήσουν την ατομική τους αυτησία. Αυτά είναι πεντακάθαρα. Και αυτά είπαμε και στον Υπουργό, και επειδή δεν έχουν και να παρουσιάσουν και ένα παράδειγμα το οποίο να πεις, ας πούμε, ότι να ήρθε κάποιος και νοιάστηκε για το δημόσιο συμφέρον. Όλοι για το ατομικό τους συμφέρον και ας έχουν καρκαρισμένα τα...
1: Και αφού δεν έρχονται τώρα, πώς θα έρθουν μετά αν τώρα αγοράσουν το φιλέτο
0: μα
1: αυτό?
0: Μα δεν τους θέλουμε να έρθουν. Χρειάζονται, δεν θέλουμε εμείς να χτίσουμε την ευτυχία κανενός. Εμείς του πατραϊκού λαού την ευτυχία θέλουμε να χτίσουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται ανάπλαση. Έχουμε τελειώσει και πάμε για τον Νοέμβριο να πάμε σε τέτοιες δημοκράτες.
1: Συγγνώμη, κύριε, θα ήσασταν ικανοποιημένος αν οι υποδομές αυτές δημιουργούνταν στο νέο λιμάνι?
0: Δεν ακούγεστε καλά.
1: Θα ήσασταν ικανοποιημένος αν οι υποδομές αυτές δημιουργούνταν στο νέο λιμάνι?
0: Μα αυτό δεν θα το αποφασίσει ο πατραϊκός λαός. Ο πατραϊκός λαός στο σχεδιασμό του δεν είναι το θέμα του. Δεν έχουμε αγωνία για το ΜΕΓΑΙΟΤ. Και ούτε αυτοί έχουν αγωνία για τα ΜΕΓΑΙΟΤ. Άμα λέγανε να πάνε εκεί για να βρουν ΜΕΓΑΙΟΤ, θα μπορούσαν να βρουν σε 1.000 μέρες. Δεν θα έρχονταν μέσα στη μούρη μας. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρουν τα ΜΕΓΑΙΟΤ. Τους ενδιαφέρει η χρυσαία ζώνη. Γι' αυτό και το επιλέξανε.
1: Μες.
0: Είναι ένα πρόσχημα ότι θα πάμε να βάλουμε ΜΕΓΑΙΟΤ. Δεν τους νοιάζει. Τι να έρθει να κάνει το ΜΕΓΑΙΟΤ? Από εκεί δεν βγάζουν χρήματα. Πάρκι είναι. Θα έρθουν το χειμώνα να παρκάρουν. Θα έρθουν. Ένα ζήτημα. Κανείς δεν μοιάζεται για αυτό. Η συζήτηση με τους επενδυτές και που ξαναμπαίνουν στο καινούργιο είναι διότι θα βάζουν αυτοί που ενδιαφέρονται οικονομικά να επενδύσουν εδώ πέρα, βάζουν νέους όρους. Θέλουν δηλαδή το οικόπεδο. Δεν θέλουν να πάρουν μόνο το οικόπεδο.
1: Να το κάνουν τι το οικόπεδο, δηλαδή.
0: Για οικόπεδο το θέλουν. Δεν το θέλουν για τίποτα άλλο. Είναι ένα τεράστιο οικόπεδο το οποίο είναι φιλέτο. Γιατί είναι στην καταλληλότερη θέση.
1: Ναι.
0: Και ήρθανε κάποιοι τύποι οι οποίοι ονειρεύονται χρήματα βασιζόμενοι ότι ο πατραϊκός λαός κοιμάται όρθιος, τους λέμε ότι δεν κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε, είμαστε εδώ και θα υπερασπιστούμε το δημόσιο χώρο, την αυλή του σπιτιού μας, αυτό είναι των παιδιών μας, είναι το δικό μας. Δεν θα έρθει κανένας πονηρούλης να έρθει εδώ πέρα χρησιμοποιώντας κυβερνήσεις οι οποίοι είναι υπάλληλοι τους ουσιαστικά, με την τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, και αντί να έρχονται και να το αποδώσετε στον πατραϊκό λαό να το διαχειριστεί με τους φορείς του, να δούμε εμείς τι θέλουμε να το κάνουμε. Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε την ικανότητα να το κουμαντάρουμε. μπορούμε να σχεδιάσουμε με βάση τις ανάγκες της πόλης μας. Όχι τις ανάγκες κάποιου τύπου ο οποίος θέλει να τα οικονομήσει και βρήκε τα κορόιδα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Δημαρχέ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Και να θέλω να σχολιάσω, να πω κάτι, δεν προλαβαίνω, πρέπει να σας πω εντάχει, γιατί να επιλέξει κάποιος κάποια εταιρεία αργότερα για να αγοράσει ένα φίλτρο, διότι ενημερώνει με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου αναλόγως της περιοχής. Μεταφέρει και εγκαθιστά το φίλτρο. Ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του και τι πρέπει να προσέχουμε. Ενημερώνει για την ημερομηνία αντικατάστασης. Αντικαθιστά, συντηρεί, απολυμμένη τη συσκευή. Επισκευάζει βλάβες, διαρροές που μπορούν να προκύψουν. Άρα, στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε την βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Αυτά για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, όπου θα σας πω και για το μεγάλο συνέδριο που έρχεται την προσεχή Πέμπτη για το λιμάνι της Πάτρας, για τη θάλασσα και την ανάπτυξή μας. Θα είναι ένα συνέδριο με τοπικούς φορείς, με κεντρικούς φορείς, με γνώστες πάνω και στο πολεοδομικό του πράγματος και στην προοπτική και στο τεχνικό και στο πολιτικό κομμάτι. Θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Β1 του Οργανισμού Λιμένους Πατρών, στο νέο λιμάνι της Πάτρας, την προσεχή Πέμπτη. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Καραγιοργοπούλου που ήταν στον ήχο και τον Γιώργο Μπίνιο. Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Again.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 27 Ιουλίου σήμερα και βρισκόμαστε μαζί σας ζωντανά μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Θα είμαστε κοντά σας από την Πάτρα. Εκπέμπουμε Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο, 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί όπου απαντά η Αλεξάνδρα Κοσμά. Εκεί επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι θέλετε, είτε είναι κάποια πληροφορία είτε είναι και κάποια καταγγελία. Είμαστε εκεί να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά σας. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, 33-34 στις μεσημεριανές ώρες. Όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες όσες είχαμε δει στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν θα δούμε καύσωνα προς το παρόν εδώ στη δική μας περιοχή. Από Τετάρτη και μετά θα ανέβει η θερμοκρασία λίγο περισσότερο. Μέχρι και τότε είναι φυσιολογικά τα πράγματα. Ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, καμία σχέση, και στα ορεινά της Ελλάδας, καμία σχέση με τις δικές μας τοποθεσίες εδώ δυτικά. Έθριος ο καιρός και αύριο, θα τα πούμε όμως όλα αυτά από αύριο και μεθαύριο, που θα έχουμε αλλαγή, τουλάχιστον θα ανέβει η θερμοκρασία. Μέχρι τότε κρατήστε ότι ο καιρός θα είναι αρκετά καλός με φυσιολογικές θερμοκρασίες. Να υπενθυμίσω σήμερα ότι λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑΠ έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 8 η ώρα το πρωί σήμερα, έχει κοπεί το νερό μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Μπορεί να είναι πλημελής μέχρι και πλήρης αυτή η διακοπή υδροδότησης στην Εγλυκάδα, στο γεροκομείο Λυκοχωρό Αρώη Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες. Γίνονται εργασίες στο δίκτυο ίδρευσης, οπότε υπομονή, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Σήμερα γίνονται προσπάθειες να τελειώσουν οι διαδικασίες όσο γίνεται νωρίτερα. Τι να πω για αυτή την περιβαλλοντική κρίση η οποία εξελίσσεται στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία και την Ισπανία. Έχουν αναγκάσει περισσότερους από 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Εάν το αναλογιστούμε, μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό, κυρίες και κύριοι, και είναι ανεξέλεγκτα οι φωτιές. Απειλούν μεγάλες πόλεις και είναι χιλιάδες στρέμματα. Είναι πάρα πολύ κάτι που έχουν αφήσει τα σπίτια τους υπό το φόβο ότι οι φλόγες θα περικυκλώσουν και τη δική τους περιοχή. Επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο το οποίο καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό. Η φωτιά κοντά στη Ζιρόντα έχει καταστρέψει, ακούστε, έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι, και γνωρίζουμε όλοι πόσο μεγάλο είναι το Παρίσι. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση στρεμμάτων, για μεγάλες καταστροφές στη χώρα, μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ισπανία τώρα, στο άλλο μέτωπο, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης έχουν τεθεί υπό έλεγχο, κυρίες και κύριοι, αν και βεβαίως και ο Πρωθυπουργός εκεί μιλά για δύσκολες ώρες, και πραγματικά είναι δύσκολες αυτές οι ώρες, στιγμές που δεν θέλουμε καμία χώρα να ζει. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι τέτοια περιστατικά λαμβάνουν χώρα όλο και περισσότερο κάθε καλοκαίρι, και οι καταστροφές είναι τεράστιες, ανυπολόγιστες, και πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν και να μπορέσουν να φτευτούν όλα αυτά τα δέντρα και να επανέλθουμε και πάλι στα φυσιολογικά επίπεδα. Βεβαίως είχαμε αυτό το τραγικό, τρομερό, τροχαίο, βαρύ πένθος βεβαίως σε όλη την Πάτρα, μετά την είδηση για τον τραγικό θάνατο του 50χρονου Γιώργου Αβραμόπουλου, δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Πατρέων, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε χτες το απόγευμα στην οδό Κανελοπούλου. Μιλάμε για ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία, κυρίες και κύριοι, του οδικού δικτύου της πόλης μας. Ένα δυστύχημα το οποίο συνέβη ακριβώς εκεί στη μεγάλη στροφή της Κανελοπούλου, λίγο μετά τα πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκε, υπό συνθήκες οι οποίες διερευνώνται μέχρι αυτή τη στιγμή, με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.
τρομερά σφοδρή η σύγκρουση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής, ο άτυχος Γιώργος Αβραμόπουλος, νεότατος, να τραυματιστεί θανάσιμα. Βεβαίως και έσπευσαν αμέσως στο σημείο και διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν μάταιες οι προσπάθειες, διότι υπέκυψε στα τραύματά του άμεσα ο Γιώργος Αβραμόπουλος. Βεβαίως μια είδηση η οποία σκόρπιζε το θάνατο προφανώς και στην τοπική κοινωνία, πόσο μάλλον στην οικογένεια και στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Στο Δήμο Πατρέων εργαζόταν για πάρα πολλά χρόνια στην υπηρεσία καθαριότητας, στον Χιτά Ξερόλακας συγκεκριμένα. Εκεί βεβαίως είχε κερδίσει και την εκτίμηση όλων. Ήταν συνεπής, ήταν εργατικός, ήταν χαμηλών τόνων. Τώρα ένας άνθρωπος νεότατος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ό,τι και να λέμε εμείς κυρίες και κύριοι τώρα για το χαρακτήρα του, το θέμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή, έχει αφήσει ένα παιδάκι πίσω, και τη σύζυγό του, βεβαίως και την υπόλοιπη οικογένειά του. Μιλάμε για μία πάρα πολύ επικίνδυνη στροφή συγκεκριμένη, ένα θέμα το οποίο επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο, γιατί πάρα πολλοί και κάτοικοι της περιοχής και οδηγοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια επισημαίνουν ότι το σημείο δεν έχει ορατότητα, υπάρχει μεγάλη κλίση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκτροπής και είσοδος των οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κάτι που νομίζω ότι το έχουμε δει όλοι όσοι περνάμε από το σημείο με τα αυτοκίνητά μας, είτε και με το μηχανάκι μας, είτε με φορτηγό, οτιδήποτε και να έχει ο καθένας που έχουμε περάσει από το σημείο, βλέπουμε πόσο επικίνδυνο είναι. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά τροχιά ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί εκεί στην περιοχή και στο παρελθόν, έτσι, οπότε χρειάζονται όντως ουσιαστικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας για το σημείο. Τώρα όσον αφορά την τραγωδία αυτή, η οποία έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα αυτών των σοβαρών τροχιών που έχουν σημειωθεί στην Κανελοπούλου, να σας πω ότι γίνεται έρευνα και την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα Πατρών, η οποία και εξετάζει όλα τα στοιχεία για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η μοιραία σύγκρουση. Yeah. Είχαμε και ένα άλλο τροχέα όμως στη Βλασία Αχαΐας. Ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται στην Πατρών Καλαβρίτων μέσω Χαλανδρίτσας εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Βλασίας. Εάν δείτε και τις φωτογραφίες του ντετέ.gr θα δείτε ότι έχει πέσει μέσα σε ένα ρέμα επί της ουσίας, χαμηλό ρέμα, ένα χαντάκι θα λέγαμε. Είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες. Πάντως από ό,τι φαίνεται ήταν τουρίστες οι άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν, τέσσερις. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Παρ' όλα αυτά διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο τους ώστε να δουν ότι όλα ήταν καλά και όντως όλα ήταν καλά. Συνεχίζονται και οι ερευνές με εντατικούς ρυθμούς για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε μετά από απίστευτη κινηματογραφική καταδίαξη, θα λέγαμε, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου στην περιοχή του Αντιρίου. Τι να λέμε τώρα για αυτή την καταδίωξη, η οποία ξεκίνησε από την Κορινθία, ολοκληρώθηκε στο Αντίριο. Ξημερώματα Κυριακής έγινε το συμβάν. Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, ο οδηγός του οχήματος είχε μπλακεί από ό,τι φαίνεται σε κλοπή στην περιοχή των Μεγάρων, τον εντόπισαν κοντά στην Κόρινθο, του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, προσπάθησε να διαφύγει, προκάλεσε βεβαίως και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών μετά από αυτή την κίνηση, τον ακολούθησαν στον Ολυμπία οδό, πέρασε την Αχαΐα, επικίνδυνη οδήγησή του βεβαίως, διέσχισε τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, παραβίασε τα διόδια, μπήκε αντίθετα στην κυκλοφορία. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, δημιούργησε και σοβαρό κίνδυνο για οδηγούς και εργαζομένους εκεί στα γέφυρα, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Φανταστείτε τώρα να προχωράτε εσείς στο δικό σας ρεύμα και να έρχεται το άλλος αντίθετα, με ηλικιώδη ταχύτητα όλα αυτά. Έτσι, λίγο αργότερα στην Ετώλα Καρνανία, σε μια αγροτική περιοχή του Αντιρίου, προσπάθησε να διαφύγει εμβολίζοντας με την όπισθεν περιπολικό της άμεσης δράσης, γιατί εκεί είχαν αναλάβει πλέον οι αστυνομικοί της δικής μας περιοχής. Πυροβόλησαν τα ελαστικά του οχήματος οι πυροσβεστικοί για να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί. Εκεί, με συγχωρείτε, ο άντρας έφυγε από το αυτοκίνητο και κατάφερε να ξεφύγει πεζός, παρακαλώ, προς άγνωστη κατεύθυνση, και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μετά από αυτή την καταδίωξη, ακόμη αναζητείται ο άνδρας ο συγκεκριμένος. Yeah, yeah.
Τώρα για τις απάτες είχαμε κι άλλη απάτη εδώ στη δική μας περιοχή. 21.000 ευρώ μετρητά παρακαλώ και κοσμήματα έκαναν. Φτερά, πολύ μεγάλο και αυτό το ποσό. Πραγματικά εμείς βέβαια που δεν έχουμε, δεν διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο. Οι ηλικιωμένοι κατά κύριο λόγο, οι οποίοι κρατάνε τα χρήματα στο σπίτι, είναι εκείνοι οι οποίοι βεβαίως και τα κρύβουν κάτω από τα στρώματα, μέσα σε σεντούκια, πάνω σε πατάρια, δεν ξέρω που τα κρύβουν. Πάντως πέφτουν θύματα συνεχώς. Αυτή την περίπτωση εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, έκανε το δίθεν λογιστή ο άνθρωπος ο οποίος απέσπασε τα 21.000 ευρώ με μεγάλη ευκολία. Η 77χρονη έπεσε θύμα, τον πίστεψε άμεσα, την προσέγγισε τηλεφωνικά και έτσι εκείνη το άφησε και χρήματα και κοσμήματα μέσα σε μια σακούλα έξω από το σπίτι της. Και είχαμε και πολλούς ελέγχους σε καταστήματα αυτό το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Συνεχίστηκαν, θα πω, οι έλεγχοι με μεγαλύτερη μεθοδικότητα. Ήρθανε και αστυνομικοί από την Αθήνα, έφτασε κλιμάκιο του τμήματος εκβιαστών και πραγματοποίησε και ευνηδιαστικούς ελέγχους και σε Πάτρα και Αμαλιάδα. Τώρα εσύ που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργασιών. Επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr

0: πάμε τώρα στις ουρές και στην ταλαιπωρία από τα ξημερώματα που καταγράφονται και στην Πάτρα για τους πολίτες οι οποίοι προσέρχονται στο τμήμα διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας εδώ στην οδό Γούναρη στο κέντρο της πόλης προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο. Υπάρχει πολύ μεγάλη αυξημένη ζήτηση, κυρίες και κύριοι, προφανώς εν όψη των αλλαγών που τίθενται σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ταξίδια με τις παλιού τύπου ταυτότητες. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει καθημερινά εικόνες συνωστισμού, με τους πολίτες να φθάνουν ακόμη και από τις 6 ώρα το πρωί για να εξασφαλίσουν μία σειρά προτεραιότητας. Διότι υπενθυμίζω ότι για να βγάλει κάποιος διαβατήριο δεν υπάρχει σύστημα ραντεβού, το οποίο υπάρχει σε ανάλογη περίπτωση για την έκδοση ταυτότητας. Εκεί απλά πας και πιάνεις θέση στην ουρά. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Λιούκα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Αρχικά θέλω να μου περιγράψετε εσείς την εικόνα που επικρατεί αυτές τις ημέρες στο τμήμα διαβατηρίων της Πάτρας. Γιατί εμείς βλέπουμε ότι υπάρχουν καθημερινά τεράστιες ουρές, ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο. Από τι ώρα ξεκινούν να συγκεντρώνονται οι πολίτες?
1: Η ροή αρχίζει από τις 6.30 με 7, αλλά έχουμε τύχη περιστατικό όπου ο άνθρωπος ήρθε από τις 2.30 ώρα το πρωί.
0: Απίστευτο.
1: Από τις 2.30 ώρα ήταν όλη νύχτα έξω από τα διαβατήρια και περίμενε, ήταν ο πρώτος στην ουρά, όπως καταλαβαίνετε φυσικά, για να πιάσει θέση και να μην καθυστερήσει. Η κατάσταση, όπως το είπατε, είναι τραγική, το λιγότερο μπορούμε να πούμε. Αφενός μεν, γιατί από 3-8 εφαρμόζονται τα νέα μέτρα, όπου πλέον δεν θα μπορεί να εκδίδεται διαβατήριο με την παλαιού τύπου ταυτότητα. Οπότε τρέχουν όσοι έχουν παλιές ταυτότητες και δεν έχουν ραντεβού σύντομα για την έκδοση νέας, να βγάλουν τουλάχιστον το διαβατήριο και κατόπιν να προχωρήσουν στην έκδοση νέας ταυτότητας. Ταυτόχρονα έχουμε και κάποιους που, για τους δικούς τους λόγους, δεν θα το κρίνω, δεν επιθυμούν ακόμη να εκδώσουν νέο τύπου ταυτότητα και προβαίνουν στην έκδοση διαβατηρίου, φοβούμενοι μήπως κάποια στιγμή η παλαιού τύπου ταυτότητα δεν αποτελεί αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητάς τους και θα έχουν στην κατοχή τους ένα νέο τύπου διαβατήριο.
0: Πάντως, εμείς αυτό που αντιλαμβανόμαστε και μετά από συζητήσεις, κύριε Λιούκα, προφανώς και κάποιοι ίσως θέλουν να ταξιδέψουν και μπορεί όντως το ραντεβού τους για ταυτότητα να είναι λίγο καθυστερημένο, οπότε να μην προλαβαίνουν και να θέλουν το διαβατήριο για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους και στη συνέχεια να βγάλουν ταυτότητα. Υπάρχει όμως ένας τεράστιος αριθμός, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε μέσα και από πολλές συζητήσεις, όπου υπάρχει κόσμος ο οποίος εκ πεποιθήσεως δεν θέλει να βγάλει νέα ταυτότητα, θέλει να συνεχίσει να έχει την παλιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εκεί δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Τεράστιο πρόβλημα, φυσικά τεράστιο πρόβλημα, διότι όλος αυτός ο όγκος των πολιτών που έρχονται να εξυπηρετηθούν μπαίνει στο μείγμα αυτών που είτε λήγουν τα διαβατήριά τους και βρέθηκαν στη χώρα ενώ κατοικούν στο εξωτερικό και ήθελαν να το αλλάξουν, είτε σε αυτούς που πραγματικά έχουν την ανάγκη και δεν μπορούν να βγάλουν, όπως είπατε και πριν, νέα ταυτότητα, διότι το ραντεβού εκεί πλέον, η έκδοση ταυτότητων γίνεται με ραντεβού μέσω Gov. Είναι αρκετά μακρινό διάστημα, οπότε τρέχουν με την παλαιού τύπου ταυτότητα έως και τις 2.80 να βγάλουν. Δυστυχώς αυτό επιβαρύνει τη διαδικασία τόσο από πλευράς αστυνομικών, οι οποίοι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός θέσεων εργασίας και όχι προσωπικού που εξυπηρετεί, αλλά θέσεων εργασίας, για να κάνει αποκλειστικά με αυτό, που εξυπηρετούν πολίτες, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει διαδικασία των ραντεβού, δεν το δέχεται η διεύθυνση διαβατηρίου του αρχηγείου, αναγκάζονται όλοι να έρθουν σε σειρά προτεραιότητες.
0: Εκεί αυτές τις ώρες. Ναι, υπάρχει τσακωμός εκεί. Δηλαδή, πώς ρυθμίζουν? Γιατί εγώ, ας πούμε, το πρωί 6.30 ώρα που κατέβαινα τη Γούναρη, είδα τουλάχιστον 50 άτομα, κύριε Λιούκα, να περιμένουν απ' έξω.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, κάποια στιγμή η ώρα ξεπερνούσε τα 150 άτομα.
0: Ναι. Αυτοί πώς έχουν, κάνουν μεταξύ τους έτσι κάποιο.
1: Μεταξύ τους είναι κυρίως σε συνεννόηση και με τον συνάδελφο ο οποίος είναι στην πύλη, κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου διαβατηρίων. Προσπαθώντας να τους δώσει μια εικόνα και γνωρίζοντας πόσοι έχουν έρθει, μέχρι ποιον αριθμό θα εξυπηρετηθούν, ένα άτυπο αριθμό, και πώς να καθίσουν στη σειρά. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό το διάστημα, λόγω της ζέστης, οι συνάδελφοι προσπαθούν να τους βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερους μέσα στο κτίριο, που υπάρχει κλιματισμός. Φυσικά αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, γιατί είναι και θέμα ασφάλειας. Στον τρίτο όροφο, τα ασανσέρ είναι παλαιού τύπου, είναι το κτίριο και παλιό, προσπαθούν να βρουν λύσεις τουλάχιστον.
0: Υπάρχουν
1: οι μικροεντάσεις
0: πάντως. Ναι, προφανώς. Και δεν είναι κάτι, εδώ θέλω να το τονίσω, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Πάτρα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή εδώ με το δικό μας τμήμα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλές πόλεις πανελλαδικά, έτσι.
1: Πανελλαδικά. Είναι αυτό που είπατε, ότι κάποιοι εκ πεποιθήσεως δεν θέλουν να εκδώσουν την νέα ταυτότητα. Ναι. Φυσικά, αν αφαιρέσουμε έξω τις πεπιθήσεις του καθενός, την ιδεολογία και όλα αυτά, πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Εμείς που είμαστε αστυνομικοί και κάνουμε ελέγχους στον δρόμο, εγώ έχω 3 δεκαετίες σχεδόν. Ελέγχω ταξιδιωτικά έγγραφα πολιτών ασιατικών χωρών, αφρικανικών χωρών, δεν μιλάω για Ευρωπαίους και Αμερικανούς, όπου τα δελτία ταυτότητάς τους είναι πολύ πιο εξελιγμένα, πολύ πιο δύσκολο να πλαστογραφηθούν εδώ και δεκαετίες. Υπήρχε αδύρυτη ανάγκη ούτως ώστε να αλλάξει το δελτίο ταυτότητας. Αντιλαμβάνουμε ότι κάποιοι μπορούν να φοβούνται την παρακολούθηση το 2002. Σε μια εποχή, 2026, όπου είμαστε online συνδεδεμένοι όλοι, όλη μέρα, κάθε μέρα, μέσα σε εκατοντάδες εφαρμογές καθημερινά, θεωρώ ότι κάπου πρέπει να βάλουμε λίγο τη λογική μπροστά και να σκεφτούμε δύο πραγματάκια. Και να πούμε, μήπως δεν αξίζει όλο αυτό. Μήπως κάποιοι θέλουν να παίξουν ένα παιχνίδι στην πλάτη μας.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και αργά ή γρήγορα είναι δεδομένο ότι ακόμα και τώρα να μην χρειαστεί κάποιοι να βγάλουν ταυτότητα, θα αναγκαστούν στη συνέχεια να βγάλουν, γιατί σίγουρα
1: είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Ακριβώς, τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος βιασύνης προκειμένου να αποκαταστήσουν την παλαιότυπη ταυτότητα με ένα διαβατήριο, καθώς έτσι δυσχεραίνεται και η εξυπηρέτηση κάποιων πολιτών που πραγματικά έχουν ανάγκη.
0: Βέβαια, να ταξιδέψουν στην πραγματικότητα. Πόση ώρα μέση αναμονή υπάρχει, δηλαδή αν πάει κάποιος να στηθεί στην ουρά, μετά από πόση ώρα εξυπηρετείται και πόσοι υπάλληλοι υπάρχουν.
1: Είναι 6 θέσεις εργασίας καθημερινά, αναβάρδια.
0: 3 και 3 δηλαδή.
1: Τα διαβατήρια δουλεύουν είτε πρωί είτε απόγευμα τις Τετάρτες. Και ο μέσος όρος αναμονής τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα ξεπερνούσε τις 2 ώρες.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Εσείς μέχρι 4-4,5 ώρες.
0: 4-4,5 ώρες, μάλιστα. Εσείς τώρα, τι μήνυμα. Καταρχήν, υπάρχουν ραντεβού για ταυτότητες, να πούμε και αυτό στον κόσμο. Δηλαδή, αν κάποιος μπει τώρα να κλείσει ένα ραντεβού για να βγάλει ταυτότητα εδώ στην Πάτρα.
1: Έχω την εντύπωση ότι το κοντινότερο είναι μετά από μερικές εβδομάδες. Μετά από 3-4 εβδομάδες. Γιατί εκεί αυξήθηκαν τα ραντεβού ανά ημέρα. Καθώς από τα 20 λεπτά πέσαμε στα 15 που εξυπηρετεί ο κάθε σταθμός. Αλλά πλέον έχουμε και μεγάλο όγκο πολιτών που προσέρχονται να βγάλουν νέα ταυτότητα.
0: Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, από τη μία έχουμε και τα διαβατήρια, υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι πάνε να βγάλουν την ταυτότητα, έστω και λίγο καθυστερημένα θα τη βγάλουν.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε χρόνο όλο ένα και περισσότεροι έρχονται να βγάλουν καινούργιες ταυτότητες για πρώτη φορά. Μιλάμε για τα παιδιά που είναι 12, 13, 14 χρονών που ετοιμάζονται να δώσουν κάποιες εξετάσεις σε ξένες γλώσσες. Οπότε χρειάζεται ένα έγγραφο ταυτοποίησης. Από εκεί και πέρα όμως έρχονται και κάποιοι οι οποίοι έχουν χρόνια τις ταυτότητές τους, έχουν αλλοιώσεις, έχουμε κλοπές, έχουμε απώλειες. Οπότε είναι ένα δυναμικό μείγμα ανθρώπων που συνεχώς μεταβάλλεται ο αριθμός. Σε αυτή τη φάση όμως θεωρούμε ότι με το που θα παρέλθει η 3-8, οπότε κάπου θα φύγει από το πλήθος το ποσοστό των ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν, θα ομαλοποιηθούν και τα ραντεβού των ταυτοτήτων αλλά και των διαβατηρίων.
0: Μάλιστα, για να το δούμε. Εσείς τώρα, επειδή μας ακούνε και πολλοί ακροατές, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε?
1: Ψυχραιμία. Θέλει ψυχραιμία, ειδικά στις πολύ ωραίες αναμονές για όσους πάνε να τις βγάλουν και να σκεφτούν ειδικά για το θέμα των ταυτοτήτων τη λογική.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιούκα, σας ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 2,5 και 3 ώρες χρειάζεται να περιμένει κανείς για να βγάλει διαβατήριο, κυρίες και κύριοι. Το ακούσατε από τον κύριο Λιούκα. Και είχαμε και περιστατικό, ο οποίος κύριος πήγε 2,5 ώρα το βράδυ. Στήθηκε στην ουρά, σου λέει να μπω πρώτος να ξεμπερδεύω. Ας περιμένω μία και καλή, μετά ξεμπέρδεψε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αύξηση και στους ανθρώπους οι οποίοι πάνε να εκδώσουν την ταυτότητά τους. Καλό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα τι να πω. Είναι αυτοί που λέμε ψεκασμένοι και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά. Είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται και στα social media και στην καθημερινότητά μας. Είναι κάποιοι οποίοι δεν θέλουν. Πιστεύουν ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Άμα βγάλουν την ταυτότητα, ότι θα τους παρακολουθούν, θα τους βλέπουν, θα μπορούν να τους ρυθμίζουν, εν πάση περιπτώσει. Μπορούν, κυρίες και κύριοι, να μας παρακολουθήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, πιστέψτε με. Είτε έχουμε ταυτότητα, είτε δεν έχουμε ταυτότητα, και μέσω των social media και μέσω των κινητών γνωρίζει, αν θέλει, οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που ποιος θα μπει τώρα στο στόχαστρο, γιατί να μας κυνηγήσουν εμάς, γιατί να μας παρακολουθήσουν. Ας αφήσουμε στην άκρη τις υποθέσεις συνωμοσιολογίας και βγάλετε ταυτότητα να έχετε να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί θα έρθει η ώρα που θα θέλετε να πάτε τράπεζα, θα θέλετε να κάνετε οτιδήποτε άλλο και δεν θα μπορείτε.

0: Είχαμε την ανακοίνωση των βάσεων και την έναρξη της περίοδου εγγραφών στα πανεπιστήμια, κυρίες και κύριοι. Τις προηγούμενες ημέρες εκατοντάδες νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους βεβαίως ξεκινούν να αναζητούν φοιτητική στέγη και εδώ στη δική μας πόλη, στην Πάτρα. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες φοιτητοπόλεις της χώρας, οπότε βρισκόμαστε και φέτος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Είδαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αρκετούς γονείς και παιδιά να αναζητούν είτε κάποια γκαρσονιέρα, είτε κάποιο μικρό διαμέρισμα σε πολλές περιοχές της πόλης, γιατί το ενδιαφέρον εκτείνεται από τη μία άκρη στην άλλη. Βεβαίως το πιο βασικό είναι να υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και το Κουκούλι. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια και αν έχουν πέσει οι τιμές φέτος και αν υπάρχει βεβαίως και διαθεσιμότητα. Είναι μαζί μας η κυρία Γιάννα Κοπανιτσάνου, μεσήτρια, για να μας δώσει τον παλμό. Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας επίσης.
0: Δώστε μας λοιπόν μία εικόνα αρχικά για το ενδιαφέρον των γονιών αλλά και των παιδιών. Έχουν ξεκινήσει ήδη να καταφθάνουν στην πόλη μας?
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη. Ειδικά αυτό το τριήμερο έχει έρθει πάρα πολύ κόσμο στην Πάτρα για την έβρεση κατοικίας. Βλέπουν, κλείνουν και φεύγουν. Υπάρχουν διαμερίσματα στην Πάτρα. Και το καλό της υπόθεσης φέτος είναι ότι έχουν ρίξει λίγο τις τιμές, οπότε ο κόσμος επιλέγει με καλύτερη ευκολία.
0: Και εδώ ερχόμαστε σε αυτά που συζητούσαμε πέρυσι, κυρία Κοπανιτσάνου, που το θυμάμαι, ότι μας λέγατε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, οικογένειες, οι οποίοι έρχονται, βλέπουν, δεν κλείνουν τίποτα, γιατί οι τιμές πέρυσι ήταν πάρα πολύ ανεβασμένες και η διαθεσιμότητα ακόμα πιο περιορισμένη και έφευγαν και πάλι και γύρναγαν αργότερα. Φέτος μας λέτε ότι πολύ αυτό σωστά. Έχει βελτιωθεί λοιπόν.
1: Έχει βελτιωθεί αρκετά, γιατί οι ιδιοκτήτες, για καλή μας τύχη, είδαν ότι όλο αυτό δεν οδηγούσε πουθενά και υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις τιμές πλέον. Υπάρχουν και τα νεόδμητα φυσικά που υπάρχουν συγκεκριμένες οι τιμές, αρκετά υψηλές, αλλά είναι θέμα επιλογής πλέον του φοιτητή να επιλέξει ένα νεόδμητο με 600 ή 700 ευρώ. Γιατί πλέον έχουμε και την ποικιλία τιμών, γιατί οι γκαρσονιέρες μας, ας πούμε, ξεκινούν πλέον από 250 έως 350 το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Σε καλή κατάσταση αυτές οι γκαρσονιέρες ή μιλάμε για πιο παλιές?
1: Σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση. Δηλαδή έχω μισθώσει αρκετές γκαρσονιέρες φέτος με 300 ευρώ και επιπλωμένες και μη.
0: Και κάποιες φαντάζομαι είναι θα είναι και ανακοινισμένες, έτσι,
1: κάποιες. Βεβαίως. Οπότε ο κόσμος κλείνει ευχάριστα πλέον τις φοιτητικές κατοικίες.
0: Εάν όντως η τιμή είναι 250 με 350 ευρώ για μία γκαρσονιέρα, νομίζω ότι είναι πιο φυσιολογική με αυτά τα ποσά τα οποία ακούγαμε στο παρελθόν. Εάν κάποιος θέλει να νοικιάσει κάποιο λίγο μεγαλύτερο σπίτι, εκεί πώς πάνε οι τιμές, κυρία Κοπανιτσάνου?
1: Και εκεί το ίδιο. Ένα διάρρη, ας πούμε, 50 τετραγωνικά, που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι και μπάνιο, ανάλογα με την παλαιότητα και τη θέση βέβαια πάντα κοιτάμε, ξεκινάει από 400, που πέρσι ξεκινούσε από 550 και καταλήγει μέχρι και 700.
0: Πολύ καλές τιμές. Είναι φυσιολογικές οι τιμές σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Έτσι. Φέτος χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί βλέπω χαρά στον κόσμο.
0: Άρα υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει έρθει και έχει ήδη κλείσει τα σπίτια για τα παιδιά τους, έτσι.
1: Βεβαίως. Και συνεχίζουν και έρχονται.
0: Όσον αφορά τις περιοχές που έχουν περισσότερη ζήτηση, ποιες περιοχές προτιμούν φέτος οι φοιτητές ή είναι το κέντρο η πρώτη επιλογή ή πάνε πιο περιφερειακά σε πιο οικονομικές λύσεις?
1: Συνήθως ναι. Πρώτα κοιτάζουν για το κέντρο και αφού δουν ότι δεν υπάρχει αυτό που ζητούν, καταλήγουν λίγο προς τα έξω, για το Πανεπιστήμιο έως και την έξω Αγιά. Αγία Σοφία, Πυροσβεστίο, έξω Αγιά. Και απ' την άλλη αντίστοιχη περιοχή στο Παπέλ, από υψηλά Αλόνια και πέρα.
0: Και τι θέλουν περισσότερο, δηλαδή βασικό ρόλο παίζει η τιμή ή να είναι ανακαινισμένο το διαμέρισμα σε καλή τέλος πάντων κατάσταση?
1: Που να δίνουν... είναι ανακαινισμένο και δίχωρο, γιατί έχουν φτιαχτεί και πάρα πολλές κατοικίες που παρέχουν τα πάντα. Ένα δωμάτιο στούντιο που παρέχουν το ενίκιο, το ρεύμα, το νερό, και τα κοινόχρηστα, mm-hmm. που ξεκινάνε από 550 έως και 700 ευρώ, mm-hmm. βλέποντας αυτές τις κατοικίες που έχουν φτιαχτεί πάρα πολλές μέσα στο κέντρο, καταλήγουν να μην είναι η πρώτη τους επιλογή, γιατί είναι μόνο ένας χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Οπότε συνήθως επιλέγουν δίχωρα διαμερίσματα.
0: Mm-hmm. Και για να είναι και πιο άνετα, βεβαίως, έτσι.
1: Και πιο άνετα και να μπορούν να φιλοξενούν και τους γονείς τους ή τους φίλους του όποτε έρχονται.
0: Που είναι πολύ βασικό. Εσείς και με βάση την εμπειρία σας, πότε θα λέγατε ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική στιγμή για ένα φοιτητή να έρθει στην Πάτρα να ξεκινήσει να ψάχνει σπίτι? Τώρα μας λέτε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα. Μέχρι πότε?
1: Υπάρχει διαθεσιμότητα. Ναι. Μέχρι και τέλος Αυγούστου, θεωρώ, επειδή έχουμε πλέον στην Πάτρα μεγάλη ανοικοδόμηση. Mm-hmm. Και στηριζόμαστε στους φοιτητές και φτιάχνουμε πάρα πολλά διαμερίσματα για φοιτητικές κατοικίες. Υπάρχει διαθεσιμότητα. Δεν mm-hmm. θα ήθελα να αγχώσω τον κόσμο mm-hmm. και να χαλάσει και τις διακοπές του. Γιατί παλαιότερα έβγαιναν τα αποτελέσματα τέλος Αυγούστου και έτσι ήταν και πιο βολικό για όλους. Αλλά τώρα έχει αλλάξει το σύστημα και ξεκινάνε στα μέσα του καλοκαιριού και δυστυχώς και πολλοί κόσμος που έχει ακίνητα στην Πάτρα λόγω του ότι έχουν φύγει για διακοπές, mm-hmm. είναι κλειστά τα διαμερίσματα και δεν έχουν πρόσβαση να τα δουν οι mm-hmm. ενοικιαστές.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Άρα,
0: που μας λέτε.
1: Μετά τις 15 Αυγούστου mm-hmm. συνήθως γίνεται πιο σωστή δουλειά. Mm-hmm.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί να ανέβουν οι τιμές τους επόμενους μήνες?
1: Θεωρώ πως όχι, γιατί πλέον όλοι οι ιδιοκτήτες που συζητάμε mm-hmm. έχουν καταλάβει όλη αυτή την ακρίβεια και ότι είναι ουτοπία mm-hmm. και έχουν οι περισσότεροι ρίχνουν τις τιμές. Mm-hmm. Φέτος ακούω πρώτη φορά, Ιωάννα, δώσε και αυτή τις τιμές, ό,τι νομίζεις κάνε. Mm-hmm. Ακούω πολύ συχνά τους ιδιοκτήτες να μου λένε αυτό το πράγμα.
0: Αξιοσημείωτο αυτό, μπράβο. Και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν ρίξει τις τιμές. Μακάρι να ισχύσει και το επόμενο διάστημα. Κάτι τελευταίο έτσι, γιατί σίγουρα μας ακούν πολλοί. Εσείς τι συμβουλή θα δίνατε στους γονείς ώστε να κάνουν μια σωστή επιλογή για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις στην ενοικίαση? Γιατί είναι και πάρα πολλοί γονείς που θα πάνε τα παιδιά τους σε άλλες περιοχές. Οπότε εσείς τι τους συμβουλεύετε, τους γονείς?
1: Το πρώτο, το πιο σημαντικό είναι να κοιτάνε αν υπάρχει στην κοινωνία, να είναι κεντρικά τα διαμερίσματα, κεντρικά λέγοντας, γιατί η Πάτρα ξεκινάει από το κέντρο, πλέον θεωρείται και η Αγία Σοφία, mm-hmm. να είναι ασφαλή, να μην υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, να μην έχουν ξυλινά παράθυρα, να έχουν απώλεια θέρμανσης, mm-hmm. να κοιτάζουν πρώτα το χώρο. Γιατί είναι πολλοί κόσμος που κλείνει και από το ίντερνετ σπίτια χωρίς να τα δει, με κάποιες φωτογραφίες που δεν είναι οι φωτογραφίες του ακινήτου. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να έρχονται, να βλέπουν το χώρο, να βλέπουν τους δρόμους που τους εξυπηρετούν οι συγκοινωνίες, την αγορά, τα καταστήματα. Και η Πάτρα μας έτσι κι αλλιώς είναι ασφαλή πόλη. Mm-hmm. Είναι φτιαγμένη για τους φοιτητές.
0: Σωστά.
1: Σχεδόν όλες οι περιοχές της Πάτρας είναι ασφαλείς.
0: Mm-hmm. Κυρία Κοπανιτσάνου, σας ευχαριστώ πολύ για τα νέα που μας μεταφέρατε.
1: Να
0: θα τα πούμε
1: καλά,
0: και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πολύ καλά τα στοιχεία που μας έδωσε η κυρία Κοπανιτσάνου. Μας είπε ότι έχουν πέσει τιμές, ότι υπάρχει διαθεσιμότητα. Μπορεί να έχετε και εσείς φίλους που έρχονται τώρα να μείνουν στην Πάτρα φοιτητές, οπότε ενημερώστε τους. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Οι τιμές θα μείνουν σταθερές, 250 με 350 για γκαρσονιέρ και για ένα μεγαλύτερο σπίτι, ξεκινώντας από τα 400. Τα περισσότερα πλέον είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο για τις ενοικιάσεις κατοικιών όσον αφορά τους φοιτητές στην πόλη. Πάντως και εσείς που θα πάτε τα παιδάκια σας σε άλλες πόλεις μεγάλες να σπουδάσουν, και εσείς προσοχή στο τι σπίτι θα κλείσετε, να είναι κοντά στο κέντρο και όντως να ανταποκρίνονται φωτογραφίες με την πραγματικότητα. Καλό θα είναι να πάτε από κοντά να τα δείτε τα σπίτια. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής ΔΕΛΤΑ στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 εδώ, στην Πάτρα, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
2: Θέλω τα χρόνια σε εκείνα τα λόγια που πέσαμε μπάλα κρυφό και χρώμα.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

τώρα σε κάποια στοιχεία τα οποία είναι αρκετά αισιόδοξα. Τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια αυξήθηκε περίπου κατά 5% και στα 24 κρατικά αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής

0: Δώστε μας και εσείς τη δική σας εικόνα αρχικά, πώς εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος και ποιες είναι οι αγορές που τροφοδοτούν τον Άραξο μέχρι στιγμής.
1: Πάμε αρκετά καλά. Είχαμε μέσα στον Ιούνιο με τα στατιστικά που βγάλαμε, είχαμε περίπου μια αύξηση 12%. Έχουμε τις καινούργιες τρεις πτήσεις μας, τρεις νέες πτήσεις που έχουμε. Τα δρομολόγια τα ιστορικά που έχουμε κάθε χρόνο μέσα από την Κεντρική Ευρώπη, τη Γερμανία, την Τσεχία, την Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο, Αυστρία, Σλοβακία, Λιθουανία, Γαλλία, έχουμε δηλαδή τις πτήσεις μας, οπότε μέχρι στιγμής πάμε καλά.
0: Υπάρχουν αγορές φέτος που εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική, δηλαδή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που βλέπετε ότι φέτος έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, ας πούμε, από την τάδε περιοχή, από την τάδε χώρα?
1: Σε εμάς πρώτοι έρχονται οι Γερμανοί, μετά έρχονται οι Πολωνοί και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες, ας πούμε, χώρες. Σαν πλειοψηφία τουριστών.
0: Έτσι.
1: Σαν πλειοψηφία τουριστών.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά συνολικά όλο μαζί είχαμε μια καλή πορεία μέσα στον Ιούνιο. Πολύ καλή πορεία.
0: Καθημερινά, πόσες πτήσεις εξυπηρετεί αυτή την περίοδο ο Άραξος? Και δεν ξέρω, υπάρχουν και μέρες οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη κίνηση?
1: Ναι. Η Τρίτη, η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι οι μέρες με τη μεγαλύτερη κίνησή μας. Έχουμε 9 πτήσεις, 8-9 πτήσεις την ημέρα.
0: Το προφίλ αυτών των...
1: Τη Δευτέρα σήμερα έχουμε 3, το Σάββατο έχουμε 3 και την Κυριακή έχουμε 1 πτήση.
0: Άρα κατά μέσο όρο περίπου 2 με 3 πτήσεις την ημέρα, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αν το μοιράσουμε τώρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε, την Τρίτη έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 πτήσεις. Την Τετάρτη το ίδιο έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και την Παρασκευή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 πτήσεις.
0: Πολλές πτήσεις, εγώ σας το μείωσα. Εγώ σας νομίζω, έχετε πολλές πτήσεις, άρα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Δεν ξέρω, υπάρχει αριθμός μέχρι στιγμής, ξέρουμε.
1: Επιβατών.
0: Επιβατών, ναι.
1: Ναι, τον Ιούνιο είχαμε 30.067, όχι λάθος, τον Ιούνιο 33.947. 33.947. Επιβάτες.
0: Μάλιστα, οπότε και τον Ιούλιο είναι αυξητική η τάση από ό,τι...
1: Ναι, θα βγάλουμε, μόλις βγήκε ο Ιούλιος από αρχές Αυγούστου θα βγάλουμε και τα στατιστικά, θέλω να πιστεύω ότι ναι, θα είναι αυξητική.
0: Θα θέλατε να υπάρχουν και άλλες αγορές συγκεκριμένες, έτσι, να αποκτήσουν μεγαλύτερη παρουσία στο αεροδρόμιο τα επόμενα χρόνια? Γιατί μας είπατε υπάρχουν οι κλασικές, οι Γερμανοί, οι Πολωνοί, όλους αυτούς που βλέπουμε. Υπάρχουν και άλλες αγορές στις οποίες θα μπορούσαμε να επεκταθούμε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπήρχε δυνατότητα. Παλιά είχαμε, όπως γνωρίζετε, πριν τους πολέμους είχαμε και τη Ρωσία και την Ουκρανία και το Ισραήλ, που ήταν πολύ καλές αγορές και οι τρεις. Τώρα αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν οι πόλεμοι. Περαιτέρω τώρα από εκεί και πέρα είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων, ούτως ώστε να υπάρξουν και άλλες αγορές. Και το αεροδρόμιο, ας πούμε, δεν μπορεί να αντέξει από ένα ποσοστό και πάνω.
0: Προφανώς.
1: Είναι ένα μεσαίο αεροδρόμιο, οπότε κοιτάξτε, και είναι ξενοδοχειακές, ας πούμε, υποδομές στην περιοχή, ας πούμε, ειδικά της Αχαΐας, που δεν έχει, ας πούμε, τη δυνατότητα που έχει, ας πούμε, νόμος Ηλίας σε ξενοδοχειακές υποδομές.
0: Σίγουρα
1: είναι
0: οι περισσότεροι.
1: Είναι και άλλο πράγμα.
0: Ακριβώς. Οι περισσότεροι διαχέονται, βέβαια. Έτσι, κάποιοι μένουν Αχαΐα, κάποιοι μένουν Ηλία.
1: Διαχέονται.
0: Έτσι ακριβώς. Το προφίλ τους ποιο είναι, δηλαδή, μιλάμε για οικογένειες, για οργανωμένα γκρουπ?
1: Συνήθως είναι οικογένειες και είναι οργανωμένα γκρουπ, όπως το λένε, τσάρτερ. Είναι τσάρτερ πτήσεις, οι οποίες είναι όλο το πακέτο, να το πούμε έτσι, μέσα. Το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν μπορώ να πω τώρα ποσοστά για να μην...
0: Προφανώς, ναι.
1: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Το αεροδρόμιο πώς ανταποκρίνεται σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες, γιατί και φέτος πάμε πολύ καλά, σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών εννοώ?
1: Τις υποδομές τις έχουμε υπολέλεγχο, τα πάντα όλα τα έχω, ευτυχώς μου, έχουν έρθει με απόσπαση δύο συνάδελφοι εξαιρετικοί του τεχνικού κλάδου. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο όσον αφορά το προσωπικό μας. Έχουμε θέματα, τι να λέμε τώρα. Θα θέλαμε να έχουμε και άλλο προσωπικό, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια, για να μπορέσει
1: είναι
0: να
1: πολύ μεγάλο το δικό μας αντικείμενο, είναι πολύ μεγάλο το δικό μας αντικείμενο, είναι πολλά τα θέματα. Φυσικά θα ήταν καλό να είχαμε παραπάνω προσωπικό.
0: Είναι τεράστιο το εύρος των διαδικασιών.
1: Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι τεράστιο.
0: Από το να κουμπούν εισιτήρια, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τα...
1: Εμείς δεν μπλεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι.
0: Θέλω να πω στο κομμάτι των εισιτηρίων, εκεί που περνούν τον
1: δεν
0: έλεγχο.
1: Ναι, άλλο.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Άλλο να κοπεί το εισιτήριο και άλλο να περάσουν μετά τον έλεγχο αποσκευών.
0: Σωστά. Εγώ δεν το διατύπωσα σωστά.
1: Άλλο κομμάτι το άλλο, ναι.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, είστε σε όλα τα πόστα. Είστε στον έλεγχο, είστε στις βαλίδες. για τις δινήσεις
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Προσπαθούμε να είμαστε συγχρόνως σε όλα τα πόστα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ποιο είναι το μήνυμά σας, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει αισιοδοξία έτσι,

0: την πορεία της επιβατικής κίνησης μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πώς τα βλέπετε?
1: Πιστεύω καλά θα πάμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εκτός απρόβλεπτος, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και η παγκόσμια, ας πούμε, κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Mm-hmm. Μία έρχεται να γίνεται ο πόλεμος, μία δεν γίνεται. Αυτά όπως βλέπουμε επηρεάζουν τους ανθρώπους, ας πούμε, και οικονομικά. Όταν, ας πούμε, λένε πάλι θα αυξηθούν τα καύσιμα, πάλι, ας πούμε, διασπείρονται τέτοιες αρνητικές, να το πω, καταστάσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω, η ψυχολογία του κάθε ανθρώπου, ξέρετε, είναι και διαφορετική.
0: Mm-hmm. Πάντως υπάρχει όρεξη για ταξίδια, εγώ βλέπω
1: υπάρχει.
0: Μέχρι στιγμής, κυρία Γιαννάκη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε και πάλι, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή δύναμη, καλημέρα. Είχαμε ένα τροχαίο με τραυματισμό αστυνομικού. Λέω τις πληροφορίες που γνωρίζω μέχρι στιγμής με μεγάλη προσοχή. Σήμερα το πρωί ένας μοτοσυκλετιστής της υπηρεσίας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και το πόδι και να χρειαστεί μάλιστα και η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας εδώ στο Ρίο. Ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στον κόμβο Κουρτέση. Ο οδηγός, ξαναλέω, οχήματος έκλεισε το δρόμο στον μοτοσυκλετιστή με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει. Ευχόμαστε περαστικά να μην είναι κάτι σοβαρό.

0: Έχω Ανδρέα Κολλιόπουλο μαζί μου, τον πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος είχε κάνει ένα ρεπορτάζ και στην εφημερίδα για ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι όλοι το βλέπουμε καθημερινά περνώντας από την πλατεία Γεωργίου και βεβαίως το έχουμε θίξει και άλλες φορές. Είδα και αναλυτικό ρεπορτάζ στον Νεολόγο που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα παρτέρια, τα οποία ναι, μεν υπάρχουν στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου από τη στιγμή που πεζοδρομήθηκε κιόλας η Μεζόνος. Υπάρχει εκεί το χωμάτινο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, ενώ ακούγαμε και με τον κύριο Πετρόπουλο, είχαμε συζητήσει, μας είχε πει ότι θα μπουν εκεί λουλούδια, ότι θα μπει πράσινο. Πέρα από 2-3 ξερά κλαδάκια, εγώ, Ανδρέα Κολλιόπουλε, καλημέρα. Δεν έχω δει κάτι άλλο.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω πώς δεν βλέπω εγώ καλά.
1: Η πληροφορία που είχαμε μέσα από το ρεπορτάζ και που μας είχε πει ο κ. Πετρόπουλος είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα μπουν καλοπιστικοί θάμνοι εκεί, στο κύριο Κωστοπούλου.
0: Το έχουμε ξανακούσει αυτό.
1: Υπήρχε και είχε βγει στα social media και μια φωτογραφία με κάτι πρόβατα, με μέσω τεχνητής νοημοσύνης που βοσκούσαν στο τρολάραν, δηλαδή, τη Δημοτική Αρχή. Και από τότε η Δημοτική Αρχή πήγε στο σημείο εκεί, έβαλε κάτι, αυτά που είπες εσύ, τα πράσινα, κάποια.
0: Ναι, 2-3 κλαράκια δεν ήταν, δεν είναι μόνο χώμα.
1: Αλλά μας είπε ο κ. Πετρόπουλος ότι θα μπουν μέσα στις επόμενες μέρες, θα μπουν καλοπιστικοί θάμνοι εκεί.
0: Πάντως, είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε εκεί το κομμάτι μέχρι σήμερα. Δηλαδή, στην αρχή μας λέγανε δεν είναι ο καιρός κατάλληλος. Μετά μας λέγανε κάτσε, θα φυτέψουμε τώρα που θα έχει ήλιο, θα έχει νερό, θα έχει τόνο. Δεν έχουν φυτευτεί ακόμα.
1: Εντάξει, είναι πάντως, εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι η φύτευση αυτή θα γίνει στο πλαίσιο της Μεζόνος. Είναι ένα έργο, δηλαδή, που έχει να κάνει με τη Μεζόνος.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι δηλαδή με τα καλαθάκια και τα παγκάκια που είναι να μπουν, θα μπουν και τα φυτά αυτά
1: τα
0: εκεί.
1: Τα καλαθάκια έχουν μπει. Θα μπουν και κάποια επιπλέον στη Μεζόνος.
0: Είναι να μπουν
1: και
0: άλλα, δεν έχουν μπει όλα.
1: Έχουν μπει τα περισσότερα από ό,τι μας έχουν πει. Τώρα, αυτό που λείπει, το βασικό, η βασική υποδομή που λείπει από τη Μεζόνος και που εντάξει, είναι αισθητό αυτό, είναι η έλλειψη στα παγκάκια. Δεν υπάρχουν παγκάκια. Θα μπουν λοιπόν κλασικά παγκάκια, τα κλασικά παγκάκια με τα ξύλινα που ξέρουμε. Θα μπουν όμως και κάποια άλλα καθιστικά, κάποιοι χώροι, κάποια καθιστικά που θα μπορεί ο άλλος ο πεζός να κάτσει, θα έχουν και σταχτοδοχείο, θα έχουν κάποιες τρεις.
0: Θα είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή από τα παγκάκια που γνωρίζουμε. Θα είναι και τα κλασικά και θα είναι και κάτι
1: διαφορετικό. Η Δημοτική Αρχή, υπήρξε μια πρόταση από τον ανάδοχο που είχε αναλάβει το έργο για συγκεκριμένο ύφος υποδομών αναψυχής με παγκάκια και καθιστικά. Δεν άρεσε από ό,τι μας είπαν τόσο πολύ η πρόταση αυτή στη Δημοτική Αρχή και θα ψάξει να βρει κάτι καινούργιο στην αγορά. Και μέχρι το Νοέμβριο, όπου λήγει η παράταση του έργου αυτού, της ανάπτυξης κάτω πόλης δηλαδή, θα έχουν μπει και αυτά.
0: Και θα έχουν μπει και το πράσινο στην πλατεία, έτσι, γιατί είναι και η πλατεία να γίνει το έργο της πλατείας, άλλο έργο.
1: Η πλατεία είναι άλλο έργο.
0: Άλλο, αλλά είναι δίπλα, οπότε γι' αυτό λέω.
1: Είναι η πλατεία, είναι ένα άλλο έργο, το οποίο είναι να ξεκινήσει, υπάρχει ανάδοχος γι' αυτό και είναι να ξεκινήσει.
0: Άρα θα έχει λίγο περισσότερο πράσινο. Πάντως, επειδή τώρα έχει ζέστη και έχει και ήλιο, είναι απαγορευτική από ό,τι καταλαβαίνω η φύτευση δέντρων τώρα.
1: Ναι, πάντως γενικότερα η πλατεία Γεωργίου, έτσι όπως με τη ζέστη που κάνει, δεν μπορεί εύκολα να περάσει από εκεί, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Συμφωνώ.
1: Και είναι τα τσιμέντα.
0: Εντάξει, δεν λέω για την πλατεία Γεωργίου που θα γίνει πιο μετά η φύτευση, αλλά κάτω στη Μεζόνος για τα δύο κομμάτια, τα μεγάλα, τα παρτέρια που λέμε. Θα γίνει τώρα η φύτευση που είναι καλοκαίρι.
1: Αυτό μας είπαν.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, άμα γίνει τώρα, θα ξεραθούν κιόλας. Γιατί έχει ήλιο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και τα προστικά.
0: Θα το δούμε, Αντρέα μου. Ευχαριστούμε.
1: Πάντως στη Μεζόνος. Πάντως στη Μεζόνος, αν έχει περάσει τελευταία τη Μεζόνος, έχουν μπει και τα δεντράκια.
0: Ωραία είναι τα δεντράκια. Ναι, βεβαίως και είναι ωραίες οι προσθήκες αυτές. Λείπουν βεβαίως τα παγκάκια και σε κάποια σημεία και τα καλάθια. Έτσι, γιατί για να διασχίσει όλο αυτό το κομμάτι, κάπου θε να κάτσει. Κάπου θα σε πιάσει ζέστη.
1: Υπάρχουν σημεία τη Μεζόνος τα οποία τα χρειάζονται παραπάνω καλαθάκια.
0: Έτσι, για να το δούμε κι αυτό. Να γίνεται, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας και μας έδωσες πληροφορίες. Λοιπόν, έχω να μοιραστώ μαζί σας πολύ λαχταριστά νέα. Γιατί τα καλά νέα είναι ότι και το καλό street food πρέπει να μοιράζεται. Γι' αυτό τώρα, στα Λατραμένα Τζακαρού, θα βρείτε 1-1 chicken melt έως 31 Ιουλίου. Αυτό το βουτυρά, το μπριός με το φουλ τραγανό κοτόπουλο, αυτό εννοώ. Αν λοιπόν σας πέτυχα σε ώρα που γυρνάτε από τη δουλειά, είστε σε διάλειμμα, πάτε για μπάνιο, γυρνάτε από τον μπάνιο η πρωινή και έχετε αυτή την ωραία λιγούρα της θάλασσας, μπορείτε να σταματήσετε σε ένα κατάστημα Τζακαρού για 1-1 chicken melt. Εάν πάλι μας ακούτε από το σπίτι, κανένα πρόβλημα κυρίες και κύριοι, γιατί η προσφορά ισχύει για dine-in, για take-away, αλλά και για delivery μέχρι 31 Ιουλίου στα Τζακαρού.

βεβαίως να πω τα συγχαρητήριά μου και εγώ στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ, που επικράτησε τη Ουγγαρία στον τελικό. Και βλέπω εδώ γλέντι ελληνικότατο στην καρδιά του Σίδνεϊ από τη χρυσή ελληνική Πόλο Ανδρών. Χόρευσαν σε μπέκικο, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ακούστηκε Ελλάς ολέ ολέ. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία τα έχουμε βάλει και στο dt.gr. Ήταν χρυσή η χθεσινή ημέρα για το ελληνικό Πόλο. Μπράβο στην Εθνική Ανδρών που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Super Final του World Cup. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους αθλητές μας. Εμείς σας χαιρετούμε. Πήγε 12 η ώρα με Μαρία Καραγεωργοπούλου που ήταν στον ήχο βεβαίως, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και τη συμμετοχή σας και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα τα πούμε βεβαίως αύριο. Θα είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας στις 11 η ώρα ακριβώς. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν, Τρίτη, ραντεβού. Μέχρι τότε, καλημέρα, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο αυτής της Δευτέρας. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ευκαιρία για ρύθμιση και κούρεμα χρεών για πάνω από 1.000.000 μικροφυλέτες με δόση από 50 ευρώ το μήνα. Επιδότηση ανάχωμα άλλα 10 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης από τον κρατικό κορβανά για να συγκρατηθεί το μεταφορικό κόστος και οι τιμές στα ράφια. Αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Γκουτέρε στη Μεγαλόνησο. Κόλαση επιγής από τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Πάνω από 300.000 εκτοπισμένοι κάτοικοι και 400.000 στρέμματα στάχτης. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η απάντησή μας στο υψηλό κόστος ενέργειας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινέ δηλώσει με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Σημείωσε ότι δεν είναι αποδεκτό σε μια ενιαία αγορά να υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στο τι πληρώνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Παράλληλα, ζήτησε να γίνουν πιο γενναία βήματα στο μεταναστευτικό και στο σύστημα των επιστροφών. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή

0: διαβατήριό τους. 10 συλλήψεις το Σαββατοκύριακο σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την χορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε βάρος του σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χορύπανσης. Στη διεθνή ενημέρωση, αναφορές για 10 νεκρούς από κατολίσθηση σε μεγάλο υπαίθριο χρυσορυχείο στα νησιά του Σολομόντα. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Λίβερπουλ, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, βέβαιο το μέλλον του Μάρκους Ράσφορτ στη Manchester United μετά την επιστροφή του από το δανεισμό στην Μπαρσελόνα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,70% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με πρωτογενές πλεόνασμα 4,491 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 26 ο κρατικός προϋπολογισμός εναντί στόχου 1,953 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 12 και 5. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Τι κυρία Στέλλα Γκαντώνα.
0: Με το γυαλί ηλίου στο μάτι για να το προστατεύει από τις ακτινοβολίες.
1: Τις υπεριόδεις ακτίνες.
0: Ακριβώς, την ακτινοβολία του ηλίου. Παναγιώτης Χάλαρη στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Πλατή σταθερά στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού με τον κύριο Φουσκίδη, κυρία. Μαρία Ιωάννου, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας.
1: Άκουσες εσύ το ραντεβού και εσύ ήλθες?
0: Όχι, η Πλατή μπορεί να κλείσει ένα πάσα ώρα και στιγμή ραντεβού μαζί σου. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Σε λίγο θα ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας που σχετίζεται με τα της ενέργειας, παρακαλώ.
1: Ξέρεις πως ξύπνησα σήμερα? Μου στέλνει
0: να
1: μια
0: πω
1: πολύ
0: μόνο
1: καλή...
0: ότι ο Παναγιώτης Κάτσιος έχει επιμεληθεί τα ηχητικά και ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές και μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Ξέρεις πως ξύπνησα σήμερα? Μου στέλνει μια φίλη μου καλή, την ξέρεις και εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Είδα, λέει, στον ύπνο μου ότι παντρευόσουν και περάσαμε τέλεια. Και λέω, μην αγχώνεσαι. Εφιάλτης ήταν και πέρασε.
0: Θανάση.
1: Καλά, θα περάσουμε, θα περάσουμε.
0: Δηλαδή, γιατί θέλεις να μας στερήσεις λίγο και να
1: περάσεις? Πρέπει να παντρευτούμε και να περάσουμε τέλεια. Δεν μπορούμε να πούμε ένα βράδυ.
0: Γιατί δηλαδή είναι άλλο το πάρτι του γάμου και ειδικά του δικού σου και είναι άλλο, ρε παιδί μου, έτσι γενικότερα απλώ ένα πάρτι.
1: Ναι, σωστό.
0: Μπορούμε να το δρομολογήσουμε λίγο αυτό?
1: Για το γάμο.
0: Βέβαια, γιατί. Μπορούμε.
1: Καλά,
0: είναι θέλετε. Εύκολο.
1: Καλά,
0: είναι εύκολο, σε παρακαλώ.
1: Θα σας χαλάσω εγώ χατήρι. Οργανώστε το και πείτε μου πότε είναι να έρθω.
0: Είναι εύκολο όταν θα επιστρέψεις το Σεπτέμβριο να έχουμε προχωρήσει λίγο?
1: Δεν προλαβαίνω το Σεπτέμβριο.
0: Α, εντάξει. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να το κάνεις σωστά. Οπότε το δέχομαι. Το δέχομαι. Παιδιά, να σας πούμε ότι επειδή είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, 27 Ιουλίου, θέλουμε να είστε χαλαροί. Τα νεύρα

0: να είναι καλμαρισμένα, η διάθεση ανεβασμένη, έτσι, το κέφι δυνατά, ψηλά τη σημαία, πώς το λένε. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ στα νέα για όσους δεν έχετε εκδώσει νέα ταυτότητα. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Αρκεί να μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι, να εμφανιστείτε στο ΑΛΦΑΤΑΦ, θα σας βγάλουν εκεί τη φωτογραφία.
1: Θα πάω κι εγώ.
0: Θα πας εκεί ωραιότατα. Θα σε καθίσουν κάτω, θα σε βγάλουν φωτογραφία να ξέρεις. Θα βάλεις το δαχτυλάκι και για τα αποτυπώματα.
1: Ναι,
0: τα στοιχεία τα αντλούν όλα οι άνθρωποι από το σύστημα, από το GovGR. Όμως, πριν πάτε στο ΑΛΦΑΤΑΦ, το μόνο που πρέπει να έχετε κάνει άπαντες είναι να έχετε πληρώσει το παράβολο που είναι 10 ευρώ και 50 λεπτά εκείνη την ώρα για την αστυνομία.
1: Και να πούμε
0: αυτό.
1: Ότι.
0: Και μετά η ταυτότητα σας στέλνουν email και έρχεται αυτομάτως για να ταξιδέψετε.
1: Και ειδικά όσοι είναι να ανανεώσετε και το διαβατήριό σας.
0: Α, πες μου λίγο γι' αυτό, γιατί με αφορά.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Πώς το ανανεώνουμε?
1: Γιατί το έχουμε με την ίδια διαδικασία.
0: Πού, παιδάκι μου, στην αστυνομία?
1: Βέβαια, πού πας?
0: Στο Υπουργείο Μεταφορών, ίσως. Το...
1: Όχι.
0: Α, όχι, α, συγγνώμη, νόμιζα ότι το διαβατήριο
1: δεν λέγαμε. Όχι, βρε, για το διαβατήριο.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Για το καλά, έχουμε ακόμα να ανανεώσουμε διπλό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ενώ.
1: Με 70 χρονών.
0: Βρε Θανάση μου, δεν λέω αυτό, εννοώ από χάρτινο. Να το κάνεις.
1: Εγώ το έχω κάνει ήδη, καλά. Δεν
0: το έχω κάνει.
1: Δεν το έχει κάνει
0: καλά. Όχι, αυτό σου λέω.
1: Καλά, δεν τίποτα, το κατεβάζει.
0: Ναι, τέλος πάντων, μας διαφώνει.
1: Αυτό δεν χρειάζεται καν να πας πουθενά. Μέσω του
0: gov.gr
1: γίνεται. Ναι. Λέω απλώς ότι όσοι είναι τώρα να ανανεώσετε διαβατήριο, είναι μια καλή ευκαιρία να τα κάνετε και τα δύο μαζί. Δηλαδή, να μπείτε στη διαδικασία, να βγάλετε νέα ταυτότητα και να βγάλετε και διαβατήριο, αφού ούτως ή άλλως για να ανανεώσετε το διαβατήριό σας, θα πρέπει να έχετε την καινούργια ταυτότητα.
0: Απλώς υπάρχει μια διαφορά. Για το ένα πληρώνεις 10 ευρώ και το άλλο 100.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τόσο είναι. Εντάξει. Απλά, παιδιά, εντάξει, το διαβατήριο είναι και το πιο ισχυρό έγγραφο που υπάρχει, ας πούμε, για τα ταξίδια, έτσι. Λοιπόν, τώρα. Μήπως έχουμε έτοιμες τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Εντάξει, όταν τις έχουμε έτοιμες θα μας το πει ο Χάλαρης, ο φίλος μας. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο, εντάξει.
1: Ήσυχα πολύ. Εσύ?
0: Ήσυχα πολύ.
1: Αφού τελείωσε και η εκπομπή, τώρα τι να κάνεις?
0: Να κάτσεις να σκάσεις.
1: Αρμενίζεις, θα έλεγα. Όχι, δεν έχεις αρχίσει να αρμενίζεις.
0: Αγάπη μου γλυκιά.
1: Όσον ούπο.
0: Όσον ούπο. Έλεγα ότι το Σαββατοκύριακο, παρότι λέμε ότι είμαστε χαλαροί, μου έλεγαν κάτι γνωστοί μου, είχαν πάει για μπάνιο και έφαγαν κίνηση. Φουλ. Ξέρεις γιατί?
1: Καλά,
0: γιατί,
1: λογικό.
0: Εντάξει, πρέπει ο κόσμος να πάει να κάνει.
1: Όσοι μείναν εδώ διαχρονικά πηγαίνουν για μπάνιο την Κυριακή, ναι, σε κάποια από τις κοντινές παραλίες Αττικής και έτσι γίνεται ποτηλιάρισμα.
0: Μόνο εμείς, παιδιά, καθόμαστε και δροσιζόμαστε μέσα.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια,
0: να και σε κάτι που συμφωνούμε με το φουσκίδι.
1: Κάτσε άραξε στο σπίτι σου, ερκοντήσου.
0: Κάτσε άραξε, βράδυ.
1: Προκειμένου.
0: Φτιάξε κάτι να φας εκεί πέρα. Μαγείρεψε.
1: Να πας, ξέρω εγώ, συνανάβησο και να κάνεις λες και γυρνάς από Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου 100%
1: σε αυτό. Διαφωνούμε
0: σε
1: αυτό.
0: Δεν το συζητώ. Παιδιά, να σας πούμε και κάτι άλλο, έτσι, πιο κοσμικό τώρα που ήρθε ο Θανάσης μου και κάπως με ανεβάζει ψυχολογικά αυτό. Κάποιοι βρεθήκατε στις πέτσες του Σαββατοκύριακο. Γιατί το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω για το, πώς το λένε, για τον Κασελάκη και για τον κύριο Τάιλερ, τον σύζυγο.
1: Ήτανε
0: θέλω
1: και αυτή το Σαββατοκύριακο.
0: Θέλω να πω ότι ήταν ο Τζάστιν και η Χέλι Μπίμπερ στις Σπέτσες.
1: Ναι,
0: κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, έγινε ένας χαμός. Και άκουγα το πρωί που έλεγαν, σχολίαζαν κάτι συνάδελφοί μας και έλεγαν «Και ποιος είναι ο Τζάστιν Μπίμπερ, τον καταλαβαίνεις?» Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα είσαι στις πέτσες,
1: σκάει
0: μύτη ένα κότερο εκεί πέρα, κατεβαίνει ο Justin Bieber, τον ξέρεις τον Justin Bieber δηλαδή.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: Δεν λέμε τώρα.
1: Και εμένα θα μπορούσε, που ξέρεις ότι έχω μια τάση σε αυτά, θα μπορούσε να μου διαφύγει. Δεν είναι ότι έρχεται, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ ποιος.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι ο Brad Pitt ή ο Leonardo DiCaprio, αλλά ο Justin Bieber, ειδικά στο νεανικό
1: κοινό,
0: έχει ένα, πώς να το πω, έχει ένα impact. Μετά το κρανίδι βρέθηκε λοιπόν στις πέτσες με τη σύζυγο, κάτσανε φάγανε και σχολίαζε ένας ρεπόρτερ και έλεγε, κάτσαν φάγανε, δεν είχαν κάνει κράτηση. Τώρα το κάνει εικόνα να έρθει δηλαδή στο εστιατόριο όσο Justin Bieber για να το πεις, αδερφέ, δεν έχουμε τραπέζι, πήγαινε παραπέρα. Όχι, εντάξει, καλά είναι αυτά, γιατί είναι διαφήμιση για τη χώρα, γι' αυτό τα συζητάμε, καταλάβατε. Γιατί ένα post να κάνει τώρα ο Justin Bieber και να είναι, ρε παιδί μου, στις πέτσες, οπουδήποτε, στην Ήδρα, ξέρω εγώ.
1: Σου λέω, θαυμασίες του να έρθω κι εγώ στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Αφού πήγε ο Justin.
0: Ακριβώς. Πώς είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, οι influencers που φοράνε ρούχα διάφορες εταιρείες, μάρκες κτλ. Να, τώρα, ας πούμε.
1: Τώρα φοράει τη χώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα φοράει τη χώρα. Δηλαδή, άμα επέλεγε, ας πούμε, ο Justin Bieber να πάει τώρα διακοπές, πού να σου πω τώρα, στη Μαγιόρκα, Φερρυπίν, έτσι. Ή, ξέρω εγώ, στη Νίκαια της Γαλλίας, όχι στη Νίκαια του Πειραιά.
1: Γιατί καλύτερα είναι η Νίκαια της Γαλλίας από τη Νίκαια του Πειραιά. Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
0: Καλά, με σένα δεν πας ούτε νίκη Πειραιά.
1: Γιατί?
0: Όχι νίκη Γαλλία, δεν πας ούτε νίκη Πειραιά, δεν φτάνουμε μαζί.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Δεν έχει τύχει.
0: Γιατί είσαι η επιτομή της ανακρίβειας.
1: Δεν έχει τύχει, δεν έχει τύχει.
0: Μα τι να πω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Έχω άλλες υποχρεώσεις, τι να κάνω.
0: Τι υποχρεώσεις έχεις δηλαδή? Πού έχεις να πας, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες?
1: Δηλαδή μου όπου και να έχω να πάω, δηλαδή κάπου έχουμε να πάμε κι εμείς.
0: Παιδιά, πάντως είναι πάρα πολύ δυνατό μπραντ όλοι αυτοί οι celebrities που έρχονται, ποστάρουν και διαφημίζουν τη χώρα. Έχουμε ανάγκη το τουριστικό μας προϊόν να ενισχύεται συνεχώς. Εντάξει, πέρα από το Θανάση βέβαια που είναι ambassador για πάρα πολλά ελληνικά νησιά.
1: Εγώ είμαι ambassador για ορεινούς προορισμούς.
0: Καταρχάς είσαι ambassador των μετεώρων.
1: Είμαι ambassador, ακριβώς. Λόγω καταγωγής. Θέλω να σου πω σαν μετέωρα.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
1: Να πάω στο Περιτούλη.
0: Δεν ήταν ένα λάθος του Δημάρχου Αβραμόπουλου εκεί πέρα.
1: Τι?
0: Κοντζά με ε65. Όταν τα εγγένειά σου να είναι φεσού. Τροπή. Έσχος. Τροπή.
1: Όχι, ήταν να πάω πριν τα εγγένεια και να κάνουμε και ένα ωραίο σκηνικό, αλλά δεν έκατσε λόγω χρόνου.
0: Κατάλαβες.
1: Θα το κάνουμε
0: όταν
1: ωστόσο.
0: Λέω την ambassador,
1: θα το κάνουμε ωστόσο με διαφορετική. Ναι, δεν γινότανε.
0: Κατάλαβες.
1: Θα το κάνουμε με διαφορετική δομή όμως ω ο από Σεπτέμβριο. Κοίταξε να δεις, έτσι που λες.
0: Τώρα βλέπω από Σεπτέμβριο να εμφανίζεται μια φορά τη βδομάδα.
1: Άμα θες να σου πω, πώς πας από τον ε65 σε ωραίους προορισμούς δια της Καλαμπάκας, διότι αναγκαστικά περνάς, γιατί μέχρι πρώτη στο τέρμα του ε65 ήταν Καλαμπάκα. Τώρα πηγαίνεις προς Εγνατία με τον ε65, να στα πω. Αλλά και όχι μόνο από τον ε65 και εσωτερικές διάδρομες.
0: Πάντως και σκέφτομαι.
1: Τα υπόλοιπα δεν ξέρω.
0: Τώρα που έχει φτιαχτεί και ο ε65, διευκολύνεις και τον κόσμο να έρθει να σε επισκεφτεί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα θέλεις να επισκεφτείς Φουσκίδη.
1: Όταν είμαι, γιατί δεν έχω και τη δυνατότητα να είμαι πολύ καιρό.
0: Ναι. Άλλο είναι να σκέφτεσαι ότι είναι ένα τσιγαροδρόμος τύπου, άντε 2-3.
1: Ναι, τι είναι.
0: Και άλλο πια να σκέφτεσαι ότι υπάρχει στροφιλίκη και τα λοιπά.
1: Τι είναι τώρα πια. Τίποτα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να πούμε τώρα το εξής. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα κάψιμα και ότι αν ξεφύγει η κρίση, τώρα θα μου πεις πόσο να ξεφύγει, έχει ξεφύγει ήδη, θα χρειαστεί να ληφθούν ευρωπαϊκά μέτρα, μπορούμε?
2: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.

0: στην πράξη. Και δεύτερον, για παράδειγμα, και το ρεύμα έχει ανέβει και θα ανέβει περισσότερο από ό,τι λένε γνωρίζοντες, σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο που αναμένεται να ξαναπάρει την ανιούσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να το προλάβουμε λίγο αυτό. Αυτές τις δύο παρατηρήσεις.
1: Και εγώ έχω να κάνω και μια τρίτη.
0: Ναι.
1: Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό είναι διεθνές και το ίδιο τραβάνε και οι φίλοι στην Αυστρία και στην Ισπανία και στο Βέλγιο. Δεν έχουμε τις ίδιες οικονομικές απολαβές όμως με τις απολαβές που έχουν οι φίλοι στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στο Άμστερνταμ και δεν ξέρω εγώ πού.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι μια παροχημένη προσέγγιση. Αυτό τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Παροχημένη είναι αυτή η προσέγγιση.
0: Ναι, θα σου πω γιατί.
1: Αυτό σε πείραξε. Αντί να σκεφτούμε καμιά λύση τώρα εδώ πέρα που καθόμαστε και να μασάμε την καραμέλα.
0: Ότι
1: το πρόβλημα είναι διεθνές τα τελευταία 5 χρόνια, αυτό λέμε, Θανάση.
0: Δηλαδή αντίστοιχο για τους.
1: Να ζητήσουμε και συγγνώμη.
0: Αντίστοιχο για τους μισθούς του Αυστριακού είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκεί το ενεργειακό, καταλαβές. Θέλω να πω ότι δεν είναι και να λέμε ότι επειδή έχουν μεγαλύτερους μισθούς στην Αυστρία που πράγματι έχουν, ότι αντιμετωπίζουν μικρότερο πρόβλημα.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι πανάκια. Εγώ λέω απλώς ότι όταν λέμε ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι λαοί, να δούμε όμως και οι υπόλοιποι τι απολαβές παίρνουν από τις εργασίες τους και τι ρεύμα πληρώνουν. Γιατί το Βέλγιο δεν έχει, για παράδειγμα, στο ρεύμα το ίδιο κόστος που έχουμε εμείς. Έχει πυρηνική ενέργεια.
0: Δεν το ξέρω, θα σε γελάσω.
1: Το ξέρω εγώ όμως.
0: Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ωστόσο ότι το να λέμε ότι οι Γάλλοι έχουν. Τι μισθούς παίρνουν στη Γερμανία και εμείς συγκρινόμαστε και εδώ, δεν είναι. Συζητά κάνουμε. Ναι, εδώ διαχρονικά. Στον αιώνα τον άπατα, στη Γερμανία θα έχουν καλύτερους μισθούς από εμάς. Τι πάει να πει αυτό. Είναι αυτό μέτρο σύγκριση. Στο Βέλγιο, στον αιώνα τον άπατα, θα έχουν καλύτερους μισθούς.
1: Σαν επιχείρημα που το ακούω αυτό προσωπικά, εμένα προσωπικά
0: άλλο
1: δεν μου λέει τίποτα.
0: Το επιχείρημα είναι αυτό που σου είπα εξ αρχής. Ότι εδώ πέρα ποιο είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας εδώ είναι ότι όταν μειώνονται ενίοτε οι τιμές. Όταν αυξάνονται και οι δικές μας εδώ στο σύνορον και όταν μειώνονται οι τιμές, δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο της κατηγούσας δηλαδή και στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να μειώνεται σε ορισμένες χώρες και εμείς να είμαστε μια από τις χώρες που να μην μειώνεται με τόσο έντονα αντανακλαστικά.
1: Δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να μας λέει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ή να μας λέει ποια λύση υπάρχει. Θέλω να μου πεις μόνο αυτό.
0: Όχι, η δουλειά της κυβέρνησης είναι να βρίσκει λύσεις και της αντιπολίτευσης να προτείνει. Μάλιστα, έχουμε μια εκτακτή είδηση. Η Άννα είναι εδώ να μας πει 2-3 πράγματα.
2: Ναι, έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στις αρχές, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας επί της Οδού Ακαδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε στις 12 παρά 20 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, το οποίο διενεργεί έλεγχο στο κτίριο. Και λόγω της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ελλάς έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Οδό Ακαδημίας από το ύψος της Οδού Κανάρη έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.
1: Να πούμε ότι είναι και στο Κολωνάκι, παιδιά, κατά το κοινό λεγόμενο, για όσους κινείστε πέριξ του κέντρου, στο ύψος της Βουλής. Ελπίζουμε να είναι φάρσα. Το λέω αυτό γιατί και χθες είχαμε δει μια επιχείρηση με μια βαλίτσα στο μοναστήρα.
0: Τελικά την ξέχασε ένας τουρίστας.
2: Και δεν έχει δοθεί και κάποιο χρονικό περιθώριο για το.
1: Θα μπορούσε να είναι φίλος σου.
0: Γιατί εγώ δεν ξεχνάω.
1: Βρεδανάζι μου.
0: Συγγνώμη, μα και αυτό το ξεχάσει τη βαλίτσα.
1: Ναι, παιδί μου, είμαστε μια παρέα 5-6 άνθρωποι. Εκεί πέρα έχουμε σταματήσει.
0: Και ξεχνάει τη βαλίτσα.
1: Κουβαλάμε πράγματα. Ναι, ναι. Σε έχει φορτώσει εκεί κάποιο με τι τσάντε.
0: Ξέχασε τη βαλίτσα. Οκ, και εγώ, αλλά μην αναστατώσει μια ολόκληρη πρωτεύουσα επειδή ξέχασε τη βαλίτσα σου. Πάνε πυροτεχνουργοί, πάνε τα ΕΚΑΜ, πάνε πυροσβεστικοί, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναστάτωσε, δηλαδή πα σε μια ξένη χώρα και την αναστατώνει επειδή ξέχασε τη βαλίτσα.
1: Έσχος.
0: Κράτα τη σπίτι σου, μαντεμάτι στο ξενοδοχείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά σου λένε ότι ήταν φάρσα. Ναι, και αν δεν ήταν, καταλαβες. Μετά κάνανε και πλακίτσα στο Instagram. Ότι και καλά αναστατωθήκαμε για μια βαλίτσα. Ναι, για άμα δεν ήταν βαλίτσα και ήταν κάτι άλλο, θα σου έλεγα εγώ.
1: Θυμίζω ότι στο παρελθόν τρεις βαλίτσες έχουν ανατιναχθεί.
0: Κρατήστε αυτό που σας είπε, Ανούλα, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή
1: τηλεφώνημα.
0: Τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία. Έχουμε τους αντίστοιχους ελέγχους που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις και τα αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο κυκλοφορίας.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα με διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το φάκελο της πολιτικής καυτής επικαιρότητας.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία.

0: άρνητα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mont Parnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, κουλεμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, παιδιά.
0: Με Νατάσα Θεοδωρίδου, τράβα και ψυχή του Βούτσινου σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει, χρειάζονται και αυτά.
0: Χρειάζονται και αυτά. Λοιπόν, είναι τα μηνύματά σου πολλά. Για να το λες εσύ. Ποια χούντα, μωρέ. Ο Λεωγιάννης, δεν το καταλαβαίνω για το διαβατήριο, λέει.
1: Εκτός... Μην είστε ρε παιδιά τώρα.
0: Εάν έγινε να φύγουμε, ο Τάκης λέει το κόστος στην Ελλάδα ήταν σαφώς χαμηλότερο και συμβατό με τους μισθούς μας πριν την έλευση του ευρώ. Το ξέρεις αυτό, το πήραμε χαμπάρι. Έχει δίκιο με όσο σου λέει Στέλλα από την πλάκα. Λέει, λες εσύ να φύγουμε από το ευρώ.
1: Εγώ δεν λες εγώ τέτοιο. Όχι, αλλήμον. Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Τι συζήτηση είναι αυτή τώρα, είπε.
1: Αυτά τα έχουμε λύσει.
0: Τα έχει λύσει η ζωή. Τα έχει λύσει η ζωή αυτά. Το τι καλύτερο μπορεί να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τι μπορεί να προτείνει η αντιπολίτευση για να είναι καλύτερη η καθημερινότητά μας, αυτό είναι κάτι άλλο. Μια άλλη κουβέντα και μια άλλη συζήτηση.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε για το κόστος ζωής και για την καθημερινότητα, μια τέτοια χρηστική συζήτηση θα κάνουμε και με την κυρία Σδούκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ξέρει καλά και τα της ενέργειας μεταξύ άλλων βεβαίως. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας,
2: κυρία Σδούκου. Κυρία Καντώνα, κύριε Φουσκίδη, γεια σας. Φτύνω τον κόρφο μου, τι λέτε για το ευρώ.
1: Όχι, οι ακροατές σχολιάζουν κάποια θέματα έτσι και εμείς λέμε ότι τα έχουμε λύξει τα θέματα αυτά.
0: Είναι και μερικοί φίλοι που κάνουν και ιστορικές αναδρομές κατά καιρούς. Τι έπρεπε να γίνει σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο από τα παλιότερα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά άπαξ και τα λύνει η ζωή αυτά τα πράγματα δεν έχει νόημα.
2: Πάμε στο σήμερα.
1: Πάμε τώρα να λύσουμε τα άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια, κυρία Σδούκου, που είναι και το μόνιμο πρόβλημα του κόσμου σε αυτή τη χώρα. Θέλω να μας πείτε. Εάν όντως επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι η κυβέρνηση εξετάζει ένα παράθυρο να παραταθούν τα μέτρα στα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί κάθε μέρα, κυρία Καντώνα, και νομίζω το έχει αποδείξει, θα στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει. Προφανώς δεν μπορώ σήμερα να σας πω τι θα κάνει για μετά τον Αύγουστο. Όμως βλέπετε ότι η αντίδραση του Πρωθυπουργού είναι πάντοτε ακαριαία. Δηλαδή μόλις βλέπουμε ότι τα πράγματα ξεφεύγουν, είδατε και χθες, είπε ότι θα πάει και τον Αύγουστο. Νομίζω ότι θα πάει το πράγμα βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό σημαίνει στο βλέποντας και κάνοντας, επειδή έχει θίξει από την Αυστρία το ζήτημα του υψηλού κόστους ενέργειας, ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Μπορεί να δούμε και το ενδεχόμενο να επιδοτούνται.
3: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Ένα πλέγμα γενικότερων έτσι παρεμβάσεων στα κομμάτια αυτά.
2: Στις τιμές ενέργειας λέτε.
0: Ναι. Και στις τιμές ενέργειας και με
2: συνομιλία. Νομίζω ότι δεν είμαι σε θέση να σας το πω εγώ αυτό σήμερα. Είναι κάτι που έτσι και αλλιώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάθε μέρα παρακολουθούμε την τιμή της χονδρικής. Εντάξει, τον Ιούνιο όντως η τιμή χονδρικής ήταν στα... είχε κλείσει τα 92, αν θυμάμαι, ευρώ. Τώρα τον Ιούλιο ήταν 110. Η τιμή της χονδρικής, λέω και πάλι, επηρεάζει. Όμως να σας θυμίσω ότι και οι πάροχοι απορρόφησαν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του αυξημένου κόστους και έτσι κρατήθηκαν. Εγώ θέλω να κρατήσει ο κόσμος που μας ακούει πως οτιδήποτε υπάρξει το οποίο σίγουρα επηρεάζει την τσέπη του πολίτη, το ξέρετε, το έχετε δει. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει.
0: Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι, επειδή έγινε και πολλή συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, ότι πράγματι ανεβαίνουν διεθνώς οι τιμοί του πετρελαίου, θα ανέβει και εδώ. Αυτό είναι αναπόφευκτο, ξεκάθαρα. Το θέμα είναι γιατί όταν κατεβαίνει διεθνώς εδώ ή δεν γίνεται ή γίνεται πολύ πιο αργά.
2: Ναι, αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε διαρκώς. Άλλοι λένε ότι γιατί έχουν αγοράσει τις ποσότητες σε προηγούμενες τιμές όταν ακόμη αυτό ήταν ακριβό. Άλλοι μπορεί να πούνε ότι ο έλεγχος και η εποπτεία εκεί έξω μπορεί να μην γίνεται με έναν τρόπο που να βλέπεις αμέσως να μετακυλεί την μείωση του κόστους, δηλαδή κατευθείαν στην τιμή. Εγώ όμως θέλω να κρατήσουμε το εξής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει μόνη της ένα παγκόσμιο πληθωρισμό. Προφανώς και όχι. Γι' αυτό και υπάρχει, κύριε Φουσκίδη, ακρίβεια σίγουρα σε όλες τις χώρες, αλλού μεγαλύτερη, αλλού μικρότερη. Μπορούμε να συζητήσουμε φυσικά αν η Ελλάδα τα έχει πάει καλύτερα ή χειρότερα από άλλες χώρες, αλλά να έρχεται κάποιος να λέει, για παράδειγμα, ότι για όλη αυτή την ακρίβεια φταίει αποκλειστικά η κυβέρνηση, μου φαίνεται υπερβολικό. Απ' την άλλη, δεν σημαίνει ότι καθόμαστε τώρα εμείς και το σχολιάζουμε παθητικά με σταυρωμένα χέρια.
1: Θα πάρετε πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρία Σδούκου, ως κυβέρνηση?
2: Άκουσα τον Πρωθυπουργό προηγουμένως που αναφερόταν περισσότερο βέβαια σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας.
1: Θα ανοίξουμε το χώρο εμείς, θα μπούμε μπροστά σε αυτή την κουβέντα που γίνεται.
2: Εμείς στο ζήτημα του κόστους ενέργειας έχει πρωτοστατήσει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές και με επιστολές του και με
1: παρεμβάσεις. Είχαν αποτέλεσμα αυτά κατά τη γνώμη σας?
2: Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το δυσκίνητο καράβι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι...
1: Παραμένει δυσκίνητο
2: και εμείς όμως το ενδιάμεσο, όσες φορές και αν ζητήθηκε αυτό από την Ευρώπη, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε παρεμβάσεις από μόνοι μας. Και εγώ θέλω να σας θυμίσω. Ναι, το καταλαβαίνω ότι από αυτό κρινόμαστε τώρα, από την καθημερινότητα και από τις τιμές σε όλα τα επίπεδα, ράφια, βενζίνη, ενέργεια, αλλά 1 εκατομμύριο οικογένειες πήραν 150 ευρώ για κάθε παιδί, τα 300 ευρώ που ήταν για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανασφάλιστους, νομίζω το 85% περίπου των ενοικιαστών, γιατί διευρύναμε τα εισοδηματικά όρια για να επιστραφεί το ένα ενίκιο το χρόνο, για να μπουν και άλλες οικογένειες. Η επιδότηση στη βενζίνη, στο Fuel Pass, η συμφωνία αυτή τώρα με τα δηληστήρια, με τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά, η επιδότηση στους αγρότες, σας λέω, το 15% για να αγοράσουν λιπάσματα, ναι, το πλαφόν που μπήκε στο περιθώριο κέρδους στα βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχουν παραμείνει σταθερά, δεν έχουν αυξηθεί. Παρόλο δηλαδή που αυξήθηκαν τα ναυτιλιακά καύσιμα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν προστατευτεί.
1: Ωραία, να πω κάτι. Όλα αυτά τώρα που μας περιγράφετε, κατά τη γνώμη σας, είναι παράγοντες? Όχι, θέλω να μου πείτε αν είναι παράγοντες που σας οδηγούν στο να επιτύχετε την αυτοδυναμία που κάποιοι λένε από την αντιπολίτευση ότι είναι άπιαστος στόχος για εσάς. Γιατί μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει ότι θα πάμε σε εκλογές το 27, αλλά δεν φαίνεται να πείθεται ιδιαίτερο στο πολιτικό προσωπικό γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, χωρίς καμία διάθεση αλαζονίας σε αυτό που θα πω, ο στόχος θεωρώ της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, κύριε Καντώνα, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
1: Πάντως εκλογές το φθινόπωρο δεν θα έχουμε.
2: Από το αν θα είπατε.
1: Εκλογές, λέω, το φθινόπωρο δεν θα έχουμε.
2: Πιστεύω ότι πλέον, αφού το ακούτε από τον Πρωθυπουργό μέρα παραμέρα να το λέει...
1: Να το ακούσουμε και από εσάς που είστε και εκπρόσωπος
2: τύπου. Πάντα άνοιξη του 27 λέγαμε, καταλαβαίνω ότι αυτό πάει κόντρα στο δημοσιογραφικό ένστικτο. Να πιστέψετε δηλαδή έναν πολιτικό που λέει ότι δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές. Αλλά πιστεύω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή κάπου να πιστέψουμε ότι πρέπει να έχουμε σταθερούς εκλογικούς κύκλους. Αφήστε που το θεωρώ ότι είναι και αντιπαραγωγικό και κουραστικό νομίζω. Ναι. Και εσείς δηλαδή όταν βρίσκεστε έξω και συνομιλείτε με
1: φίλους. Εντάξει, εμάς δουλειά μας είναι.
0: Αυτοί λένε,
2: όχι, μη μας πείτε ότι έρχονται.
0: Όχι, αλλά υπήρχαν στο πρόσφατο παρελθόν και υπουργοί που λέγανε ότι είτε Οκτώβριος είτε Απρίλιος εξαντλήθηκε η τετραετία. Είναι θεσμικό δηλαδή.
2: Ναι, αλλά πιστεύω ότι το στίχημα των επόμενων μηνών είναι πρώτον, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να ολοκληρώσουμε όσα έχουμε δεσμευτεί και θεωρώ ότι οι 10 μήνες μπροστά μας είναι μεγάλος χρόνος για να δείτε κι άλλα έργα.
1: Άρα μάλλον ετοιμαζόμαστε για ένα σχηματισμό περισσότερο μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές.
2: Αφήσαμε τώρα τις προώρες πια.
1: Μαζί μας δεν βγάλει τα κρυκίδας δεκού. Τώρα αστειεύομαι έτσι κάτι και λίγο
2: πλάκα. Πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, δηλαδή να παραδώσουμε στους πολίτες όλο αυτό το έργο που έχει δρομολογηθεί. Επίσης, το είπατε και εσείς, είναι πολύ δύσκολο το διεθνές περιβάλλον, οπότε να κρατήσουμε τη χώρα σταθερή, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, και να παρουσιάσουμε και το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία.
1: Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλα τα καλά. Γεια σας, κύριε Ζούκου.

0: είναι τα μηνύματά σας πολλά και για την τιμή του πετρελαίου
1: και, γενικό,
0: και για τα σούπερ μάρκετ και γενικότερα για την οικονομική κατάσταση. Ο Δημήτρης λέει ότι στα πτωπλοϊκά υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια πρόοδο σε σχέση με...
1: Στα ακτοπλοϊκά υπάρχει μια στασιμότητα στις τιμές που δεν είναι οικονομικές, αλλά για τα δεδομένα των συγκυριών που έχουν ανέβει για εκείνους τα καύσιμα και το λειτουργικό τους κόστος, δεν έχουν επιβαρύνει εξτρά.
0: Κρατήθηκαν κάπου.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι είναι φθηνά.
0: Δεν
1: είναι και απλησίαστα.
0: Δεν έχει ισορροπήσει.
1: Γιατί άμα ήταν απλησίαστα, δεν θα παίρνει το καράβι να πας διακοπές.
0: Δεν ξέρω τι είναι απλησίαστο ή όχι. Απλώς τι έγινε.
1: Απλησίαστο δεν είναι. Μια μα και τώρα.
0: Επειδή ακριβώς.
1: Απλησίαστο δεν είναι μορφανά.
0: Σχετικό είναι. Γιατί άμα θέλει μια οικογένεια να πάει εξοργό στη Σάμου και μαζί με το αυτοκίνητο πληρώνουν κανένα χιλιάρικο.
1: Ναι, όχι. Άλλο σου λέω, ρε παιδί μου, ότι και εμείς αν πάρουμε τώρα το αυτοκίνητο να πάμε Θεσσαλονίκη πάνω, θέλω να πληρώσουμε διόδια, θα πληρώσουμε βενζίνη, κάτι θα πληρώσει εκ των πραγμάτων για να μετακινηθεί.
0: Ναι, αλλά είναι πολλά. Θέλω να πω.
1: Όχι,
0: ότι
1: δεν είπα ότι είναι λίγα. Απλώς λέω δεν είναι απλησίαστο.
0: Ότι κάποια στιγμή υπήρχαν τραγικές αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά
1: εισιτήρια. Ναι,
0: τραγικές. Αυτό δεν έχει ισορροπήσει σχέση με το παρελθόν. Πράγματι, ωστόσο, συγκρατήθηκαν οι τιμές σε αυτά τα ύψη, τα μεγάλα, δυστυχώς, τουλάχιστον δεν είχαμε περαιτέρω αύξηση. Αλλά όμως είναι κάποιες περιπτώσεις που σου σηκώνει τη τρίχα τώρα. Αυτό έχει και μια λογική βεβαίως, έτσι. Δηλαδή, όσο αυξάνεται το πετρέλαιο, έτσι αυξάνονται και οι μεταφορές. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Παρ' όλα τα αυτά, ξέρεις, χρειάζεται και μια οργάνωση σε αυτό το κομμάτι. Εσείς που λέτε, παιδιά, αν η σύγκληση σημαίνει ότι θα φτάναμε τους μισθούς της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, όχι είναι η απάντηση. Δεν μπορεί η Ελλάδα.
1: Για ποιο πράγμα λες τώρα?
0: Γιατί λέμε ως πότε θα λέμε ότι είναι φυσικό επόμενο να έχουν καλύτερες τιμές οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και αυτοί. Λογικό είναι. Και θα είναι συνόν από τον άπαντα. Από την άλλη, έχουμε και εμείς τη θέση μας σε αυτές τις ευρωπαϊκές ταχύτητες. Δεν ξέρω αν είναι μία, δύο, τρεις ή τέσσερις. Εντάξει, έχουμε και εμείς το δικό μας στίγμα. Αλλά όχι. Από τη μία, ποτέ δεν θα γίνουμε Βέλγιο και Ολλανδία, δυστυχώς, έτσι, σε επίπεδο μισών, επαναλαμβάνω. Από την άλλη, ωστόσο, όχι, και αυτοί που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε Βουλγαρία και Ρουμανία, παρά τα επιμέρους στοιχεία που παρουσιάζουν κατά καιρούς, όχι είναι η απάντηση. Δεν έχει η Ελλάδα αντίστοιχο βιωτικό επίπεδο με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, δεν μπορούσα να το κάνουμε τώρα.
1: Εγώ δεν έχω πάει, βέβαια, ποτέ στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία.
0: Εγώ έχω πάει μια φορά, έχω χρόνια να πάω. Ναι. Αλλά στη Ρουμανία. Θέλω να πω το εξής όμως. Το συμφωνούμε σε αυτό. Ότι δεν είμαστε Γερμανία, αλλά δεν είμαστε και Βουλγαρία. Ακόμα, δηλαδή, και που μπορεί να οδηγήσει η ζωή, λέμε.
1: Να πω τώρα
0: κάποια στοιχεία που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά. Και για να βλέπουμε σε ποιους τομείς έχουμε μείνει πίσω. Αλλά στην συνολική εικόνα, όχι, δεν είναι έτσι. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι έτσι η Ελλάδα, προς Θεού.
1: Επειδή όμως έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε σε αυτά που λέει η κυβέρνηση τι αντιπροτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε ένα φίλο, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Χαιρόμαστε πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, χαρά πάντα είναι δικιά μου να είμαι στην παρέα.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη.
2: Επειδή άκουγα την συζήτησή σας, να σας πω, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ μισθούς της Ολλανδίας, αλλά επειδή η σούπερ μάρκετ πάω και στην Ολλανδία, στην οποία εργάζομαι, και στην Ελλάδα, στην οποία δραστηριοποιούμε, να σας πω ότι σε σούπερ μάρκετ την έχουμε ξεπεράσει.
1: Μήπως να σας παραγγείλουμε μερικά πράγματα να τα φέρετε από την Ολλανδία, που θέλουμε, διότι έτσι για το σπίτι. Τώρα κάνω λίγο πλάκα, έτσι.
0: Καλά, και δεν είναι κακό να ανεβαίνουν και επειδή λέγαμε για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προς Θεού, δεν είναι κακό να ανεβαίνουν και άλλες χώρες. Δηλαδή, καλό είναι θετικό και ειδικά αυτές που είναι γύρω-γύρω.
2: Θέλω να σας πω πάντως ότι σε επίπεδο τιμών υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση, είτε αυτό αφορά τη βενζίνη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά για τις γειτονικές μας χώρες όπως η Βουλγαρία, είτε στο σούπερ μάρκετ που με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα, το σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας είναι πιο φθηνό και σας το λέω επειδή το ζω. Δηλαδή συγκεκριμένη μάρκα θα χάσει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Σε κάποια προϊόντα πράγματι είναι έτσι και γι' αυτό λέμε και εμείς.
2: Στα προϊόντα της καθημερινότητας.
0: Για τις τρευλώσεις.
2: Στα προϊόντα της καθημερινότητας. Αυτά που χρειάζεται κάποιος για την καθημερινότητά του. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη στρέβλωση, ξέρετε.
1: Εγώ όμως θέλω να μας πείτε κάτι άλλο, κύριε Καρχημάκη. Επειδή πριν από λίγη ώρα έκανε δηλώσει ο Πρωθυπουργός από την Αυστρία, φαντάζομαι τις έχετε παρακολουθήσει και εσείς για την ενέργεια. Και έχει στείλει έτσι ένα μήνυμα πανευρωπαϊκό, για να το πούμε έτσι. Και λέει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Εσείς τώρα, αν ήσασταν στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη, τι πρωτοβουλίες θα παίρνατε, τι ακριβώς θα κάνατε, διαφορετικό από αυτό που κάνει τώρα η σημερινή κυβέρνηση που επιδοτεί το πετρέλαιο και το ντίζελ. Μέχρι στιγμής εκεί είμαστε, δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Εσείς τι θα κάνατε αν είστε στη θέση του Πρωθυπουργού?
2: Θα σας πω, εδώ υπάρχουν τρία πολύ μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο είναι το δομικό, το οποίο αφορά την ίδια την αγορά καυσίμων στη χώρα. Βγήκε προχθές ο πρώην Διευθύντας Σύμβουλος της Ελληνικής ΛΠ

0: το οποίο συμβαίνει, λέει από διάφορα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι η παρέμβαση στην αγορά είναι στα μέτρα του εφικτού. Mm. Και λένε αλήθεια. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει αυτό που μπορεί στην Ελλάδα, όχι αυτό το οποίο πρέπει.
1: Τι είναι πρέπει δηλαδή.
0: Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Τι πρέπει, πρέπει να παρέμβει εδώ πέρα που έχουμε καταπληκτική συμπεριφορά δεσπόζουσας θέσεις και να μπορέσει να βάλει όρια και να βάλει πρόστιμο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει δυστυχώς στην Ελλάδα, διότι δεν έχει σχετική αρμοδιότητα. Γι' αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ προτείνει να πάμε σε ένα μοντέλο διαφορετικό από το Επιτροπή Ανταγωνισμού, το οποίο προσυδειάζει περισσότερο στο Ιταλικό και στο Αγγλοσαξονικό μοντέλο.
2: Το ερώτημα είναι ακριβώς τι περιφορία κινήσεως υπάρχουν, κύριε Καρχημάκη. Αυτό είναι το
0: ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιφορία κινήσεων και σε επίπεδο παρέμβασης κυβερνητικής, όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει παιδιά φορολογήστε τους, και εμείς δεν το κάνουμε. Και σε επίπεδο δομικών αλλαγών στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά, χαρακτηριστικό παράδειγμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και θέλω να σας πω ότι εκεί υπήρχε μια προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί Λιανού, όπου έβαλε ένα πρόστιμο το οποίο θύμιζε λίγο την περίπτωση Αλ Καπόνε. Δηλαδή προσπάθησε να σπάσει το καρτέλ των διεισδυτηρίων όχι με βάση αυτό που έκαναν, αλλά με βάση μια παρεμπίπτουσα πρακτική, η οποία σε σχέση με τον τρόπο αποθήκευσης, όπως και ο Αλ Καπόνε ψάχνει για φοροδιαφυγή.
2: Από την κυβέρνηση λέει ότι φορολογήθηκαν τα δελυσίδια και ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που το έκανε σε αυτό το βαθμό.
0: Με χαμηλότατο συντελεστή και όχι τώρα που έχουμε τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη, τα τεράστια μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Εσείς τι συντελεστή θα προτείνατε, αν επιτρέπετε.
0: Αυτή, μα σας λέω, μέχρι τώρα ήδη μια σειρά μέτρων τα οποία θα ρίχναν την τιμή. Και την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι μιλάμε και για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό βέβαια. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το λέει και ο κύριος Πέτας.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς, μισό λεπτό, εσείς τι συντελεστή θα επιβάλλατε στα κέρδη.
0: Τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Ναι. Δηλαδή τα 40 δολάρια επιπλέον των 10.
2: Ποια χαρακτηρίζει
0: τον ανώτατο δυνατό που είναι το 90%.
1: Το ποσό, το 90%.
0: Το ανώτατο δυνατό. Το ανώτατο δυνατό.
2: Τώρα για να μην μπλέκουμε με
0: τα windfall. Στα windfall, δηλαδή αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Δηλαδή υπάρχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με ότι αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν παραπάνω από όσο
2: θα έπρεπε. Τώρα για να μην μπλέκουμε με νούμερα και όλα αυτά.
1: Θα το πω μόνο στο τέλο κάτι άλλο. Ότι το προηγούμενο διάστημα όταν είχε γίνει αυτή η έκτακτη φορολογία. Ήταν στο 33% ο συντελεστής.
0: Εμείς λέμε το ανώτατο δυνατό.
1: Το δυνατό. Αυτό λέω. Το ανώτατο δυνατό. Για να έχουμε μια εικόνα έτσι για την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
0: Το ανώτατο δυνατό το οποίο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Δηλαδή σας λέω. Τα κέρδη. Ναι, το είπατε.
2: Για να πάμε λίγο στο πολιτικό. Σε μια χώρα που πράγματι έχει ακρίβεια και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγαθά της καθημερινότητας και τις ανάγκες της καθημερινότητας και τις συγκεκριμένες προτάσεις που μας λέτε τώρα και εσείς και που έχει καταθέσει και στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρείτε ότι αυτές δεν είναι αρκούντως πιστικές για τον κόσμο και σας φέρουν στην τρίτη θέση μονίμως πια κάτω από ένα κόμμα το οποίο αφενός είναι μόνο 2 μήνες αν δεν κάνω λάθος, έτσι, 2 μήνες ζωής μετράει και αφετέρου και από μια κυβέρνηση η οποία σε αντίθεση με εσάς φαίνεται να τσιμπάει και περισσότερες δημοσκοπήσεις. Γιατί έχει αυτή την εικόνα το ΠΑΣΟΚ, την στις μετρήσεις τουλάχιστον.
0: Νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε ακριβώς για αυτά τα προβλήματα, για το ποιος έχει τις λύσεις στα προβλήματα και νομίζω μια κρίσιμη μάχη διεθνής για κρίση Θεσσαλονίκης, τόσο αυτή η εικόνα θα ανατρέπεται. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν πράγματι μια κατάσταση που όμως
2: τη στιγμή είναι αλήθεια. Το θέμα είναι γιατί. Γιατί η εικόνα της στιγμής
0: είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη. Η κάλπη λοιπόν, πάνω από την κάλπη, εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν με άξονα τις ανάγκες τους και το ποιος μπορεί πραγματικά να δώσει λύσεις σε αυτές. Για παράδειγμα, μιλήσατε για την ακρίβεια. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο ΟΣΑ και να λέει ότι είμαστε οι πιο ακριβείς στα τρόφιμα, έχουμε τις πιο μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 60% της αύξησης
2: ξέρετε όμως γίνεται
0: αφορά ουρανοκατέβατα κέρδη των
2: όλα αυτά που λέτε είναι απολύτως λογικά αλλά όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού για παράδειγμα θα σας υπενθυμίσω τη συνομιλία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή λέει ο Ανδρουλάκης θα δώσουμε 13η σύνταξη μάλιστα και δίκαιο και εμπολής από εγώ για αρκετό κόσμο επιβεβλημένο ποιο είναι το κόστος γιατί το ρωτάω Μητσοτάκη ποιο είναι το κόστος. Ναι.
0: Και το ΕΚΑΣ λέμε.
2: Και το ΕΚΑΣ λέμε. Ποιο είναι το κόστος, εσείς το έχετε μετά από τόσες μέρες που έγινε αυτή η κουβέντα στη Βουλή?
0: Μα δεν το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που το ανακοινώσαμε, με συγχωρείτε. Το κόστος είναι για την πρώτη φάση των μέτρων την οποία έχουν προτείνει στο σύνολο του ασφαλιστικού.

0: μου είναι 1,1 δισεκατομμύρια. Η πρώτη φάση, δηλαδή το επόμενο χρόνο γινόμαστε στην κυβέρνηση τώρα και παίρναμε τα μέτρα αυτά τώρα για τον επόμενο χρόνο, το κόστος είναι συνολικά για τις παρεμβάσεις μας.
1: Και από πού θα τα εξασφαλίσετε μετά 1,1
0: δισεκατομμύρια. Δηλαδή, το ΕΚΑΣ και την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης στα 1,1 δις. Αυτό υπάρχει ήδη ο δημοσιονομικός πόρος σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το όριο δαπανών, δεν μιλάω για το υπερπλεώνασμα το οποίο ξεπερνάει το όριο δαπανών, το όριο δαπανών είναι στα 1,8.
1: Άρα γιατί δεν το δίνει η κυβέρνηση και προεκλογικά.
0: Σύμφωνα με την ίδια την κυβέρνηση.
1: Αφού είναι υποφερτό για τον κρατικό κορφανά, γιατί δεν το δίνει η κυβέρνηση και τώρα προεκλογικά να τελειώνει μία και καλή.
0: Εδώ θα πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση. Η δική μου η πολιτική άποψη είναι ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μια συνειδητή επιλογή. Η συνειδητή επιλογή είναι να δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα προσυδειάζει στην Νοτιοανατολική Ασία του 1990 έως τέλη 80. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στο όριο της επιβίωσης, εργαζόμενους και συνταξιούχους, προκειμένου να μπορεί να δημιουργεί ανάπτυξη με συγκρατικό πλεονέκτημα όχι το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά το χαμηλό κόστος.
2: Το Τζίπρα θα το κερδίσετε στις εκλογές, κύριε Καρχημάκη. Θα είστε πάνω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα τον αφήσετε
0: με
2: πίσω.
0: Μισοτάκι θα κερδίσουμε.
1: Πρώτη.
0: Το δεν είναι για τη δεύτερη θέση.
2: Μάλιστα. Άρα θα κερδίσετε, λέτε, την Νέα Δημοκρατία.
0: Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών.
2: Μάλιστα.
0: Όλη αυτή η προγραμματική δουλειά, mm-hmm. όλη αυτή η δουλειά που έγινε σε όλη τη χώρα με τους κοινωνικούς εταίρους. Mm-hmm. Και θέλω να το σημειώσω αυτό, γιατί ξέρετε είναι η πρώτη.
2: Απλά δεν προκύπτει από τις μετρήσεις, αυτό λέμε.
0: Που συγκροτείται ένα πρόγραμμα με τόσο ευρεία διαβούλευση.
2: Όχι, για το πρόγραμμα δεν αμφισβητεί κανείς το πρόγραμμα.
0: Πήγαμε σε κάθε γωνιά της χώρας.
2: Και ενδεχομένως και το πιο συγκροτημένο. Το θέμα είναι αν τίθεται. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε.
0: Μιλήσαμε στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν τα προβλήματα και οι οποίοι βλέπουν ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου τους. Φτιάχνουν αναπτυξιακά προγράμματα αναπεριφέρεια.
2: Λοιπόν,
0: όλα αυτά.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Δεν τα κάναμε για να είμαστε αντιπολίτευση, τα κάναμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον
1: τόπο.
2: Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Καρχημάκη. Να είστε καλά.
1: Μια και έχουμε πιάσει αυτήν την κουβέντα, να πούμε ότι την Κυριακή που μας πέρασε, το Σάββατο που μας πέρασε, τα παραπολιτικά είχαν ένα άκρως ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις φοροελαφρύνσεις αλλά και για τις παρεμβάσεις στη ΔΕΘ σε ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικές ομάδες κλειδιά. Για παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους αγρότες. Και βεβαίως, να πούμε, είναι αυτά στο παραπολιτικά.gr, μπείτε να τα δείτε. Και πολύ ενδιαφέρον και το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης απογευματινής, Στέλλα, της περασμένης Κυριακής, χθες δηλαδή, σχετικά με την κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Επίσης, ένα πάγιο αίτημα και μένει να φανεί εάν και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί αυτή η σκέψη του οικονομικού επιτελείου.
2: Να πούμε για αυτό τώρα που λέει ο Θανάσης, ότι προφανώς οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ, όμως θα έρθουν και εκπτώσεις για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Mm-hmm. Τα λέει αναλυτικά η απογευματινή.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Οι εκπτώσεις για τα τεκμήρια είναι δεδομένο.
2: Οπότε περιμένουμε, παιδιά, τα φρέσκα κουλούρια από φθινόπωρο. Κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε εμείς. Με μάλλον ψέματα. Θα ακούσω το τραγουδάκι και σας χαιρετήσουμε μετά.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έκανε ο Freddie Mercury στη σόλο καριέρα του, ξεχωριστά από τους Swan. Ήταν εκείνη η περίοδος που είχε από τους Swan, είπα, ο Χριστός και η Παναγία.
1: Τι είπε
0: τους Swan?
1: Έλα, Χριστός
0: και η
1: Παναγία. Είναι εμπνευσμένος από αλλού. Λέω κι εγώ τώρα, τι λέει. Πραγματικά.
0: Από τους Queen.
1: Από τους Queen, παιδί.
0: Από τους Queen και ήταν τους Swan. Πώς μου ήρθε τώρα.
1: Μήπως άκουγες Κωνσταντινό Χριστοφόρη?
0: Καλά να είναι ο Κωνσταντινό Χριστοφόρη. Νομίζω πως ναι. Άκουγα ένα τραγούδι.
1: Μωρό μου, πότε.
0: Άκουγα ερχόμενος μια πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία μπαράντα των Swan.
1: Πάντως, Swan με
0: ήταν λοιπόν η περίοδος που είχε αποσχιστεί για λίγο από τους Queen. Είχε μετακομίσει στο Μόναχο.
1: Μάλιστα.
0: Και έγραψε αυτά τα solo τραγούδια για να επιστρέψει, να επανενωθεί μετά από λίγο καιρό με το συγκρότημα.
1: Τώρα που το θυμήθηκα, είναι πολύ ωραία και η ζωή του Freddie Mercury, η ταινία.
0: Φοβερή.
1: Το λέω αυτό, αν δεν την έχετε δει, τώρα που είναι καλοκαιράκι, αυτό ακριβώς, να βάλετε να τη.
0: Και είχε πάρει και πάρα πολλά Όσκαρ.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Κωνσταντίνε μου, αν μας ακούς, να δοξαστεί.
0: Ο Brian May τον Juan.
1: Λοιπόν, μαζί ξανά αύριο από τις 11, παρακαλώ, η πρωινή θέλω να είστε στην ακρόαση, αμέσως μετά το Σωτήρι και τον Αλέξανδρο Κλώσο θα είμαστε εδώ. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και η ώρα του λαού.
0: Ποια το πρώτο τραγούδι, σε πρώτο αυτό το τραγούδι?
1: Ποιο? Στο πω ακόμα τώρα.
0: Είναι ντουέτο, αυτό λένε μαζί. Η αρχική εκδοχή το τραγούδισε μόνο της η Κωνσταντίνα.

0: χάσεις την περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα.
2: Η ώρα είναι μία.
3: 15.900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Α, το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασε.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
13: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
14: Γεια, καλά.
13: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
15: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
16: Σκυλές της λύσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε!
13: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
14: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
13: Όχι, καταρχάς αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
14: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
17: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
13: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε εσείς, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, του Πολυβόλου.
14: Ο παπάς.
13: Ναι, ναι, ναι. Έτσι μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου ήρθε τώρα.
14: Έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
13: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
14: Κοροϊδευτικά το λέω.
13: Α, εντάξει.
18: Γεια σου, Αποστόλη, από Δανία, ο Δανοκουνούς.
14: Γεια σου, φίλε.
18: Δεν μου λες, ρουφήξε το αυγό του μπουμπούκος μας.
14: Δεν το ρουφάει.
18: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
14: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλο, δεν του κάθεται με τίποτα.
19: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
14: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνεις το χατήρι. Στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγαινε να βαράσει ενέσεις, μπράβο.
18: Σωστό, ναι, να βαράσει ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία τον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
14: Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ?
18: Αναρχοκουμούνης.
14: Ανατρίχιασα.
18: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το KK, θέλω να κυβερνήσω.
14: Είσαι με το KK αναρχικού που λέμε. Σαν όχι εσωτερικού, αναρχικού.
18: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
14: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι, αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά?
18: Σωστά, ναι.
14: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτρες παντού για να ταρπάξουνε? Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
18: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
14: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από δανεία να είσαι και εσύ, εντάξει.
18: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούνε και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
7: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
20: Και λίγοι ήταν.
7: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
18: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
21: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
14: Ναι, ναι, ναι.
21: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
14: Ναι.
21: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτοι αυτοί, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήραν
14: εξετάσεις. Και τώρα το ίδιο είναι.
21: Δυστυχώς, αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι, δυστυχώς.
14: Ξυπνήστε.
21: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
14: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή βρέστη επιτέλους να σωθούμε.
21: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
14: Καλά, κατούρα και λίγο.
21: Λάβετε, άκουσε, εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
14: Τσιπρόσκυλο είσαι.
21: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
14: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
21: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δική μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
22: Καλησπέρα, Αποστόλη.
14: Καλησπέρα.
22: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είδε το τίμια στην προηγούμενη φορά που πήρα.
14: Εσένα. Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
22: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
14: Ναι, ναι.
22: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχεις πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
23: Ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
22: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ο κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν 3 συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από 2 παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν. Τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
24: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το...
14: Κάικες και εσύ,
24: και το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουνε όλοι, Μαρκόνης, Ποθήτη.
14: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι σε πειράξανε.
24: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
14: Σωτήρι.
25: Σωτήρι. Τι έγινε, σε πειράξανε.
24: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
14: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
24: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78, που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 που τον σταμάτησε.
14: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
24: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
14: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντάς. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
24: Ναι, πρέπει να είπαμε.
14: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
24: Μοιάζει
14: σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
24: Σε πετάει από το δρόμο η Βαρύτης, ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
14: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα, ναι, εντάξει.
24: Αυτό, να το.
14: Σε ευχαριστώ γι' αυτό, να είσαι καλά, γεια.
0: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
0: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry κιόλα, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας αθλητής δεν γουστάρω τον Πανιόνιο, είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βύρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός, καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι, και είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 οπαδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών.
14: Είναι.
0: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φτιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
24: Καβλιάρι μου, Κυπριακός.
14: Τι θες ρε?
24: Αφού δεν με έβγαλες γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά το
14: παράσιτο. Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες? Τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια? Ποιο παράσιτο?
24: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω. Είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου

0: ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς. Εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία θα την πω με τους αγρότες.
1: Να τώρα τα αλλάζεις.
0: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς. Είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυριανάκη ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω ρε φίλε που έχει κάνει σε πάρα πολλούς τομείς ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό αδερφέ.
1: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α.
0: Καλά εντάξει τώρα.
1: Εγώ... Θα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
2: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε, στους ίδιους αστυνομικούς θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στον Κυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
1: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
2: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
1: Okay.
2: Δεν νομίζω.
1: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
2: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο παιδιά να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800 και 900 ευρώ γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
3: Καλησπέρα.
1: Yeah.
3: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
1: Το βασιλιά μας. Ναι.
4: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
3: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν δηλαδή η κυβέρνηση δίδαβε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρεών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
1: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
3: Δεν το κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
1: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
3: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φίλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός. Έτσι.
1: Αυτό να συμφωνήσουμε βεβαίως.
3: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας
1: και όχι μόνο τον Παύλο και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
3: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
1: Και ας μην υποφθαλμιούν βασιλικό θόκο.
3: Όχι.
1: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
3: ναι,
1: αυτό.
3: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
5: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά.
1: Γεια σου φίλε.
5: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
1: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατα... Όχι, να τα πάρουμε όλοι, άμα δεν γίνουν εκλογές.
5: Αυτό λέω, οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
1: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
6: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
7: Καμίσου.
6: Έτσι, μπράβο,
5: ευχαριστώ. Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
5: Και εγώ και μάλλον και όλοι, εντάξει.
2: Αποστόλη, αγόρι μου.
1: Έλα μου.
2: Ο φίλος ο Αναρχοάπλητος.
1: Μάλιστα. Τι θέλεις.
2: Και θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε βόνοπνος της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της. Γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι. Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
1: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
8: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
1: Εντάξει.
2: Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
2: Είναι απαράδεκτα.
7: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα. Βγάζει λεφτά μόνη της.
9: Μπράβο.
2: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει. Πολύ να μου πει.
1: Δεν ξέρω.
2: Χιλόπιτα.
1: Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
2: Εντάξει.
10: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
10: Αποστόλη, εσύ είσαι.
1: Ναι, ναι.
10: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
10: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
1: Παράσταση.
10: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε,
1: α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
10: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια. Συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, έχω πει και την άλλη φορά.
1: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
10: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγε να για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
1: Απαπα, σκυλί!
9: Σκυλί!
2: Ρε Στέφο,
10: ναι, κάτσε κουμπελά και Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε.
1: Έλα, ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
10: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
1: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις. Ήρθες μία φορά, εντάξει.
10: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
1: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε, ρε Βασίλη, να μιλήσω λίγο.
2: Πλάκωσες, λέω, τις ρακές κάτω.
1: Τις πλάκωσα.
2: Να σε καλά, μπροστά, Αποστόλη.
1: Και εσύ.
10: Α, πες το, για...
2: Έλα, τι να σου πω.
10: Αποστόλη.
1: Έλα, δεν συνεννοούμε με τον Βασίλη, έλα εσύ.
10: Δεν είναι κριτικός, δεν θα περιμένεις. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνης αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι.
10: Μπράβο. Ο οποίος είναι εξαιρετικότατος και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο. Καλά το λέω.
1: Ναι, ναι, καλά το λες.
10: Ναι, και η Ασπασία.
1: Στρατηγού.
10: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνες. Μπράβο τους, μπράβο τους. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε για όλα.
2: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
1: Το είδα, ναι.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
11: Σας αγαπάμε πολύ.
12: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από νομίζετε.
2: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
1: Τι?
2: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
13: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
1: Γιατί σε πονήρω.
13: Αλλά όχι αυτό.
1: Αχ, μαρί σου πια.
13: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
1: Ποια Βίκη είναι αυτή?
13: Αυτά φαίνονται.
1: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
13: Να δείτε γιατί εδώ.
1: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχεις.
14: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισείς. Παναγία.
13: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
13: Τρέχει το θέμα με τα γιορτά.
1: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό.
15: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλόν εδώ θες φυλακή.
13: Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
1: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής, μα αν είναι δυνατόν.
13: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
1: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ χάρηκα, τα είπα, γεια.
16: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
1: Έλα.
16: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό.
1: Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
16: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
1: Ναι.
16: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
1: Ναι.
17: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
18: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
2: Μπράβο.
18: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
16: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
1: Έλα.
16: Έλα κότωρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, που της κάνανε bullying.
16: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβότανε. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν ρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη το παιδί έχει πάντα δίκαιο ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει ό,τι γουστάρει και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνει σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή και τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια, χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, φλέω έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασες, δεν άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασες, δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι, του λέω τι κάνεις, μην χτυπάς στο παιδί. Πετάει και τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασες το χέρι, εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει, για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν, έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη, είναι πραγματικά. Οι καθηγητές είναι βλουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
9: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
1: Χαμός θα γίνει.
9: Άρε πούστη μου, κοίτα να κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτερικά αυτό που το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπηριά από την κοινωνία. Τι εννοώ? Οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές, αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτηση και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφίβληση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Απόστολε!
7: Έλα!
6: Σε χαιρετώ, σε καλησπέριζω.
7: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
7: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
6: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
7: Ναι.
6: Έτσι από περιέργεια.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα σου το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
6: Θα υπάρξουν. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
7: Δεν είδες πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
6: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
7: Έλα φίλε μου.
6: Τι κάνεις, Γιάννης Ζωντεφανιάβλης, θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθεις στην αιτία.
7: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
6: Τον απόλαυσες φαντάζομαι.
7: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
6: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή, το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό, να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει την κυφάλαια και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσελκύσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
7: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
6: Unity, ωραία.
7: Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
6: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαν πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες.
6: Σκληρός. Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποστηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
8: Γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
7: Ναι.
8: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ αδερφέ εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
7: Οπα.
8: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
7: Οπα.
8: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
7: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
8: Α, μάλιστα.
7: Προλαβαίνεις.
8: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
7: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
9: Έλα.
7: Έλα.
9: Κουβανόλογος, τι κάνεις.
7: Καλά, εσύ.
9: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχημο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά που γίνεται μέσα από τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
7: Ναι.
9: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτιστικό σύλλογο Χωσέ Μαρτή Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
10: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
11: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
10: Είναι δύσκολο.
11: Με ποιο τρόπο.
10: Είναι δύσκολο.
12: Χριστός Ανέστη!
13: Έλα
12: Αποστολή.
7: Έλα.
12: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
7: Τι εννοείς, οι αναπτήρες?
12: Αυτός που λένε Άγιο Φως.
7: Α, όχι, δεν έχει.
12: Α, δεν έχει.
7: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
12: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβάμαι. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
7: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
13: Γεια σας.
7: Γεια σας.
13: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
7: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
13: Καλημέρα, καλά είστε?
7: Καλά, συντρόφισσα.
13: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
7: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
13: Τι συμβαίνει?
7: Τι έχουμε?
13: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
7: Έχουμε κάποια θεματάκια.
13: Ναι.
7: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
13: Μάλιστα.
7: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
13: Γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση?
7: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς?
13: Είναι πολλά.
7: Ε, δεν είναι.
13: Δεν ξέρω.
7: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
13: Έπαιζε.
7: Δεν έπαιζε.
13: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
7: Α, δεν τα λέει
13: δεν
7: όλα.
13: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
7: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
13: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
7: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα? Με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
13: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
7: Α πουλήσει, τι σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
13: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
7: Οπα.
13: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά...
7: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
13: Ναι, ναι.
7: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
13: Έτσι.
7: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιού?
13: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη για αυτή και μου λέει έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
7: Ναι, καλά σας
13: είπα. Και να πάρεις τηλέφωνο, μου λέει.
7: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπιριμπίρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
13: Τι εννοείς?
7: Να σταματήσει το καζίνο, το poker, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
13: Α, τι να θα γίνει? Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει.
7: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες, τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
13: Καλά, ας το Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
7: Ναι, γι' αυτό.
13: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
7: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
13: Το 50% του σπιτιού.
7: Άντε, χαιρέτα το. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού.
13: Ωχ, θέμα.
7: Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
13: Τι να το κάνω, αγόρι μου?
7: Ξέρω εγώ. Το μισό? Καλό είναι και το μισό.
13: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
7: Α, ένα-ένα τα λέμε.
13: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
7: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
13: Ναι.
7: Δεν βγαίνει.
13: Δεν βγαίνει.
7: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
13: Α, όχι, ούτε φράγκο.
7: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερο όμως.
13: Μεροκάματο δουλεύει.
7: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχαία παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
13: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
7: Είναι στον Τηρεσία.
13: Μάλιστα.
7: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
13: Θα πληρωθείς.
7: Ναι.
13: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία?
7: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
13: το
7: να δούμε. Πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ, ναι.
13: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
7: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
13: Μάλιστα.
7: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
13: 73.
7: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
13: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
7: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
13: Παναγία.
7: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο? Εκεί δεν σε πειράζει? Έχουν αυστηρήνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνει όλα.
13: Μάλιστα.
7: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
13: Ναι.
7: Πολύ θέλει το πάρκινγκ?
13: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
7: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
13: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να δείτε τι συμβαίνει.
7: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
13: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
7: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
13: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
7: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
13: Ναι.
7: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
13: Α, ωραία.
7: Εντάξει.
13: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Να σε καλά, γεια.
13: Εγώ ευχαριστώ.
14: Τζολιά.
7: Έλα, Μαρή.
14: Έλα, γόρι μου. Μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
7: Μανούλες μου.
14: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
15: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
16: Για την πατρίδα μας! Για τη θρησκεία μας! για τα παιδιά μας.
7: Τι, θα καταταγείς?
14: Κοίταξε να δεις, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα, ότι εγώ θα πήγαινα.
7: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
14: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
7: Ναι, το ξέρω.
14: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι, όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
7: Α, όχι για την πατρίδα.
14: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
7: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
14: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
7: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
14: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
7: Α, τα μουλικά.
14: Εντάξει, μωρό μου, θα το ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
7: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσει τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
17: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
7: Έλα τώρα.
17: Τι άλλο γίνεται?
7: Μην παραπονιέσαι.
17: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα φίλε τις φωτογραφίες, γαμίσε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια τους φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αφήσει τα αρχίδια τους ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
18: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
7: Οδός.
18: Οδός Ισραήλ, είπα.
7: Μάλιστα.
18: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
7: Το άσημας, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
18: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
7: Ναι.
18: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
7: Δεν είμαι καλός αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
18: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή. Τη διάλεκτο.
7: Δεν πειράζει.
18: Ξέρω το α, β, γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
7: Δεν είναι κομματάκι χυδαίο, έχεις δίκιο, ναι.
18: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
7: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε Παμινόντα μου.
19: Για δύο μέτρα γης τώρα κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
18: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
7: Τι σημασία έχει?
18: Είμαι ο Ευστάθιος.
7: Α, ναι, ναι, ναι.
20: Πάντως εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΧ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
7: Άντε κάτσε εκεί και περίμενε.
21: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
20: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
7: Μπαχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
20: Ποιος, εγώ?
7: Με αυτόν.
20: Εγώ, αυτοί που τρέχουν τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι. Αυτή εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
22: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα...
7: Ο ίδιος?
22: Είναι λίγο...
7: Άλμπερτ, εσύ?
22: Εγώ το έθεσα.
7: Εσύ?
22: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάφορα.
7: Πότε έρχονται?
22: Βαρύτητος. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
7: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
22: Πώς επιδρούν επί...
7: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
22: Πώς
7: έρχονται, πες μου.
22: Τεχνολογία.
7: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται.
22: Φυσική...
7: Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
22: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεως.
7: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair? Δεν ξέρουν τους νόμους βαρύτητας.
22: Ναι.
7: Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έλα, γεια.

0: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Οι τιμές είναι καλές.
1: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αφούσαμε κανένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω, μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτη.
2: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις, τον πατηράκι, μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
0: Ναι, ναι, τι έγινε.
2: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
3: Ναι, πώς το λέει.
0: Έλα.
3: Γαμώ το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
0: Και γιατί βρίζεις.
3: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρε να το πω αργό περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Ξαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
2: Άξια εσύ τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας νομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της Ρωμιοσύνης που με μένει είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκες κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι καιρός. Είναι δεύτερη φορά. Η τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στο κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
5: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
0: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
5: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
0: Και μιλάνε τι.
5: Όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό.
0: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
5: Λοιπόν, και πάμε στο.
0: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
5: Όπως είπαμε τώρα.
0: Δεν είπαμε τότε. Δεν είπαμε, γεια.
6: Αποστόλη μου.
0: Έλα.
6: Τι έκανες στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
0: Τι έκανα.
6: Τους τρίλανες όλους.
0: Εσύ που το ξέρεις.
6: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
0: Η Κρητική.
6: Πώς το κάνει, πώς το κάνει.
0: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
7: Αυτό το κάτι που θέλω.
6: Κάνεις και είσαι τόσο καύλα. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
0: Μα τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
6: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
8: Έλα ρε Αποστολέ.
0: Έλα.
8: Λοιπόν Αποστόλη δώσε προσοχή, σοβιετικό αρκούδιο μιλή. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει τον τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστινής επίσης με αυτά που γίνονται.
9: Το κογκρέσο τον είπε.
0: Άσε μας με το κογκρέσο όλη την ώρα έσυ τυριά.
10: Γεια σου φίλε Απόστολε.
0: Γεια σου.
10: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
10: Η σιωπή των αχαρνών.
0: Ναι.
11: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Thrakomakedones Pictures παρουσιάζουν Η σιωπή των αχαρνών.
10: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
0: Α, πάλι στο τσαμπέ θες δηλαδή.
10: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τι είναι, η τέχνη πληρώνεται, αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
10: Το έλεγε και μια βουλευτής.
12: Τσάμπα πέθανε. Ο καλύτερος. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
10: Είναι δύσκολη η κερί, κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
10: Θα πληρώσουμε τότε.
0: Θα πληρώσεις. Α, εσύ πια.
9: Με κόβεται συνέχεια.
0: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
8: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινή αυτό που γίνεται τώρα έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, έτσι δεν είναι.
0: Και μάλλον όχι.
8: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμπτινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υδροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες. Μπορεί να απαντήσει κανείς.
0: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
8: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν,
0: το ίδιο.
8: Αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
9: είπανε, τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν

0: να μιλήσουν στο Χρήστο τα άναβα.
1: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
2: Θέλω τη βοήθειά σου.
1: Για να δω.
2: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
1: Καλό.
2: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
1: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε, το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
2: Είμαι σε δίλημα, δεν
1: πάει
2: ξέρω
1: το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
2: Ναι, εκτός να. Ναι,
1: θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ό,τι προλάβουν.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post, πάλι κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
1: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέψεις για Νίκη, πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος Λατινοπούλου, εντάξει.
2: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
1: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
3: Το έρχομαι από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
2: Τελικά να σου πω
1: κάτι. Μακριά δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
2: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
1: Ναι, δεν το έχουμε σε αντίστοιχο δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
4: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινείται από το μηδέν και γίνει δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό, τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύς, έχει ωραία γυναίκα, τα κιόλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλυφθώνω.
2: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
1: Ο Τραμπ.
2: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
1: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
2: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 211-10-80-880 είναι το τηλέφωνό μας και radio@papakiparapolitika.gr είναι το mail μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχω μαζί μου σήμερα εδώ στο στούντιο ένα εξαιρετικό κορίτσι, πρώτα απ' όλα θα πω εγώ, γιατί κορίτσι το βλέπω, γιατί είναι και φαίνεται εντωμεταξύ ακόμα πιο μικρή από κορίτσι, δηλαδή τι να πω, η Ιωάννα Παπά, μια αξιαγάπητη ηθοποιός και πολύ ταλαντούχα, και είναι μεγάλη μου χαρά που τη φιλοξενώ σήμερα εδώ.
10: Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σε συναντώ ξανά. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά είμαι, μια χαρά. Δύσκολη μέρα σήμερα.
9: Έχουμε πέσει σε μέρα βροχερή που προχερή. Γράφουμε την εκπομπή. Ναι,
10: ναι, αλλά,
9: αλλά δεν έχει σημασία. Ήρθες με, με τη μηχανή σου, έτσι.
10: Ήρθα με μηχανή, ναι. Είμαι τολμηρή.
9: Να σου πω, μια και το πιάνουμε από εκεί, είσαι όντως πολύ τολμηρή στη ζωή σου.
10: Μ' αρέσει να ρισκάρω σε πράγματα και στη δουλειά μου το κάνω. Ναι. Και στην προσωπική ζωή, εντάξει, πάντοτε με ένα δίχτυ ασφαλείας, ναι, ας πούμε. Ναι. Αλλά μπορεί να λειτουργήσω και με παρόρμηση μερικές φορές.
9: Ξέρεις πως φαίνεσαι. Φαίνεσαι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή φαίνεσαι ένας ήσυχος, γλυκός και συνενετικός άνθρωπος. Δεν θα πω συντηρητικός, γιατί δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά πάντως μια, ξέρεις, που δεν τη φαντάζεσαι στη βροχή με τη μηχανή, δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς το προφίλ σου.
10: Το ξέρω, το φαντάζομαι. Ακριβώς αυτό που λες, έχω την αίσθηση ότι δίνω σαν πρώτη εντύπωση. Mm. Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν καλύτερα, σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι είναι μια πολύ ισχυρή πλευρά μου αυτή που μόλις περιέγραψες. Ναι. Αλλά έχω και κάτι εντελώς άλλο, πολύ διαφορετικό, που... Ξέρεις, προκύπτει.
9: Είναι αλληλοσυγκρόμενα αυτά ή όχι?
10: Νομίζω ότι συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνομαι.
9: Αντί να συγκρούμε λοιπόν, εσωτερικά, ναι.
10: Κάπως, νομίζω μου φαίνομαι πιο ενδιαφέρουσα έτσι.
9: Ναι.
10: Άμα με κοιτάξω απ' έξω,
9: ναι.
10: Χωρίς να μένω σε ένα προφίλ.
9: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Και σίγουρα αυτό είναι και πολύ, νομίζω, σημαντικό και θετικό για έναν ηθοποιό. Δηλαδή το να συνδυάζει αυτό τα δύο χαρακτηριστικά, από τη μια μεριά να έχει ένα down to earth ας πούμε και από την άλλη να είναι λίγο απογειωμένος, είναι ωραίο στοιχείο.
10: Ναι, σίγουρα. Στην τέχνη γενικά η σύνθεση των πραγμάτων και των στοιχείων και των εργαλείων, ναι, και των ερεθισμάτων είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό της δουλειάς μας, αλλά και εν τέλει της προσωπικότητας.
9: Ναι.
10: Και επειδή η ζωή και αυτό που και τα βιώματα μπαίνουν πάρα πολύ μέσα στο έργο που αναλαμβάνει, ναι, ο καθένας να φέρεις πέρας, αυτό το πράγμα αλληλοκαθορίζονται τα πράγματα. Δηλαδή καθορίζεσαι και από τη τέχνη σου, αλλά καθορίζεις και εσύ αυτό που διαμορφώνεται.
9: Τώρα εσύ είσαι μια ηθοποιός η οποία σπούδασε στο θέατρο τέχνης, έτσι δεν είναι? Τον πρόλαβες τον Γκουν καταρχάς? Είσαι νέα, εσύ δεν τον πρόλαβες?
10: Δυστυχώς όχι.
9: Δεν τον πρόλαβες καν καθόλου, ε?
10: Όχι, αλλά πρόλαβα την επόμενη γενιά, ήμασταν το τελευταίο τμήμα που είχαμε δασκάλους τον Λαζάνη, τον Κουγιουμτζή και την Ρένη Πιτακή.
9: Και την Ρένη Πιτακή, η οποία είναι ακόμα ενεργή και είναι καταπληκτική.
10: Ακριβώς.
9: Δεν ξέρω αν την έχεις δει στις παραστάσεις.
10: Φυσικά, εννοείται. Τους αγάπησα και τους τρεις. Ναι. Ήταν εντελώς διαφορετική και ως ηθοποιή αλλά και ως δάσκαλη. Και με την Ρένη είχα την τύχη να είμαι στην πρώτη μου σειρά. Στο ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες που είχε προβληθεί στην ΕΡΤ. Ήμασταν η ίδια ηρωίδα σε διαφορετική ηλικία και, ναι, το θεώρησα τότε πολύ τιμητικό.
9: Βέβαια.
10: Που η δασκάλα μου θα ενσάρκωνε τον ίδιο χαρακτήρα με εμένα σε μεγαλύτερη ηλικία.
9: Ναι. Και είναι και ένα από τα ελάχιστα πράγματα που έχει κάνει η Πιτακή στην τηλεόραση.
10: Ναι, νομίζω
9: ελάχιστα,
10: ότι
9: ελάχιστα. Νομίζω μόνο αυτό έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ίσως και άλλο ένα.
9: Ίσως και άλλο ένα. Γιατί ο Κούν δεν τους πολύ άφηνε.
10: Τότε, όταν ήμουν εγώ στη σχολή, να φανταστείς ότι είχαμε πολύ αυστηρό πλαίσιο. Δηλαδή, όσο ήμασταν σπουδαστές, απαγορευόταν να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο.
9: Μάλιστα.
10: Ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, μάλιστα, που τον είχε διαλέξει ο Λευτέρης ο Βογιατζής,
9: ναι,
10: νομίζω για τη νύχτα της Κουκουβάγιας, δεν είμαι σίγουρη, ακριβώς επειδή πήγε τελικά στην παράσταση, στο δεύτερο έτος, τον έδιωξαν από τη σχολή τότε. Που πήγε στο Λευτέρη,
9: ναι,
10: Βογιατζή,
9: ναι, ναι,
10: καταλαβαίνει.
9: Στο Λευτέρη Βογιατζή κιόλας, δηλαδή σε κάποιον που
10: αλλά
9: δεν
10: παρόλα αυτά ήταν
9: το
10: αυστηρό
9: θέμα,
10: το πλαίσιο. Δηλαδή μας, ναι, μας απαγορευόταν να είμαστε οπουδήποτε αλλού, γιατί ήταν η νοοτροπία η παλιά, αλλά υπήρχε και το σκεπτικό ότι είναι καλό να υπάρχει μια αφοσίωση και ότι τέλος πάντων αυτά τα τρία χρόνια ας οριοθετηθούμε μέσα σε αυτό και μετά έχεις το περιθώριο, ναι, να ανακαλύψεις τι είναι.
9: Ξέρεις, εσύ ανήκεις σε μια γενιά που ήταν ας πούμε στο ενδιάμεσο, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι η γενιά που πήρε όλη αυτή την εκπαίδευση και την ιδέα ότι ο ηθοποιός είναι κάτι πολύ βαθύ και να το πω και με μια έννοια λίγο ταλαιπωρημένο.
10: Φυσικά.
9: Στην εκπαίδευσή του.
10: Φυσικά.
9: Δηλαδή χτυπιέται κάτω και χτυπάει τον εαυτό του βαριά κάτω. Και μετά ήρθε μια άλλη γενιά που τουλάχιστον ένα κομμάτι των ηθοποιών τους, όχι όλοι, το είδαν το θέατρο σαν κάτι πιο χαλαρό. Δηλαδή δηλώσεις του τύπου περνάμε πολύ καλά στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει στην παράσταση, ας πούμε. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση αυτής της αντίληψης περί θεάτρου.
10: Ναι.
9: Η οποία είναι αντικρουόμενη με την αντίληψη που είχε ο Κούν και το θέατρο αυτό από το οποίο ξεκίνησες εσύ.
10: Σίγουρα.
9: Πώς το βίωσες αυτό?
10: Νομίζω ότι ήταν άλλες εποχές και αυτό έπαιζε και το ρόλο του, είχε τη σημασία του, διότι αν σκεφτούμε ότι το θέατρο τέχνη στήθηκε με μια παρέα ανθρώπων που αφοσιώθηκαν εκεί με την ίδια τους τη ζωή, δηλαδή ζούσαν μέσα στο θέατρο, έτρωγαν ελάχιστα, κοιμόντουσαν εκεί, ήτανε το σπίτι τους.
9: Ήταν το σπίτι τους, ναι.
10: Και συνέβαιναν και πράγματα και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο, διαμορφωνόταν μια καινούργια Ελλάδα.
9: Σωστά.
10: Όλα αυτά τα πράγματα κάπως ήταν μονόδρομος. Και μάλιστα για ανθρώπους που φέρθηκαν πιο ριζοσπαστικά εκείνη την εποχή.
9: Ναι, ναι.
10: Γιατί ήταν μια τομή,
9: ναι,
10: για το θέατρο η ύπαρξη του Κούν.
9: Βέβαια.
10: Τότε. Σε αντίστοιξη με το Εθνικό Θέατρο και ό,τι υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
9: Δεν μου λες κάτι, το να είσαι ένα ωραίο κορίτσι όπως ήσουν εσύ και παραμένεις. Πόσο σε οδηγεί στο θέατρο σε πολύ συγκεκριμένους ρόλους ή σου φτιάχνει, ρε παιδί μου, ένα προφίλ από το οποίο μετά ενδεχομένως δεν μπορείς να ξεφύγεις?
10: Επειδή ένιωσα ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η παγίδα,
9: ναι,
10: πολύ νωρίς το σκέφτηκα, ναι, και έβαλα τον εαυτό μου σε λειτουργία να αναζητώ χαρακτήρες που θα και εμένα θα με εκπαιδεύσουν από νωρίς, ώστε να μπορέσω να κινηθώ και διαφορετικά στην πορεία, αλλά με ενδιαφέραν και περισσότερο τα πιο σύνθετα πράγματα.
9: Ναι.
10: Δηλαδή μπορεί εμφανισιακά να ήμουν αυτό που λες ενζενή,
9: ναι,
10: αλλά ούτε ο ψυχισμός μου ήταν ακριβώς εκεί,
9: ναι,
10: ούτε και θεωρούσα ότι έπρεπε να μείνω εκεί, γιατί ακριβώς φοβόμουν αυτή την
9: τυποποίηση.
10: Ακριβώς, ναι.
9: Την τυποποίηση, η οποία μετά γίνεται και λίγο...
10: Είναι τροχοπέδι.
9: Και ναι,
10: αν μπει σε αυτό, είτε στην επαναληπτικότητα, ας πούμε.
9: Ναι.
10: Γιατί δεν είναι εύκολο να μας αρέσει το οικείο και κάτι στο οποίο έχουμε νιώσει ότι το κάνουμε καλά.
9: Ναι.
10: Το θέμα είναι να τα ανατρέπουμε τα πράγματα.
9: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχεις φέρει πολύ ωραία τραγούδια εδώ. Λέω να ξεκινήσουμε με το Sunday Morning, που είναι έτσι ευχάριστο.
10: Είναι ευχάριστο.

0: Ιωάννα Παπά μαζί μας. Θέλω να μου πεις, Ιωάννα μου, πώς έγινες ηθοποιός, δηλαδή πώς το αποφάσισες, πότε προέκυψε αυτό?
1: Αυτό προέκυψε μέσα από την εμπλοκή μου σε πρακτικό επίπεδο με το θέατρο στο σχολείο.
0: Ναι. Πού πήγαινε σχολείο, πες μου λίγο.
1: Εγώ μεγάλωσα στους Αγίους Αναργύρους. Ναι. Έχω γεννηθεί εκτός Ελλάδος, έχω γεννηθεί Αμερική.
0: Ναι.
1: Ήσαμε πολύ νωρίς στην Ελλάδα.
0: Αμερική, σε ποια πόλη?
1: Στη Βοστόνη.
0: Στη Βοστόνη, μάλιστα.
1: Και μεγάλωσα στους Αγίους Αναργύρους. Η πρώτη μου παράσταση ήταν στην 6η Δημοτικού. Εκεί κάπως άρχισα να νιώθω πολύ, πολύ οικία μέσα σε αυτό και θυμάμαι το κάθε δευτερόλεπτο αυτής της διαδικασίας όλης.
0: Αλήθεια, ναι. Τι παίζατε τότε στην εκτιμότητα?
1: Παίζαμε κάτι που είχε να κάνει με το να κάνουν μαθητές τους μεγάλους. Ήταν ένα βιβλίο που έξω είχε την εικόνα της Βουλής στο εσωτερικό της. Μάλιστα, ναι. Το είχα κάνει και αφήσει, εγώ το είχα ζωγραφίσει.
0: Ναι.
1: Ας παίξουμε τους μεγάλους, νομίζω λεγόταν. Και θυμάμαι ότι είχαμε και βάλει και ένα. Ο άνθρωπος που το είχε σκηνοθετήσει είχε επιλέξει ένα τραγούδι του Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Που μιλούσε για την εξουσία.
0: Να σου πω, και, δηλαδή, το χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
1: Ναι, αυτό έπαιζε.
0: Και δεν μου λες, παίζατε το. Δηλαδή, το ετοιμάσατε εσείς το έργο, εννοείς? Ήταν δικό σας, γραμμένο από εσάς?
1: Όχι, υπήρχε το βιβλίο. Μας σκηνοθέτησε μια δασκάλα του σχολείου.
0: Α, να παίξουμε τους μεγάλους
1: στον βιβλίο. Ας παίξουμε τους μεγάλους, λεγόταν ο τίτλος και του έργου.
0: Ναι.
1: Και εκεί έβλεπα τα σκηνικά από άλλες παραστάσεις που είχαν γίνει σχολικές, η διαδικασία όλων των προβών, αυτή η ομαδικότητα, μια χαρά και μια δημιουργικότητα. Και κάναμε και κάποια βιντεάκια τότε που λέγαμε κάποια λόγια σε σχέση με το έργο που θα παίζανε τα βίντεο στην παράσταση. Και μου είχε πει τότε ο περατέρ που ήταν ο πατέρας μιας μαθήτριάς μου, γράφεις ωραία στο φακό. Μήπως να το σκεφτείς να γίνεις ηθοποιός.
0: Από τότε, από κοτσάκι.
1: Και μου έμεινε αυτό, μου κάνει εντύπωση.
0: 12 χρονών.
1: Είμαστε δημοτικό, 11. Ναι.
0: 11.
1: Κάπου εκεί.
0: Δεν μου λες και εν συνεχεία, καταρχάς η οικογένεια πώς το αντιμετώπισε αυτό, την πιθανότητα να γίνεις ηθοποιός?
1: Εμένα δεν καταλαβαίνανε με τι θα ασχοληθώ ακριβώς. Yeah. Γιατί ήμουν ένα παιδί που δεν ανοιγόταν πάρα πολύ. Αλλά επειδή πολύ νωρίς μπήκα στο θέατρο, ερασιτεχνικά, άρχισα να καταλαβαίνω ότι μάλλον το έχω πάρει πολύ στα σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου είχε πει ότι σκέψου το καλά, γιατί έχω καταλάβει, χωρίς να το γνωρίζει, ότι θέλει πολύ γερά νεύρα αυτό το επάγγελμα και άμα δεν είσαι πολύ σίγουρη, καλύτερα να μην κάνεις το βήμα. Αλλά ήμουν.
0: Ήσουν.
1: Έτσι ένιωθα.
0: Ήσουν και από ό,τι καταλαβαίνω δεν είχες ποτέ δεύτερες σκέψεις στη ζωή σου.
1: Είχα ασχοληθεί και με το σχέδιο για λίγο, έδινα για συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ευτυχώς δεν πέρασα για λίγα μόρια, γιατί δεν ξέρω τι θα έχει γίνει, ξέρεις τώρα, αν πάρεις άλλο δρόμο, σίγουρα θα ασχοληθείς με αυτό που έχεις.
0: Σίγουρα. Εξαρχής. Να σου πω, συνεχίζεις να ζωγραφίζεις ή όχι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχεις κάνει ποτέ κάποια έκθεση ή κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, πού μπορώ να βρω, ας πούμε, ένα έργο σου να το δώσω στο σπίτι σου?
1: Μπορώ να σου στείλω. Αλλά έχω πολλούς φίλους που έχουν τελειώσει την Καθόλου Τεχνών.
0: Καλά, άστε φίλους. Λέω για να καταλάβω το στυλ σου, τη ζωγραφική, ας πούμε. Τι ζωγραφίζεις?
1: Δεν είναι αφηρημένο σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι είναι, ιμπρεσιονιστικό, ξέρω εγώ.
1: Έκανα κυρίως πρόσωπα και έπαιζα πολύ με τα χρώματα.
0: Και πρόσωπα, μάλιστα. Έχεις κάνει δικό σου αυτοπροσωπογραφία?
1: Όχι, βέβαια. Τους άλλους.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε πριν από λίγο μία έκρηξη και πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο στην Κόρινθο, όπου όπως φαίνονται από τις πρώτες προφορίες έχουμε και μία σωρό ενός νεκρού ανθρώπου. Η Άννα Ημέη είναι μαζί μας. Άννα, το ρεπορτάζ.
1: Ναι, σημειώθηκε μία έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας, εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οπότε προκλήθηκε και πυρκαγιά. Υπάρχουν πληροφορίες, βασικά είναι ενημέρωση από την πυροσβεστική, έχει ανασυρθεί μία σωρό αγνώστων στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι. Οι 4 έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε πως η πυροσβεστική δέχτηκε την κλίση για την έκρηξη στις 2 παρα 20 περίπου. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Η αλήθεια είναι πως οι εκρήξεις ακούστηκαν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων και η πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σίγουρα υπάρχουν και πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερός, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι έχει ανασυρθεί ένας άνθρωπος νεκρός αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Η είδηση είναι ο νεκρός άνθρωπος. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ιωάννα Παπά μαζί μας, αγαπημένη ηθοποιός. Πες μου λίγο από αυτά που έχεις κάνει στο θέατρο, και είναι πολλά, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Καταρχάς είσαι ένας ηθοποιός κυρίως προσανατολισμένος στο θέατρο, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, εξ αρχής.
4: Σταθερά. Το σκέφτηκες ποτέ να φύγεις περισσότερο προς την τηλεόραση και να το αφήσεις στο θέατρο πίσω σου?
5: Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Ήθελα να κάνω τηλεόραση στο ξεκίνημα, γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια σχετική αναγνωρισμότητα για να μπορώ να έχω επιλογές. Αυτό το σκέφτηκα πολύ νωρίς. Έτσι είχα αυτό το ένστικτο. Είχα την τύχη να συμβεί, δηλαδή να είναι η πρώτη μου δουλειά τηλεοπτική, και αυτό μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες και έτσι είχα αυτή την ευκαιρία. Οπότε μπόρεσα σε έναν βαθμό να διαμορφώσω μια πορεία τα πρώτα χρόνια. Και αυτό μετά ξεσφαίνει το ένα το άλλο.
4: Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα βέβαια είσαι πιστή στο θέατρο πάντα, και θέλω να μου πεις από αυτά που έχεις κάνει, τα οποία πραγματικά είναι πολλά, τι είναι αυτά που, ποια είναι αυτά που σου έχουν περισσότερο μείνει και σε έχουν σφραγίσει?
5: Σίγουρα είναι και παραστάσεις από το ξεκίνημα, γιατί είναι οι πρώτες αναμνήσεις και οι πρώτες σημαντικές στιγμές, ας πούμε. Αλλά επειδή είσαι και πολύ εκτεθειμένος στην αρχή, ξέρεις, συνοδεύονται από ανάμεικτα συναισθήματα.
4: Η συγκίνηση πάντως που έχει το ξεκίνημα πρέπει να είναι κάτι πολύ μοναδικό, υποθέτω, δεν ξέρω, ή όχι?
5: Είναι. Και άμα είσαι και σε θεία σου που οι υπόλοιποι είναι μεγαλύτεροι, νιώθεις αυτή τη διαφορά που έχεις, αυτή την ορμή και αυτή την... δεν κουράζεσαι με τίποτα. Σε αντίθεση με τους ηθοποιούς που μπορούν να δουλεύουν 15 χρόνια, που έχουν καταλάβει τη διαδικασία, που έχουν ζήσει και κάποιες ματαιώσεις με τον
4: χώρο. Σωστά.
5: Και στην αρχή εγώ αναρωτιόμουν γιατί το παθαίνουν. Τώρα βέβαια, μετά από τόσα χρόνια,
4: το
5: καταλαβαίνω. Αλλά σίγουρα σταθμοί ήταν οι δύο μονόλογοι που είχα κάνει, που μου χάρισαν και βραβεία. Είναι οι στιγμές στην Επίδαυρο με πολύ σημαντικούς ρόλους.
4: Θύμισε μου λίγο, τα βραβεία σου ήταν το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, νομίζω έχεις πάρει.
5: Ακριβώς, για την Πολυδούρη.
4: Για την Πολυδούρη, μπράβο.
5: Έχω πάρει στο Αθηνόραμα δύο βραβεία. Και έχω πάρει και για το μονόλογο του Βιζεϊνού που είχα κάνει. Επίσης μια παράσταση που με συγκλώνησε και εμένα.
4: Και τρομερά τα κείμενα του Βιζίνου.
5: Ακριβώς.
4: Είναι κάτι το απίστευτο.
5: Και η συνεργασία μου νομίζω με τους περισσότερους σκηνοθέτες ήταν, επειδή είχα την τύχη να δουλέψω με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες, και Έλληνες και ξένους. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένη θεατρικά τουλάχιστον.
4: Γιατί να μην είσαι αυτό?
5: Βέβαια, αυτό έλειψα.
4: Θα ήσουν και αχάριστη αν δεν ήσουν, με τη ζωή εννοώ.
5: Ακριβώς έτσι.
4: Ναι. Και το θέατρο για σένα, ρε παιδί μου, είναι, θέλω να πω, ένα συμπλήρωμα της ζωής σου ή η ίδια η ζωή σου? Υπάρχουν ηθοποιοί που λένε ότι εγώ ζω για το θέατρο. Άλλοι λένε όχι, εγώ ζω για την οικογένειά μου, για μένα, για τους φίλους μου, και το θέατρο είναι απλώς αυτό που μου αρέσει να κάνω. Σε ποια κατηγορία ανήκεις εσύ, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να κάνουμε κατηγοριοποίηση?
5: Θεωρητικά λέω ότι δεν είναι η ζωή μου το θέατρο, αλλά είναι. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Είναι ένας κόσμος στον οποίο ανήκω σε ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι δηλαδή, είναι σαν να κατοικεί αυτό μέσα μου και εγώ πολύ, ένα κομμάτι μεγάλο του εαυτού μου, ναι, είναι η δουλειά μου. Πέρα από το ότι είναι η εργασία ή επειδή αμείβομαι και είναι τα προστοζήνα που, ναι, καμία σχέση, ναι, είναι μια ανάγκη, μια βαθύτερη ανάγκη που επειδή προσφέρει και, και στο επίπεδο μιας πολύ ενεργοποιημένης φαντασίας που έχω εγώ και μιας ανάγκης για δημιουργία, δεν μπορώ καθόλου δηλαδή να περνάω άσκοπα το χρόνο μου. Αυτό το πράγμα μπορεί να με αδρανοποιήσει πάρα πολύ.
4: Αυτό ισχύει στην καθημερινότητά σου, δηλαδή όταν,
5: ακριβώς,
4: δηλαδή όταν κάθεσαι.
5: Είμαι οριακά καταθλιπτική.
4: Ναι,
5: ναι, ναι. Φυσικά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει μπει και ένα νέο μέλος στη ζωή μου, το παιδί μου.
4: Το παιδί σου, πόσο είναι
5: σίγουρα,
4: το παιδί σου?
5: Είναι στα 7.
4: 7, καλά είναι.
5: Αυτό ενεργοποιεί σίγουρα αλλιώς όλη τη ζωή. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι ολοκληρωτικά στο θέατρο.
4: Να σου πω τώρα τι κάνεις, ξυπνάς το πρωί για να...
5: Τώρα ξυπνάω το πρωί, πηγαίνω το παιδί στο σχολικό, ναι, το ετοιμάζω. Ναι. Μετά γυρίζω, θα ασχοληθώ με πιο προσωπικά πράγματα, επειδή έχω τελικά το χρόνο. Και αναλόγως τα ωράρια που είναι στη δουλειά μας, ξέρεις, πολύ αλόκοτα, κυλάει η μέρα.
4: Έρχεται στο θέατρο.
5: Ξεκινήσαμε από φέτος το καλοκαίρι. Α, είδε την Ηλέκτρα, ναι, και φέτος είδε και τον Ταρτούφο. Mm. Θα βλέπει τώρα. Έγινε το ξεκίνημα.
4: Του αρέσει το θέατρο, πώς το βλέπει το πράγμα αυτό?
5: Ενθουσιάζεται.
4: Και το ότι η μαμά είναι ηθοποιός και όλο αυτό το πράγμα που συνεπάγεται αυτό. Ότι την ξέρουν ενδεχομένως οι συμμαθητές του πριν τη γνωρίσουν ως μαμά του.
5: Ναι, νομίζω προσπαθεί να το καταλάβει. Ναι. Χαίρεται για την ώρα. Και του αρέσει πολύ ο χώρος του θεάτρου. Δηλαδή με το που έρχεται, ανεβαίνει πάνω σκηνή, μπαίνει σε όλους τους χώρους, είναι περίεργος, θέλει να το δει.
4: Ναι.
5: Και συμμετέχει στις παραστάσεις που βλέπει.
4: Θα τον έβλεπες ηθοποιό?
5: Δεν ξέρω αν θα ήθελα.
4: Δεν ξέρεις αν θα ήθελες.
5: Νομίζω ότι περισσότεροι ηθοποιοί δεν ξέρω αν θα, ναι, θέλαν τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί.
4: Γιατί, για πες μου λίγο, γιατί εδώ ήθελα τώρα να περάσουμε στο άλλο κομμάτι. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι η ζωή σου ή όχι η ζωή σου το θέατρο.
5: Γιατί συνήθως...
4: Γιατί ο κόσμος του θεάτρου είναι ένας κόσμος μαγικός μεν, αλλά και κάπως δύσκολος νομίζω.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας ασφαλής κόσμος.
4: Α.
5: Δεν βλέπω μεγάλες επικινδυνότητες. Mm. Εξαρτάται βέβαια από το αν είσαι ένας άνθρωπος κάπως ισορροπημένος. Mm. Που σίγουρα οι καλλιτέχνες έχουμε, βγαίνουμε από το τετράγωνο, από αυτό το κουτί σκέψης. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και μαθαίνουμε και να το κάνουμε αυτό.
4: Ναι.
5: Εκπαιδευόμαστε να το κάνουμε, ναι, αυτό. Οπότε ένας άνθρωπος, αν έχει την τάση και λίγο παραπάνω, νομίζω ότι πρέπει να βρει τη χρυσή τομή στα πράγματα, ώστε να μπορεί να μην του είναι δυσδιάκριτα τα όρια πραγματικότητας και μη, από ένα σημείο και μετά.
4: Ναι, ναι.
5: Και στη σχέση, επειδή καλούμαστε να ξεπερνάμε τα όρια, και,
4: αυτό είναι το
5: και
4: θέμα,
5: πάνω στους άλλους ανθρώπους, ναι, εν ώρα δουλειάς,
4: ναι,
5: αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε προστατευμένα. Mm. Ξέρεις, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να μπερδευτεί.
4: Mm. Δηλαδή κάτσε να το καταλάβω λίγο περισσότερο.
5: Σε μένα, ας πούμε, πρέπει να, ναι, να έχουμε συνείδηση του πότε προσβάλλουμε τον άλλο.
4: Mm. Υπάρχει αυτή η συνείδηση στο θέατρο ανάμεσα στους ηθοποιούς ή ανάμεσα στο σκηνοθέτη και τον ηθοποιό?
5: Δεν το έχουν όλοι στον
4: τον παραγωγό και τον ηθοποιό.
5: Δεν το έχουν όλοι στον ίδιο βαθμό. Έχει να, είναι πολύ προσωπική υπόθεση νομίζω.
4: Εσύ έχεις υποστεί ναι, τέτοιες ιστορίες, δηλαδή είτε βία είτε ενδεχομένως σεξουαλική παρενόχληση, τέτοια πράγματα?
5: Σωματική βία και σεξουαλική παρενόχληση όχι,
4: ναι.
5: Ψυχολογική και φραστική φυσικά,
4: ναι. Και η αντίδραση πώς είναι όταν είσαι ένα νέο κορίτσι, ας πούμε? Τώρα φαντάζομαι και με την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα με το κίνημα Me Too και αυτά, είναι κάπως πιο δύσκολο να συμβεί. Όχι και τόσο πιο δύσκολο, αλλά φαντάζομαι ίσως πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω, είναι ή όχι? Έχω ξυπνήσει γενικά το σύστημα ότι δεν θα τα δεχόμαστε αυτά ή όχι? Τι βλέπεις εσύ?
5: Νομίζω ότι...
4: Έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε?
5: Νομίζω ότι κάποια στιγμή πήγε να αλλάξει κάτι, αλλά δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Και όσο σίγουρα κάποιες συμπεριφορές μπορεί να ενισχύονται από κάποιους ανθρώπους, αν δεν μπαίνουν όρια από ανθρώπους που πρέπει να τα βάλουν, είτε είναι ο σκηνοθέτης είτε ο παραγωγός,
4: ναι,
5: δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο ηθοποιός για έναν άλλον ηθοποιό ή ο ηθοποιός για το σκηνοθέτη,
4: ναι.
5: Και επειδή στο δικό μας χώρο δυστυχώς οι ηθοποιοί λειτουργούμε πολύ ατομικά και ως μονάδες. Δεν έχει περάσει πολύ αυτό το συλλογικό και μια αλληλεγγύη. Ναι, ναι. Πήγε να γίνει κάποια στιγμή, αλλά λόγω νομίζω της οικονομικής κρίσης και μετά τον COVID πάρα πολύ διαπιστώνω ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα όσον αφορά τον ατομικισμό.
4: Δηλαδή έχουν γίνει πιο ατομιστές οι άνθρωποι, λες.
5: Νομίζω, όχι μόνο στη δουλειά μας.
4: Ό, γενικά, ναι.
5: Υπάρχει
4: ναι, ναι.
5: μια τάση ναι. στη ζωή προς τα εκεί πια. Ναι. Και ενισχύεται αυτό. Mm. Και το καταλαβαίνω, λειτουργεί περισσότερο από ένστικτο, μια ανάγκη επιβίωσης. Mm. Αλλά αυτό είναι πάντοτε επικίνδυνο και εγώ τουλάχιστον αν αντιληφθώ τι μου συμβαίνει, προσπαθώ να το αλλάξω επί τόπου και το συστήνω να μην συμβαίνει άμα είμαι σε μια ομάδα ανθρώπων που νιώθω ότι έχω αυτό ναι. το περιθώριο να συζητήσουμε.
4: Πάντως, για να κάνω έτσι λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ναι. Όλα αυτά τα περιστατικά ας πούμε σεξουαλικών παρενοχλήσεων, εργασιακής βίας κτλ. Ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα και την εποχή που η κοινωνία ήταν λιγότερο ατομιστική. Δηλαδή και στα 70s και στα 60s που υπήρχε πολύ μεγαλύτερη διάθεση συλλογικής ας πούμε προσπάθειας και στο πολιτικό επίπεδο και στο κοινωνικό, βλέπαμε ότι αυτά τα φαινόμενα, τουλάχιστον έτσι μαθαίνουμε τώρα, ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα. Άρα θέλω να πω, αυτή η αλληλεγγύη που λες, μήπως είναι κάτι που απαιτεί περισσότερο παιδεία παρά κοινωνική, ας πούμε, πώς να σου πω, συνύπαρξη.
5: Νομίζω ότι όλο η λανθασμένη βάση είναι η εκπαίδευση. Mm. Και το βλέπω το πώς λειτουργεί το σχολείο.
4: Ναι.
5: Είναι ανταγωνιστικό το σύστημα. Εγώ ας πούμε υπέφερα στα σχολικά χρόνια. Υπάρχει ο στόχος για την αριστεία. Ποιος θα είναι ο καλύτερος
4: ναι.
5: σε όλα.
4: Mm.
5: Στα αθλήματα, στα μαθήματα. Και βλέπεις ότι...
4: Υπέφερες από αυτόν τον ανταγωνισμό.
5: Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ ναι. αυτό. Και γιατί σίγουρα δεν θα είμαι ένας άνθρωπος που άμα νιώσω ότι κάποιος με ανταγωνίζεται θα μείνω με σταυρωμένα χέρια ή θα του πω σε ευχαριστώ. Μπορεί να μου βγάλει και εμένα τα κατώτερα ενστικτά μου ή
4: ναι,
5: πράγματα που δεν νιώθω, δεν είμαι απαραίτητος, ούτε και θέλω να βγαίνω στην επιφάνεια. Όλα τα έχουμε, όλοι οι άνθρωποι.
4: Φυσικά, ναι.
5: Αλλά όταν βρεθούμε σε συνθήκη που μας ξυπνάνε τέτοια ενστικτά, αρχίζουμε και νιώθουμε την κακή πλευρά του είδους μας.
4: Του εαυτού μας.
5: Και ναι. του εαυτού ναι. μας. Και θεωρώ ότι από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει μία αλλαγή νοοτροπίας που θέλει δύο γενιές, λέγεται πάντα, για να αλλάξεις ριζικά κάτι
4: ναι.
5: Από τα θεμέλια. Είναι δηλαδή γύρω στα 20 χρόνια.
4: Ναι.
5: Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει για μένα. Ας πούμε, δεν ξέρω αν όλα τα μαθήματα που γίνονται στα σχολεία είναι απαραίτητα.
4: Δηλαδή, σαν ποια δεν είναι απαραίτητα, για πες μου.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει αναγκαστικά όλα τα παιδιά να μαθαίνουν τα ίδια μαθηματικά, την ίδια χημεία, την ίδια φυσική. Είναι συγκεκριμένα, δηλαδή για μένα θα έπρεπε να μπει η φιλοσοφία στο σχολείο.
4: Καταλαβαίνω ότι θες μεγαλύτερη έμφαση στις ανθρωπιστικές εσύ σπουδές.
5: Σίγουρα,
4: θα το πούμε.
5: Και ένας κόσμος που ναι. αρχίζει να παίρνει μια πορεία προς κάτι εντελώς αντίθετο από τον ανθρωπισμό, θα έπρεπε να προσπαθούμε να το προλάβουμε αυτό.
4: Έχεις
5: να ενισχύσουμε αλλιώς.
4: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσω μετά, γιατί επειδή μεγαλώνεις και ένα παιδί, όλα αυτά έχουν και μια διάσταση πια μητέρας που λες. Δεν είναι μόνο ο παρατηρητής, είναι και ο άνθρωπος που το ζει βλέποντας το παιδί του να μεγαλώνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Ποια νύχτα σε έκλεψε».

0: Ιωάννα Παπά, θέλω να μας πεις, μεγαλώντας ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 7 χρονών, αγόρι, έτσι, πόσο αυτά που έχεις ζήσει εσύ στο θέατρο και στον εργασιακό σου βίο, αλλά και στην κοινωνική σου ζωή, πόσο καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνεις το παιδί σου, ή περισσότερο το καθορίζουν οι μνήμες σου από την οικογένεια και από τη δική σου ζωή ως παιδί. Λένε ότι ακόμα και αν δεν το θέλουμε, ακόμα και αν το αρνούμαστε και προσπαθούμε να μην γίνει, με κάποιο τρόπο μιμούμαστε τους γονείς μας, ότι το παράδειγμα των γονιών είναι τόσο δυνατό που δεν ξεπερνιέται. Δεν πάει να διαβάσεις 800 βιβλία και ίσως να κάνεις και ψυχανάλυση ακόμα, λένε. Απλώς σου θέτω για να μου πεις εσύ τι κάνεις και πώς αισθάνεσαι ότι το κάνεις.
1: Εμένα μου συνέβη περισσότερο το δεύτερο που έχεις περιγράψει, ναι, τώρα. Δηλαδή,
0: είσαι η μαμά σου, ας πούμε.
1: Πήγα πολύ πίσω. Δεν είμαι ακριβώς η μαμά μου, αλλά έχω κρατήσει πολύ έντονα τα πράγματα που μου άρεσαν. Τα πράγματα που θα ήθελα να αποφύγω. Και ένα συνδυασμός αυτών μαζί με αυτό που είμαι και εγώ ως άνθρωπος και δεν μπορώ να το αποφύγω. Προσπαθώ να μεγαλώσω τον Αντώνη.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω τι σου άρεσε και τι ήθελες να αποφύγεις.
1: Μου άρεσε πολύ το ότι οι γονείς μου ήταν παρόντες, ότι μεγαλώσαμε με στοργή, αγάπη και νιάξιμο και εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αυτά θέλω να τα παρέχω κι εγώ. Υπήρξαμε φίλοι με τους γονείς μου, και εγώ και η αδερφή μου, ναι, και αυτό το θεωρώ σημαντικό για το μετά. Δηλαδή, μπορεί να νιώθουμε ότι δεν παίζει τόσο ρόλο στα πρώτα χρόνια, στην παιδική ηλικία, αλλά εκεί χτίζεται,
0: ναι,
1: όλη η σχέση.
0: Βέβαια.
1: Και είναι χρήσιμο για την εφηβεία και έπειτα.
0: Αυτή η συναισθηματική ασφάλεια.
1: Φυσικά, ναι, δεν μπορείς να απαιτήσεις από το παιδί σου να σε δει ως φίλο, και δεν πρέπει, μόνο ως φίλο,
0: ναι,
1: αλλά πρέπει να νιώθει ότι μπορεί να έρθει σε έναν πάσα στιγμή να σου πει οτιδήποτε του συμβαίνει, οτιδήποτε φοβάται, οτιδήποτε θέλει να κάνει, επιθυμεί, να μην ντρέπεται,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να είναι, να μπορούν να είναι εκεί για αυτά και να νιώσει το παιδί ότι μπορεί να τους πλησιάσει ένα πάσα στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή.
0: Και τι είναι αυτά που δεν θες να επαναλάβεις, που εσύ τα, σαν δε παιδί, ας πούμε, τα είχες στο σπίτι σου και δεν θες να τα κάνεις εσύ στο.
1: Εμάς ήταν ένα έντονο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι γονείς μου ήταν κυρίως οι γυναίκες του σπιτιού ήταν έντονες. Ναι. Αλλά. Ναι, δηλαδή υπήρχαν νεύρα. Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω και εγώ απαραίτητα. Αλλά
0: καλά,
1: γιατί τα νεύρα.
0: Σε βλέπω, είσαι περίπτωση για. Κάνεις meditation.
1: Εγώ
0: τι κάνεις,
1: δίνω χώρο. Αλλά θα ξεσπάσω και
0: δεν σε βλέπω να ξεσπάς πολύ πάντως. Εγώ σε έχω δει και σε συγκεκριμένες φάσεις και με έχεις εντυπωσιάσει, ομολογώ.
1: Θέλω να σου πω ότι περπατάω μετά μία ώρα στην Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι, εντάξει. Δεν μου αρέσει σίγουρα καθόλου η βία. Δεν είχα στο σπίτι μου βία. Αλλά σίγουρα τα νεύρα μπορούν να δημιουργήσουν σε ένα παιδί, και οι φωνές.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Δηλαδή το να τσακώνονται οι γονείς,
0: ναι,
1: μπορεί να μην σε αφορά άμεσα, αλλά ένα παιδί πάντα μπορεί να νιώθει και ένοχο. Μπορεί να νιώθει ότι το προκαλεί αυτό.
0: Ναι.
1: Και μερικές φορές να το προκαλεί κιόλας, όχι επειδή θέλει, επειδή είναι.
0: Επειδή υπάρχει.
1: Επειδή,
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Είναι το αντικείμενο,
0: βέβαια,
1: πολλών ζευγαριών που μαλώνουν για ζητήματα που προκύπτουν,
0: ναι,
1: από
0: επειδή,
1: τα παιδιά.
0: Ή επειδή το παιδί κακά τα ψέματα σου στερεί ένα κομμάτι ελευθερίας,
1: και
0: όταν οι άνθρωποι χάνουν ένα κομμάτι
1: αλλά
0: ελευθερίας εκνευρίζονται.
1: Φυσικά.
0: Λογικό είναι.
1: Λογικό,
0: λογικό είναι, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανείς, και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα παιδί. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, νομίζω, και το νιώθεις, είναι φανερό αυτό.
1: Ναι, όταν
0: σου έχει αλλάξει πολύ τη ζωή, έτσι.
1: Ναι, ασύλληπτα, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ να μην υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: ξέρεις, να έχω διαφορετική ζωή αυτή τη στιγμή.
0: Πέρασες φάση που την περνάνε πολλές γυναίκες, και ειδικά γυναίκες που είναι δυνατές επαγγελματικά, όπως και εσύ ανοίξεις αυτή την κατηγορία, που λένε ότι περνάνε τα χρόνια, δεν έχω κάνει ένα παιδί και θέλω οπωσδήποτε να κάνω. Την πέρασες αυτή τη φάση, τη γυναικεία, που είναι πολύ έντονη. Την έχω δει σε πολλές φίλες μου, ακόμα και στην ίδια μου τη σύζυγο την έχω δει. Δηλαδή, όταν εμείς κάναμε ένα παιδί στα 36 μας, 37, και ήδη ένιωθα από τα 32-33 ότι είχε αρχίσει να υπάρχει πια μια ανάγκη που δεν ήταν η ίδια με τη δική μου, έτσι, γιατί οι άντρες είμαστε διαφορετικοί σε αυτό.
1: Είναι και λόγω του ότι υπάρχει και ένα χρονικό όριο.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Εγώ εκεί περισσότερο κινητοποιήθηκα. Δεν είχα ποτέ το άγχος του αν θα ζήσω χωρίς παιδί. Δεν ήθελα απαραίτητος να γίνω μητέρα,
0: ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή, εκεί γύρω στα 40, ένιωσα την ανάγκη, γιατί κάπως αισθάνθηκα ότι πρέπει για μένα.
0: Ότι τελειώνει ο χρόνος.
1: Και για μένα, και, ναι. για τον
0: θένα,
1: ο οποίος,
0: ναι.
1: Είμαι αυτός ο άνθρωπος και νομίζω ότι για να προχωρήσω καλά πρέπει να κάνω ένα παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Αισθάνθηκα ότι πρέπει να πάω παρακάτω.
0: Είσαι προγραμματισμένος άνθρωπος. Αυτό που λες μυρίζει πολύ προγραμματισμό. Δηλαδή ότι εντάξει, έφτασα 40 και σε 40 είπα, κοίτα τώρα εντάξει, θα κάνω ένα παιδί και το έκανα.
1: Αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι
0: ναι.
1: ότι υπάρχουν κάποια κενά που ξέρεις, δεν βρίσκεις πώς γεμίζουν αυτά τα κενά. Mm. Και δεν κάνεις ένα παιδί για να γεμίσεις τα κενά. Αλλά αυτό που σου προσφέρεται από την ενεργοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας και το πόσο γεμίζει η ζωή σου με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί εγώ μπορεί να είχα μια πολύ γεμάτη επαγγελματική ζωή, αλλά δεν μου αρκούσε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και αυτό με κινητοποίησε πολύ.
0: Αλλά εγώ ρωτάω αν είσαι άνθρωπος ο οποίος τα προγραμματίζει όλα και τα κάνει γενικά στη ζωή του, πέρα από το παιδί.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι.
1: Αλλά μερικές φορές όταν αισθανθώ, ας πούμε, αυτό, ότι χτυπάει ένα, σαν κάτι σαν συναγερμό σχεδόν, τότε πηγαίνω προς τα εκεί, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην
0: πάντως
1: γίνει.
0: Πάντως μου μοιάζεις πολύ πειθαρχημένη, είσαι. Για ηθοποιός πολύ πειθαρχημένη, να το πω έτσι.
1: Είμαι.
0: Συνήθως έχει κανείς την εντύπωση ότι η ηθοποιή είναι λίγο πιο χύμα.
1: Ναι, όχι, είμαι και στη δουλειά είμαι πειθαρχημένη, ας πούμε, και πολύ οργανωτική μπορώ να είμαι και να βάλω τα πράγματα σε τάξη, μπορώ και τεχνικά μπορώ πολύ να ασχοληθώ με το αντικείμενο. Πολλές φορές μου έχουν προτείνει να σκηνοθετήσω,
0: ναι.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά το αποφεύγω για πολλούς λόγους, και γιατί με ικανοποιεί και το γεγονός ότι είμαι ηθοποιός ακόμα, αλλά δεν το αποκλείω στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κάτι που θα μπορούσα.
0: Μέχρι παραγωγό σε βλέπω τώρα.
1: Μέχρι παραγωγό. Η αλήθεια είναι ότι
0: ακούγεσαι.
1: Την έχω αυτή την πλευρά κάπως, αλλά δεν την έχω αξιοποιήσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε το.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η Ιωάννα Παπά είναι μαζί μας και συζητάμε για την καριέρα της, τη ζωή της, την οικογένειά της. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο, καταρχάς, σε τι φάση είσαι τώρα επαγγελματικά, τι ετοιμάζεις. Εντάξει, τώρα έχει τελειώσει η σεζόν. Τι θα κάνεις το επόμενο διάστημα?
4: Τώρα θα ξεκινήσω πρόβες τέλη Μαΐου με τον Θοδωρή τον Κόνη. Θυμίστε, με τη Χριστίνα τη Μαξούρη και άλλους δύο ηθοποιούς στην Μικρή Επίδαυρο το καλοκαίρι, 18 και 19 ή 17 και 18 νομίζω, ναι. Ιουλίου. Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου είναι ένα βιβλίο του Θοδωρή.
3: Ναι.
4: Με τον Θοδωρή ήταν η πρώτη μου θεατρική συνεργασία, το μόλις τελείωσα τη σχολή. Και μάλιστα μαζί κάναμε και την Πολυδούρη που πήρα και το βραβείο.
3: Ναι, ναι.
4: Και τώρα είναι η τρίτη μας συνεργασία.
3: Για πες μου, τι είναι αυτό τα πορτοκάλια?
4: Αυτό είναι ένα βιβλίο δικό του που έχει γράψει πριν αρκετά χρόνια και είναι διηγήματα. Και αφορούν σε μια παλαιότερη γενιά. Από τη

0: μας και δίνουν όλη αυτή την ατμόσφαιρα του κόσμου της τότε εποχής.
1: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, νομίζω θα είναι έτσι, πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν μου λες και θα δραματοποιήσετε δηλαδή τα διηγήματα.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: θα είναι αφηγήσεις μαζί με μελοποίηση.
1: Ναι. Α, μαζί με μελοποίηση.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Ποιος κάνει τη μουσική?
0: Ο Φώτης ο Σιώτας.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, είμαστε
1: ωραία
0: μαζί και το καλοκαίρι πάλι.
1: Πολύ ωραία. Και θα το κάνετε μετά και κάτι άλλο αυτό ή θα το
0: κάνετε? Όχι, είναι για δύο παραστάσεις, τη Μικρή Πίδαυρο και τέλος. Και παράλληλα θα αρχίσω σιγά σιγά και έχουμε δηλαδή ξεκινήσει συναντήσεις για το χειμώνα. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός που έχει αρχίσει και σκηνοθετεί και έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο. Ένα έργο ενός Ισπανού συγγραφέα που λέγεται Ο Πίνακας.
1: Ναι.
0: Μια έτσι τρελή ιστορία. Και είμαστε τρεις ηθοποιοί. Ο Άγγελος Ανδριόπουλος, η Γιούλη Τσαγκαράκη και εγώ. Και θα είμαστε στο θέατρο Ψήρη όλη τη σεζόν.
1: Να σου πω, υπάρχει πολλής χώρος από ό,τι καταλαβαίνω στην Αθήνα και στην Ελλάδα για θέατρο έτσι ψαγμένο και μη αναμενόμενο. Τώρα εσύ μου λες το βιβλίο, το έργο ενός Ισπανού συγγραφέα που δεν τον ξέρουμε πιθανώς, έτσι, για να μιλήσει το όνομά του, και τρεις ηθοποιοί, μια παράσταση που μοιάζει ας πούμε αρκετά έτσι πρωτότυπη, πώς να πω, δεν είναι ότι παίρνω ένα γνωστό έργο και το ανεβάζω. Μπορείς να μου πεις πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό στην Αθήνα θεατρικό? Γιατί βλέπω οι καλές παραστάσεις είναι sold out οι περισσότερες, παραστάσεις άλλες που μπορεί να μην είναι sold out και είναι καλές γεμίζουνε. Εγώ πολλές φορές φέτος ήθελα να πάω να δω παραστάσεις και δεν έβρισκα εισιτήριο. Έτσι. Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό, πώς συμβαίνει? Είναι κάτι που συμβαίνει μετά την πανδημία? Συνέβαινε γενικότερα και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, αλλά μετά την πανδημία νομίζω ότι υπάρχει μια έκρηξη.
0: Συνέβαινε γενικότερα. Mm. Εγώ παλιότερα ήμουν σε μικρότερα θέατρα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχω ανοιχτεί και εγώ.
1: Mm.
0: Και γενικά τολμάνε και παραγωγή και
1: mm.
0: πιο συχνά μεγάλες παραγωγές. Δεν ανεβαίνουν βέβαια για ολόκληρη τη σεζόν συνήθως, οπότε παίζουμε σε μεγαλύτερα θέατρα, γίνονται πολλά έργα ρεπερτορίου και γίνονται και πολλά σύγχρονα έργα. Mm. Εμείς φέτος θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έργο ρεπερτορίου, έχω κάνει πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γραφτεί πολύ εξαιρετικά σύγχρονα έργα και νομίζω αξίζει να δοκιμάζουμε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πρέπει να μιλάμε λίγο και για το σήμερα, όχι ότι τα έργα ρεπερτορίου εννοείται ότι πάντοτε είναι,
1: καλά, και τα
0: είναι
1: κλασικά
0: αυτή η διαχρονικότητα.
1: Για το σήμερα μιλάνε, ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Είναι η γλώσσα διαφορετική,
1: ναι, ναι,
0: και είναι και οι αναφορές λίγο διαφορετικές, πιο άμεσες. Mm. Οπότε νομίζω ότι κάπως πρέπει να έχουμε και αυτό το διάλογο και το βρίσκουμε και εμείς κάπως ενδιαφέρον γιατί μας μετακινεί και εμάς.
1: Mm.
0: Και εννοώ και στον τρόπο της προσέγγισης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρούμε καινούργιους τρόπους.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το κοινό πάντοτε ακολουθεί κάτι που στείνεται με σεβασμό. Σεβασμό όχι με τη χριστιανική. Ενώ ότι όταν υπάρχει από πίσω δουλειά, στόχος και ακόμα και κάτι τολμηρό να είναι, εννοώ και ανατρεπτικό,
1: ναι,
0: όταν είναι καθαρός ο στόχος, τότε το κοινό ακολουθεί.
1: Ο κόσμος το αγκαλιάζει.
0: Και το, ναι. Ναι.
1: Δεν μου λες, τι όταν δεν παίζεις στο θέατρο και όταν δεν ασχολείσαι με το γιο σου, ή παράλληλα με αυτά και επειδή κάνεις και αυτά, τι διαβάζεις, τι βλέπεις, πες μου, ας πούμε, έχεις δει μια ωραία ταινία τελευταία? Έχεις διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο?
0: Θα σου πω, βλέπω πάρα πολλές σειρές εγώ. Mm. Δηλαδή, και έπαθα κάτι από την περίοδο της εγκυμοσύνης,
1: ναι,
0: επειδή ήταν ένα τρίμηνο, τετράμινο που έκατσα στο σπίτι, ανακάλυψα τις σειρές.
1: Τα είδες όλα.
0: Αλλά ανακάλυψα τις σειρές με εγκλήματα.
1: Με εγκλήματα, ναι, όπως όλοι μας.
0: Ναι, ναι, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αφήσει τίποτα.
1: Ναι. Για πες μου κάτι ωραίο, ας πούμε.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σκανδιναβικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή εκεί, δηλαδή, άμα πετύχω σκανδιναβικό, είναι η πρώτη μου επιλογή.
1: Ναι,
0: και μετά όλα τα άλλα.
1: Είναι τρομερά.
0: Και όχι, φυσικά αγγλικά,
1: ναι,
0: και κάποια γερμανικά.
1: Ναι.
0: Είναι εγγυήσεις αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δεις.
1: Όντως, δεν είναι χάλια ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα, ξέρεις, από βιβλία προσπαθώ να ανατρέχω. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάθει και εγώ αυτό το διαβάζω λίγο από εδώ, διαβάζω λίγο από εκεί.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ολοκληρώνω βιβλίο,
1: όπως
0: λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Πέρα από τα θεατρικά και όταν έχει σχέση κάτι για μια μελέτη. Οπότε, επειδή τώρα τελευταία ξέρεις με αφορά πολύ κοινωνικοπολιτικά αυτό που συμβαίνει,
1: ναι,
0: μπορεί να να ανατρέξω διάφορα βιβλία σε σχέση με αυτό για να, να καταλάβω λίγο τι γίνεται και που πρέπει εγώ, ξέρεις, προσωπικά να προσέξω. Τι.
1: Όταν λες να ανατρέξεις, θεωρείς, εννοείς να ανατρέξεις κάτι ιστορικό που μοιάζει
0: και ιστορικό,
1: με το σημερινό.
0: Ναι. Κοίτα, υπάρχουν πολύ χρήσιμα βιβλία. Για μένα, ας πούμε, ένα επίσης χρήσιμο βιβλίο που ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έχει πολύ σημασία. Ξέρεις, πέρα από ιδεολογίες και από χρωματισμούς κομματικούς, ας πούμε, ναι, οτιδήποτε, για μένα σημαντικό βιβλίο είναι η Ηθική, ας πούμε, του Κροπότκιν, ναι, που είναι πριν το, γύρω στο 1900 κάτι γράφτηκε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αλλά μιλάει για κάτι που είναι πολύ, είναι βαθιά ανθρωπιστικό για μια κοινωνία που, ξέρεις, φαντάστηκε τότε ο ίδιος, που φαντάζει ουτοπική, αλλά για μένα δεν είναι, δεν θα ήταν κάτι ανέφικτο.
1: Ναι, παρόλα αυτά, μετά από αυτά που έγραψε, μεσολάβησαν δύο παγκόσμια πόλεις.
0: Φυσικά,
1: πόλη,
0: φυσικά. Αλλά δεν εννοείται, ναι, και δεν το πάω καθόλου εκεί.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Εγώ στηρίζομαι μόνο στη, στην επιθυμία για μια κοινωνία που δεν θα είναι ανταγωνιστική.
1: Το λες γιατί σήμερα καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει αυτό που ζεις. Όχι που ζεις προσωπικά εσύ, που ζούμε ως κοινωνία.
0: Φυσικά, είναι, είναι ακραία βάρβαρο, είναι ανατριχιαστή. Είναι σαν να ζούμε σε θρίλερ και σαν να νιώθω ότι βλέπουμε ζωντανά κάτι ανατριχιαστικό. Δηλαδή εγώ ούτε σε σειρά ούτε σε ταινία δεν μπορώ να δω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα.
1: Δεν είσαι αισιόδοξη, είσαι αισιόδοξη ή όχι?
0: Προσπαθώ να είμαι και φροντίζω στο μικρό κοσμό μου να συντηρώ ένα περιβάλλον με χαρά και φως. Αλλά δεν μπορείς να... Είμαστε πολίτες του
1: δεν
0: κόσμου.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πως δεν βλέπεις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Ιωάννα Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Χάρηκα πολύ για αυτή την κουβέντα. Είσαι πάντα αξιαγάπητη και έτσι ταλαντούχα και εύχομαι όλο να σου πηγαίνουν καλά, να είναι καλά το παιδάκι σου και η ζωή σου φωτεινή, και στην επόμενη συνάντηση. Εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
2: Mindless crime behind the curtain in the pantomime. On and on. Does anybody know what we are living for?

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: XFM 93.4.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σε

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 93,4.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά.

σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Τα λες

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Ναι, γεια σας, πώς το λέει, είσαι καλά?
10: Γεια, καλά.
9: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
11: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
12: Σκυλές της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
9: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
10: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει?
9: Όχι, καταρχάς αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον πρόσθετο Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
10: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
13: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
9: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε ο Θήμιος, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, το Πολυβόλου.
10: Ο παπάς.
9: Ναι. Έτσι μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου έρθει τώρα.
10: Έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
9: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
10: Κοροϊδευτικά το λέω.
9: Α, εντάξει.
14: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, ο Δανοκουνού.
10: Γεια σου, φίλε.
14: Δεν μου λες, ρούφιξε τα αυγό του μπουμπούκος μας.
10: Δεν το ρουφάει.
14: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
10: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλο, δεν του κάθεται με τίποτα.
15: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
10: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνεις το χατήρι. Στο διάλο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράς ενέσεις, μπράβο.
14: Σωστό, ναι, να βαράς ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία τον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
10: Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ?
14: Αναρχοκουμούνης.
10: Ανατρίχιασα.
14: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
10: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Σαν όχι εσωτερικού, αναρχικού.
14: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
10: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά?
14: Σωστά, ναι.
10: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε? Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
14: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
10: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από δανεία να είσαι και εσύ, εντάξει.
14: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
16: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
17: Και λίγοι ήταν.
16: Δεν πρέπει να φύγουν όλοι.
14: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
18: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε τη Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
10: Ναι, ναι, ναι.
18: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
10: Ναι.
18: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτη αυτή, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήρανε.
10: Και τώρα το ίδιο είναι.
18: Δυστυχώς, αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι, δυστυχώς.
10: Ξυπνήστε.
18: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
10: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή βρέστη επιτέλους να σωθούμε.
18: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
10: Καλά, κατούρα και λίγο.
18: Λάβετε, άκουσε, εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο, όποιος θέλετε.
10: Τσιπρόσκυλο είσαι.
18: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
10: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και συσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
18: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης δε μαλάκα κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δικοί μας.
19: Καλησπέρα, Αποστόλη.
10: Καλησπέρα.
19: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είδε το τίμια στην προηγούμενη φορά που πήρα.
10: Εσένα. Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
19: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
10: Ναι, ναι.
19: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχεις πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο, τέλος πάντων, πάνω βόρεια.
20: Κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
19: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, καλή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ο κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν 3 συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει μετά από 2 παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία, δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας, δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή, που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
21: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το...
10: Κάικες και εσύ,
21: και το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι, Μαρκόνης, Ποθήτη.
10: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι σε πειράξανε.
21: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
10: Σωτήρι.
22: Σωτήρι. Τι έγινε, σε πειράξανε.
21: Έχει έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
10: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
21: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78 που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος, ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
10: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
21: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
10: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντάς. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
21: Ναι, πρέπει να είπαμε.
10: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
21: Μοιάζει
10: σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
21: Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης, ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
10: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα, ναι, εντάξει.
21: Αυτό, να το.
10: Σε ευχαριστώ γι' αυτό, να είσαι καλά, γεια.
1: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
1: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου Σοκαμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry κιόλας, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι τσακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας αθλητής δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βίρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός, καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς ότι έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 παντούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάει και από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάει και η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών?
10: Είναι.
1: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βίρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φτιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
21: Καβλιάρι μου, γυμναστηριακός.
10: Τι θες, ρε?
21: Αφού δεν με έβγαλες γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά το παράσιτο.
10: Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες? Τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια? Ποιο παράσιτο?
21: Αυτό, σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια μας. Πάλι βρίζω. Είδες, με κάνεις να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
17: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαίτερος ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
21: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
10: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
21: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα από τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό του παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλους που τρώγανε μια ζωή.
10: Από ποιο θα πάρει την πρίκα? Εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, δεν κρέσει, ποιος θα δώσει την πρίκα?
21: Τι να πει το παράσιτο το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα? Ρε πότε δουλέψατε, ρε? Ποιος αισθάνω σε λεφτά? Είναι που πήρε το σεβίμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αυτούς, αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
10: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις?
21: Μπορείς να τους βγάλεις, δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
10: Α, όχι, ε. Α, απ' την αξία τους βγήκανε.
22: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο.
21: Άλλο σου λέω, ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
10: Ενώ εδώ τι είναι?
21: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
10: Αυτό, ας δώσουμε βάση στο υποτίθεται.
21: Ναι, μας είπες αυτό.
2: αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ.
10: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
2: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία θα την πω με τους αγρότες.
10: Να τώρα τα αλλάζεις.
2: Τι ρε μαλάκα με τους αγρότες. Εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυριανάκη ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω ρε φίλε που έχει κάνει. Σε πάρα πολλούς τομείς ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό αδερφέ.
10: Ναι το καλό πρέπει να το πούμε. Α.
2: Καλά εντάξει τώρα. Εγώ...
10: Το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
3: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
10: Επίσης.
3: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε, στους ίδιους αστυνομικούς θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στον Κυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
10: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
3: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
10: Okay.
3: Δεν νομίζω.
10: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
3: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο παιδιά να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800 και 900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
4: Καλησπέρα.
10: Yeah.
4: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
10: Το βασιλιά μας. Ναι.
17: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
4: Ναι, να σας ενημερώσω εγώ ότι το 2000 όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση δίδαβε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρεών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
10: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
4: Δεν το κατηγορώ προς Θεό, όχι να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
10: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
4: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φίλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός. Έτσι.
10: Αυτό να συμφωνήσουμε βεβαίως.
4: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας
10: και όχι μόνο τον Παύλο και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
4: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
10: Και ας μην υποφθαλμιούν βασιλικό θόκο.
4: Όχι.
10: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
4: ναι,
10: αυτό.
4: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
23: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
10: Γεια σου φίλε.
23: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
10: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν όχι, να τα πάρουμε όλοι, άμα δεν γίνουν εκλογές.
23: Αυτό λέω, οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
10: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
24: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
25: Καμίσου!
24: Έτσι, μπράβο,
23: οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
10: Εγώ δεν κατάλαβα.
23: Και εγώ και μάλλον και όλοι, εντάξει.
10: Η δικιά σου.
26: Αποστόλη, αγόρι μου.
10: Έλα μου.
26: Ο φίλος ο Αναρχοάπλητος.
10: Μάλιστα. Τι θέλεις.
26: Τι και θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε γόνοπνος της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της. Γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι. Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
10: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
27: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
26: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
10: Εντάξει.
26: Τι πράγματα είναι αυτά?
10: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
26: Είναι απαράδεκτα.
25: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα. Βγάζει λεφτά μόνη της.
27: Μπράβο.
26: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει? Μπορεί να μου πει.
10: Δεν ξέρω.
26: Στη χιλόπιτα.
10: Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
26: Εντάξει.
0: Ναι, καλησπέρα.
5: Γεια σα.
0: Αποστόλη, εσύ είσαι.
5: Ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
5: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
0: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
5: Παράσταση.
0: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνη. Πώ το λένε,
5: α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
0: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιοπολίτης, έχω πει και την άλλη φορά.
5: Το έχω ακούσει, ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
0: Ναι, άντε, ναι, άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
5: Απαπα, σκυλί!
6: Σκυλί!
0: Ναι, Αποστόλη. Ναι, κάτσε και μιλάει και Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε.
5: Έλα, ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
0: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
5: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις. Ήρθες μία φορά, εντάξει.
0: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
5: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε, ρε Βασίλη, να μιλήσω λίγο.
6: Πλάκωσες, λέω, τις ρακές κάτω.
5: Τις πλάκωσα.
6: Να σε καλά, μπροστά, Αποστόλη.
5: Και εσύ.
0: Α, πες το, για...
6: Έλα, τι να σου πω.
0: Αποστόλη.
5: Έλα, δεν συνεννοούμε με τον Βασίλη, έλα εσύ.
0: Άντε, είναι κριτικός, δεν θα περιμένεις. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνης αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
5: Ναι.
0: Μπράβο. Ο οποίος είναι εξαιρετικότατος και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο. Καλά το λέω.
5: Ναι, ναι, ναι. Καλά το λες.
0: Ναι, και η Ασπασία.
5: Στρατηγού.
0: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνες. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
5: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε για όλα.
6: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
5: Το είδα, ναι.
6: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
7: Σας αγαπάμε πολύ.
8: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από νομίζετε.
6: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
5: Τι?
6: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
11: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
5: Ε, γιατί σε πονήρω.
11: Αλλά όχι αυτό.
5: Αχ, μαρί σου πια.
11: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
5: Ποια Βίκη είναι αυτή?
11: Αυτά φαίνονται.
5: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
11: Να δείτε γιατί εδώ.
5: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχεις.
12: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισείς. Παναγία.
11: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
5: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
11: Τρέχει το θέμα με τα γιορτά.
5: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό.
13: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι.
11: Ο Ομπάμα, ναι, το έτρεξε και ο Ομπάμα.
5: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε ο άλλος στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
11: Τρέχει και ο άλλος, τρέχει.
5: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ χάρηκα, τα είπα, γεια.
28: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
5: Έλα.
28: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό.
5: Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
28: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
5: Ναι.
28: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
5: Ναι.
29: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
30: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
31: Μπράβο.
30: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται θεότητα.
28: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
5: Έλα.
28: Έλα ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, που της κάνανε bullying.
28: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβότανε. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν ρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη το παιδί έχει πάντα δίκαιο ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει ό,τι γουστάρει και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνει σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή και τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια, χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, πλέον έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι ότι έχασες. Άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασες. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι του. Λέω τι κάνεις, μην χτυπάς το παιδί. Πετάει και τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασες το χέρι. Εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει. Για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να τα άλλο ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη, είναι πραγματικά. Οι καθηγητές είναι ευνουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν και γρήγορα.
1: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
5: Χαμός θα γίνει.
1: Άρε πούστη μου, κοίτα ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτερικά αυτό που το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές. Αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτησε και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφύπνιση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Απόστολε!
8: Έλα!
7: Σε χαιρετώ, σε καλησπερίζω.
8: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Συμιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
8: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
7: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
8: Ναι.
7: Έτσι από περιέργεια.
8: Ναι, εγώ θα το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
7: Θα υπάρξουν. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
8: Δεν είδες πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
7: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
8: Έλα φίλε μου.
7: Τι κάνεις, Γιάννης με τα Χανιά που είχα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και δεν μπορείς να έρθω στην θητεία.
8: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
7: Τον απόλαυσες φαντάζομαι.
8: Πολύ, εγώ και τα σκότια μου επίσης.
7: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο όταν έφυγες από τη σκηνή, το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό, να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει και φορές και ειδικοί πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητίζει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφει για τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
8: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
7: Unity, ωραία.
8: Unity το Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
7: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες.
7: Σκληρός. Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα. Αποστηθίζω περισσότερα, γι' αυτό ξαναβγείτε.
9: Γεια σας.
8: Γεια σας.
9: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
8: Ναι.
9: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ αδερφέ εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
8: Οπα.
9: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
8: Οπα.
9: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
8: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
9: Α, μάλιστα.
8: Προλαβαίνεις.
9: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
8: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
10: Έλα.
8: Έλα.
10: Κουβανόλογος, τι κάνεις.
8: Καλά, εσύ.
10: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχημο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά που γίνεται μέσα από τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
8: Ναι.
10: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτιστικό σύλλογο Χωσέ Μαρτή Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
11: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
12: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
11: Είναι δύσκολο.
12: Με ποιο τρόπο.
11: Είναι δύσκολο.
13: Χριστός Ανέστη!
14: Έλα ρε Αποστολή.
8: Έλα.
14: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία έλεξη.
8: Τι εννοείς, οι αναπτήρες.
14: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
8: Α, όχι, δεν έχει.
14: Α, δεν έχει.
8: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
14: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι.
8: Καταρχάς το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Γεια σας.
8: Γεια σας.
0: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
8: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
0: Καλημέρα, καλά είστε.
8: Καλά, συντρόφισσα.
0: Μου είχε πει Ελένη, η κόρη μου.
8: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
0: Τι συμβαίνει?
8: Τι έχουμε?
0: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
8: Έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Ναι.
8: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
0: Μάλιστα.
8: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
0: Γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση?
8: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς?
0: Είναι πολλά.
8: Ε, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
8: Ε, δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
0: Έπαιζε.
8: Δεν έπαιζε.
0: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
8: Α, δεν τα λέει
0: δεν
8: όλα.
0: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
8: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
0: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
8: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα? Ε, με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
0: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
8: Α πουλήσει, τι σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
0: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
8: Όπα.
0: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά...
8: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
8: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
0: Έτσι.
8: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιού?
0: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη για αυτή και μου λέει έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
8: Ναι, καλά σας
0: είπα. Και να πάρεις τηλέφωνο, μου λέει.
8: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπιριμπίρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
0: Τι εννοείς?
8: Να σταματήσει το καζίνο, το poker, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
0: Α, τι να θα πάνε, δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
8: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες, τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
0: Καλά, ας το Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
8: Ναι, γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
8: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
0: Το 50% του σπιτιού.
8: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού.
0: Ωχ, θέμα.
8: Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
0: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
8: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
0: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
8: Α, ένα-ένα τα λέμε.
0: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
8: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
8: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει.
8: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
0: Α, όχι, ούτε φράγκο.
8: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερε όμως.
0: Μεροκάματο δουλεύει.
8: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχαία παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
0: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
8: Είναι στον Τηρεσία.
0: Μάλιστα.
8: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
0: Θα πληρωθείς.
8: Ναι.
0: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
8: Έτσι είπε, ναι, αλλά για να δούμε. Πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
0: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
8: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός σου λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
0: Μάλιστα.
8: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
0: 73.
8: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
0: Καλή και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
8: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
0: Παναγία.
8: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο και δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνει όλα.
0: Μάλιστα.
8: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
0: Ναι.
8: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
0: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
8: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να δείτε τι συμβαίνει.
8: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
0: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
8: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
8: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
0: Ναι.
8: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
0: Α, ωραία.
8: Εντάξει.
0: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
8: Να σε καλά, γεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
8: Έλα Μαρή.
15: Έλα γόρι μου, μιλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
8: Μανούλες μου.
15: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
16: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
17: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
8: Τι θα καταταγείς?
15: Κοίταξε να δεις, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
8: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
15: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
8: Ναι, το ξέρω.
15: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
8: Α, όχι για την πατρίδα.
15: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
8: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
15: Θα πήγαινε έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
8: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
15: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
8: Α, τα μουλικά.
15: Εντάξει, μωρό μου, θα τους ξαναπάρω έκτακτα σε πείρα τώρα.
8: Ναι, όχι, μ' αρέσει τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
18: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
8: Έλα τώρα.
18: Τι άλλο γίνεται?
8: Μην παραπονιέσαι.
18: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα φίλε τις φωτογραφίες, γαμίσε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια τους φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια τους ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Στα κολομέρια.
19: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
8: Οδός.
19: Οδός. Ισραήλ, είπα.
8: Μάλιστα.
19: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
8: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
19: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
8: Ναι.
19: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
8: Δεν είμαι καλός αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
19: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή. Τη διάλεκτο.
8: Δεν πειράζει.
19: Ξέρω το α, β, γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
8: Δεν είναι κομματάκι χυδαίο, έχεις δίκιο, ναι.
19: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
8: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε Παμινόντα μου.
20: Για 2 μέτρα γης τώρα κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
19: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
8: Τι σημασία έχει?
19: Είμαι ο Ευστάθιος.
8: Α, ναι.
21: Πάντως εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα γιοταχή. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
8: Άντε κάτσε εκεί και περίμενε.
22: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
21: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
8: Πάχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνω μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
21: Ποιος εγώ?
8: Με αυτόν.
21: Εγώ, αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσο. Αυτή εγώ σε 3 μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
23: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα...
8: Ο ίδιος?
23: Είναι
8: Άλμπερτ, εσύ?
23: Εγώ το έθεσα.
8: Εσύ?
23: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάφορα.
8: Πότε έρχονται?
23: Βαρύτε το. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
8: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
23: Πώς επιδρούν επί...
8: Και με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
23: Πώς
8: έρχονται, πες μου.
23: Τεχνολογία.
8: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται.
23: Φυσική...
8: Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
23: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεως.
8: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair? Δεν ξέρουν τους νόμους της βαρύτητας. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έλα, γεια.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
25: Ναι, τον Αμψόν, παρακαλώ.
8: Εγώ είμαι.
25: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπακέλα. Ναι. Λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα κοπάνω τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Στην 10 Νοέμβρη, οκ, okay, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
8: Μήπως να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
25: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
8: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί μέσα είναι καλά.
25: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα να κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω, μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ, μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου. Με το που μπαίνω, φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτες.
26: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
8: Ναι.
26: Τι κάνεις, τον πατηράκι, από μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
8: Ναι, τι έγινε.
26: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
8: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Ναι, πώς το λέει.
8: Έλα.
1: Λαμό το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
8: Και γιατί βρίζεις.
1: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρεν από το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Κυσαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
2: Άξια εσύ τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας νομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ρωμιοσύνης που ναι μεν είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη πες το φίλιο Ελατικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκες κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός είναι δεύτερη φορά. Η τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
4: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
8: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
4: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
8: Και μιλάνε τι.
4: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό.
8: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
4: Λοιπόν, και πάμε στο.
8: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
4: Όπως είπαμε τώρα.
8: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
5: Αποστόλη μου.
8: Έλα.
5: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
8: Τι έκανα.
5: Τους τρίλανες όλους.
8: Εσύ που το ξέρεις.
5: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
8: Η Κρητική.
5: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
8: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
6: Αυτό το κάτι που θέλω.
5: Κάνεις και είσαι τόσο καύλα. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
8: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
5: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
7: Έλα ρε Αποστολέ.
8: Έλα.
7: Λοιπόν Αποστόλη δώσε προσοχή, σοβιετικό αρκούδι ομιλή. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει τον τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
27: Το κογκρέσο τον είπε.
8: Άσε μας με το κογκρέσο όλη την ώρα έσυχ.
28: Γεια σου φίλε Απόστολε.
8: Γεια σου.
28: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
8: Ναι.
28: Η σιωπή των αχαρνών.
8: Ναι.
29: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Thrakomakedones Pictures παρουσιάζουν Η σιωπή των αχαρνών.
28: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσω έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
8: Α, πάλι στο τσαμπέ θες δηλαδή.
28: Ναι, ναι, εντάξει.
8: Τι είναι, η τέχνη πληρώνεται, αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
28: Το έλεγε και μια βουλευτής.
30: Τσάμπα πέθανε.
8: Καλή.
30: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
28: Είναι δύσκολη η κύριε, κατάλαβες τώρα.
8: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
28: Α, εντάξει, θα πληρώσουμε τότε.
8: Θα πληρώσεις. Α, εσύ χτύρ πια. Δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
28: Α, εντάξει, θα πληρώσουμε.

0: στο λαό της Κουβάς. Είπανε τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
1: κουφρέτο
0: τα άναβα.
1: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
2: Θέλω τη βοήθειά σου.
1: Για να δω.
2: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
1: Καλό.
2: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
1: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε, το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
2: Είμαι σε δίλημα, δεν
1: πάει
2: ξέρω
1: το
2: τι
1: Νίκη.
2: Να κάνω.
1: Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
2: Ναι, εκτός αν. Ναι,
1: θα βγάλουν τον το Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ότι προλάβουν.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post πάλι, κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
1: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέψεις για Νίκη, πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος, Λατινοπούλου, εντάξει.
2: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
1: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
3: Το έχουμε από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
2: Τελικά να σου πω κάτι.
1: Μακριά οι ιδέες δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
2: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
1: Ναι, δεν το έχουμε σε αντίστοιχο δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
4: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινάει από το μηδέν και γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσεις, έχει γυναίκα, τα έχει όλα. Προφανώς λοιπόν αυτό τον προκαλεί φθόνο.
2: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
1: Ο Τραμπ.
2: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
1: Α, ναι, καλέ, από κατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
2: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Under the blue sky.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που
4: η ώρα είναι 8.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασε.
12: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: Μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Διοτέν προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ώρα περιγυάλι. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Ξέρω ότι, υποθέτω τέλος πάντων, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στις διακοπές τώρα πια. Ειδικά εκείνοι που έχουν κάποιο εξοχικό στο νησί, σε κάποιο νησί, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Έχουμε τον Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, την Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και την παραγωγή της εκπομπής, και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Εχθές ερχόντουσαν πολλά μηνύματα στο Messenger που με ρωτούσαν αν έχω εκπομπή. Επειδή οι άνθρωποι, οι φίλοι τέλος πάντων της εκπομπής, είχαν συνηθίσει να κάνουμε εκπομπή και την Κυριακή. Δηλαδή να ξεκινάμε Κυριακή βράδυ μπαίνοντας Δευτέρα και να καταλήγουμε την Παρασκευή τα ξημερώματα και να είναι 12 το βράδυ με 5 το πρωί. Η κατάσταση έχει αλλάξει, έχουμε μετακινηθεί όλοι 2 ώρες πριν, οπότε εγώ ξεκινάω αμέσως μετά τον αγαπητό Κωνσταντίνο Λαβίθη στις 10 και πάω μέχρι τις 3 το πρωί. Έχουμε και το radio papakiparapolitika.gr. Χαιρετώ τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ξέρετε είναι και ανθολόγιο η εκπομπή πάντα, και ένα ερώτημα για εκείνους οι οποίοι χρειάζονται, όπως έχουμε ξαναπεί, μια αφορμή για να μπουν στη κουβέντα. Ανθολόγιο σημαίνει διαλέγει ο καθένας το τι θα συζητήσουμε παρέα. Και το ερώτημα τώρα: ποια ψυχικά γνωρίσματα πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Αυτό είναι το ερώτημα, και αυτό που έρχεται είναι το πρώτο άσμα κερασμένο από μας με

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα πριν ακούσουμε τη φωνή του Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Ανδρέα μου, χαίρε.
1: Γεια σου, Μάνο μου, καλέ.
0: Καλώς ήταν.
1: Είναι πολύ δύσκολο το να απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτημα, γιατί η ζωή για τον καθένα δεν είναι ίδια. Το κοινό στοιχείο που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν, να τα βάλουν με τις ανάγκες τους. Οι ανάγκες βέβαια είναι κατηγοριοποιημένες με τον ίδιο τρόπο για άλλους ανθρώπους, αλλά δεν είναι ίδια σε όλους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι ανάγκες είναι τριών ειδών. Έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να συντηρηθούμε. Για την τροφή μας, για τη στέγασή μας, για τη μετακίνησή μας, για την ένδυσή μας. Αυτό. Τώρα βέβαια ο καθένας ανάλογα με το πορτοφόλι του, χωρίς υπερβολές, χρειάζεται εργατικότητα για αυτό, για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες. Είναι μια αρετή η εργατικότητα με την οποία καταφέρνεις να ανταποκρίνεσαι στην καθημερινότητά σου, για την συντήρησή σου. Αλλά όμως ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο φύγεται. Δεν φτάνει μόνο να συντηρείται, ζόρια, έχει δυσκολίες και ανάγκες από αντικσότητες της ζωής. Υπάρχουν αρρώστιες, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν υποχρώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθυστέρησαν πάρα πολύ να αρχίσουν τη δική της ζωή, γιατί έπρεπε να τα παίρνουν τους αδερφές, γιατί έπρεπε να συντηρήσουν, να χειροκομήσουν γονείς, γιατί έπρεπε να ανταποκριθούν σε αρρώστιες που είχαν, σε μέλη της οικογένειάς τους ή στους ίδιους. Εδώ χρειάζεται υπομονή, η αγία υπομονή. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις κι αλλιώς. Αλλά όχι μια υπομονή με ψημιρία, με έμφωμε τη μοίρα μου δηλαδή, με κλαψούρισμα καθημερινό. Όσο γίνεται μια αξιοπρεπής αντιμετώπιση των αντικσοοτήτων της ζωής, όσο γίνεται, με το κεφάλι ψηλά, με περηφάνεια, κάνοντας τον έξυπνο και καλά, δεν τρέχει τίποτα, δεν έχουν πάθει και τίποτα, όχι. Και αντέχουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε. Και όπως λέει και ένας στίχος ενός τραγουδίου που άκουσα πριν από λίγο, είναι και κάποιες λέει γυναίκες που κάνουν δύο δουλειές για να τη βγάλουνε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αντικσότητες πολύ μεγάλες που έχει κληρώνει η ζωή. Αλλά θέλουν το χαμόγελο όσο γίνεται δηλαδή. Δεν μπορεί να το κάνει να κάνεις κάτι άλλο. Θέλει υπομονή, την αγία υπομονή. Και όπως έλεγε η συγχωρεμένη μητέρα μου, λέγει αγόρι μου, στη ζωή για να αντέξεις και να προχωρήσεις πρέπει να μάθεις το λεμόνι να το κάνεις λεμονάδα. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι ξινό και δυσάρεστο στη γεύση, να βρίσκεις τον τρόπο να το μετατρέπεις εσύ με την επινοητικότητά σου, με την αντοχή σου, να το μετατρέπεις σε κάτι θετικό, σε μια δροσιστική λεμονάδα. Το ξινό λεμόνι το οποίο σε ζωής. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες ανάγκες που έχουν με εμείς οι άνθρωποι. Είναι οι ανάγκες για πράγματα.
0: Θέλεις
1: περιττά πράγματα.
0: Ναι.
1: Η ανάγκη για το λίγο περιττό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία δούλευε από το πλοίο στο βάρι μέσα στο σπίτι της. Σκοτώνεται, να τα φέρει βόλτα, κάνει δύο δουλειές και τα λοιπά. Θέλει, ρε παιδί μου, ένα σκουλαρικάκι, όχι από τα ακριβά προσηματοπολία των Αθηνών, από ένα πανηγύρι, ας πούμε, της Αγίας Παρασκευής, ξέρεις, Αγίου Παντελή μονάζει τώρα. ένα φόμπιζο, ένα ψεύτικο. Αυτό το πράγμα είναι περιττό, θα μου πεις. Ναι, αλλά το λίγο περιττό είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Ισορροπεί τον άνθρωπο, τον Ιρανή, λέει, δεν μπορώ ούτε ένα μικρό κόσμο να έχω. Θέλω να πω ότι και το να πάρεις κάτι το παραπάνω, που δεν είναι μόνο για την ρέψη και για την ένδυσή σου, είναι πολύ αναγκαίο σε ένα βαθμό. Εκεί χρειάζεται μια άλλη ψυχική αρετή, χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους έρχονται δύσκολα τα πράγματα. Βρήκαν κάποια έτοιμα πράγματα από τους γονείς τους, από τους θείους τους κτλ. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην τα ταΐσουν, να τα ξοδέψουν. Ο λαός δεν λέει άσκοπα ότι η πρώτη γενιά τα δημιουργεί, η δεύτερη γενιά τα συντηρεί και η τρίτη γενιά τα σκορπάει, τα χαλάει. Εδώ σχετικά θέλω να πω ότι η αυτοσυγκράτηση για να μπορέσει να κάνεις καλό έλεγχο, καλό κουμάντο, λέμε, σε μια περιουσία που μπορεί να έχεις ή όχι περιουσία, κάτι μια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ εύκολο να παραφηθήκα. Λέγεται ότι είναι, λέει, πιο δύσκολο να διατηρήσεις τα αγαθά παρά να τα αποκτήσεις. Αυτό είναι μια μάπα, μια μπουρβά. Γιατί είναι πιο δύσκολο? Δεν συγκρίνουν ίδια πράγματα. Συγκρίνουν τον παππού, ο οποίος έφτιαξε δεκαρίτσα-δεκαρίτσα, με τον αγγονό που τα σκόρπισε σε ένα μονάζιγα στο καζίνο. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να τα αποκτήσεις. Εσύ που τα απέκτησες μπορείς και να τα διατηρήσεις. Εκείνος ο οποίος δεν τα πόνεσε, δούλεψε για να τα αποκτήσει, πολύ εύκολα μπορεί να τα χαλάσει και να τα σκορπίσει. Άρα λοιπόν, κατά κανόνα εργατικότητα και λιμότητα για να μπορέσουμε για τα καθημερινά, για τις καθημερινές μας ανάγκες, υπομονή και επιμονή για να μπορέσουμε να αντέξουμε τα πολύ δύσκολα, και σύνδεση, αυτοσυγκράτηση όταν η ζωή δεν μας τα
0: κάνει μικρές διακοπές στο τηλέφωνο.
1: Α, δεν το
0: κατάλαβα.
1: Ναι. Και αυτοσυγκράτηση και καλό έλεγχο όταν η ζωή μας έχει φέρει κάπως εύκολα, γιατί η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη. Υπάρχει η εποχή των ισχυρών αγελάδων και των παχιών αγελάδων που εναλλάσσονται. Γι' αυτό χρειάζεται τις εποχές που δεν δυσκολευόμαστε να κάνουμε καλή διαχείριση για να μπορούμε να αντέχουμε τις άλλες. Άρα λοιπόν, εργατικότητα, υπομονή και σύνεση στη διαχείριση είναι για μένα οι βασικές ψυχικές, έτσι, αρετές που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να τα βγάλει στη ζωή του, κατά κανόνα. Στις ειδικές περιπτώσεις χρειάζονται κατά περίπτωση άλλα πράγματα. Αυτά είχαν από μάνα μου.
0: Πολύ σε ευχαριστώ, Αντρέα. Καλή δύναμη, γεια.

0: μερικά από τα σχόλια των φίλων που έχουν κάτω από το δικό μου ερώτημα τοποθετηθεί. Ελεάνα Χίλαρη, καλημέρα. Τα χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη μου είναι ευφυΐα, συναισθηματική οριμότητα, κοινωνικές δεξιότητες, τέλος υψηλή αυτοεκτίμηση, καθώς και αγάπη και φροντίδα του εαυτού, ώστε να οχυρώνεται ο καθένας από τις εξωτερικές συνθήκες. Καλή εκπομπή. Η κυρία Λιάνα Αρανίτου. Πείσμα, αυτονομία, αδιαφορία για το τι θα πουν οι άλλοι. Να πράττει, να πηγαίνει, να βλέπει, να ταξιδεύει, να επισκέπτεται, να εκφράζει αυτά που επιθυμεί και ας μην τον ακολουθεί κανείς. Να επιδιώκει το μινιμαλισμό στην καθημερινότητά του, στο σπίτι, στα ενδύματα, για να βρίσκεται περισσότερο έξω στον κόσμο, να ανακαλύπτει, να περπατά, να ρωτά και να απολαμβάνει. 2-11-10-88-80. Γεια σου Άννα μου από την Αγία Παρασκευή.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Και σε όλους τους συνακροατές μας, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Και είναι και η τελευταία των εκπομπών, έτσι.
0: Ναι, την Παρασκευή σταματάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: εγώ από Δευτέρα θα πάω στο νησί μου να ξεκουραστώ.
0: Το νησί, θύμισε μου.
1: Κεφαλονιά, Κεφαλονιά.
0: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Και επί τη ευκαιρία είχα ακούσει εδώ και μέρες το συμπατριώτη μου το Μάκη που είχε μια περιπέτεια στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Και θα στο έλεγε και ευτυχώς ο άνθρωπος είναι εντάξει.
0: Ναι,
1: να
0: μια
1: του
0: χαρά.
1: Δώσω τους χαιρετισμούς μου.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν κύριε Μάνο μου, για το ερώτημά σας,
0: ναι.
1: Η δική μου άποψη, δεν ξέρω αν είμαι μέσα στο θέμα. Νομίζω ότι είναι η αγάπη, κύριε Μάνο. Αρχίζει από α, τελειώνει σε ω και τα περικλείει όλα.
0: Ναι.
1: Την καλοσύνη, την ευγένεια, την αλληλεγγύη που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Και έχω επηρεαστεί, κύριε Μάνο, γιατί εσείς διαβάζετε και πολύ και ξέρω πόσο είσαστε λάτες των βιβλίων. Διάβαζα το Μπουσκάλια, ο
0: ναι.
1: οποίος ήταν καθηγητής και ο οποίος, κύριε Μάνο, έκανε μαθήματα για την αγάπη και έλεγε ότι η αγάπη διδάσκεται.
0: Βέβαια διδάσκεται.
1: Και έκανε, και μάλιστα οι άλλοι τον λιδωρούσαν ότι τι είναι αυτά που ασχολείται, όπως και εμένα. Μου λένε τι αναχρονιστική είσαι, τι παλαιόναρχον είσαι τώρα, ποια αγάπη τώρα. Λέω όχι παιδιά, εγώ έτσι έμαθα από μικρό παιδί, έτσι θα συνεχίσω να είμαι και έτσι θα κάνω. Δηλαδή με την καλή έννοια σε κοροϊδεύουν ότι δεν πρέπει σήμερα να είσαι καλό. Όχι, εγώ θέλω να είμαι καλή για, πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου και ό,τι μπορώ να προσφέρω στους συνάνθρωπους μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν είναι μέσα
0: πρώτη,
1: στο θέμα αυτό που λέτε.
0: Η πρώτη δασκάλα ήταν η κυρία μάνα σου, ε?
1: Ναι, η είσαι μάνα εσένα. Μου και ο πατέρας μου, ναι. Mm. Οι γονείς μου. Και κύριε Μάνο, πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και από μικρό παιδί, και όχι με λόγια, με έργα κύριε Μάνο, με πράξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εγώ είχα όνειρο να γίνω δασκάλα και δεν τα κατάφερα και έκανα μαθήματα στα παιδάκια της γειτονιάς δωρεάν. Μου έλεγε ο μπαμπάς μου, δεν θα πάρεις χρήματα καθόλου από κανέναν.
0: Mm.
1: Μόνο από ένα παιδάκι το οποίο είχε πολύ καλή άνεση οικονομική, ένα ελάχιστο ποσό. Και όπου μπορώ κύριε Μάνο να βοηθήσω, πάω εθελοντικά, δεν θέλω χρήματα.
0: Και γιατί δεν έγινες,
1: αγάπη.
0: Γιατί δεν έγινες δασκάλα?
1: Γιατί κύριε Μάνο, επειδή έδωσα εξετάσεις, στο τελευταίο μάθημα έπαθα κρίση πανικού, τις οποίες παθαίνω και τώρα, δεν πέρασα και μετά επειδή και η οικογένειά μου δεν ήταν εύπορη, τελείωσα μια σχολή λογιστών και δούλεψα σαν βοηθός λογιστού σε σούπερ μάρκετ και ταμείας και τα πάντα. Και πήρα τη σύνταξή μου, είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Έχω τα αδέρφια μου που μου αγαπάνε και τους αγαπώ, τους γειτόνους μου που τους αγαπώ, τους φίλους μου, τους συνακροατές και τους στέρνω όλους τους χαιρετισμούς μου, είναι όλοι αξιόλογοι. Γιατί είσαστε αξιόλογος πρώτα απ' όλα εσείς και το team σας.
0: Να είστε καλά Άννα μου.
1: Ειλικρινά δεν το λέω, δεν το λέει το στόμα μου, το λέει η καρδιά μου αυτό που σας λέω. βλέπω όλους τους συνακροατές που μιλάνε, δεν θέλω να... Καταρχήν με ευχαριστεί πολύ που έχετε ακόμα σχέση με το δάσκαλό σας.
0: Με τον κύριο Μωρίκη, ναι.
1: Ναι, όπως και εγώ με τους δασκάλους μου, τώρα που θα πάω στο νησί θα βρεθούμε, οι συμμαθητές. Τέτοια αλλά... πράγματα θέλω, κύριε Μάνο.
0: Μόνο με τον Αντρέα έχω επικοινωνία, δεν έχω...
1: Δεν έχει σημασία, ίσως σας έκανε κάποιο κλικ, ήταν κάτι, ναι, εντάξει.
0: Ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος.
1: Μα γι' αυτό. Διαλέγουμε και κάποια πρόσωπα στη ζωή.
0: Όλα, τι αλήμα.
1: Ναι. Εύχομαι καλή δύναμη, τους χαιρετισμούς μου σε όλους.
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν πας στην Κεφαλονιά, πάνε να πας στη θάλασσα,
1: Δεν περίμενε.
0: Μίλα μου ξανά κοντά, γιατί χάθηκε αυτό που έλεγες.
1: Πρώτα απ' όλα θα τη δω τη θάλασσα μέσα από το καράβι.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο καπέλο.
1: Θα πάω, αφήσω τα πράγματά μου και θα πάω να... πρωί και βράδυ πάω στη θάλασσα. Αλλά βοηθάω, γιατί έχει αδερφή μου μια επιχείρηση εκεί με δωμάτια.
0: Ναι.
1: Και τη βοηθάω, γιατί κουράζεται. Βοηθάω και άλλα, και θα συναντηθώ με τους συμμαθητές μου, θα πάω στους τάφους των γονιών μου.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εύχομαι
0: να περάσει πάρα πολύ όμορφα.
1: Να ξαναπούμε, σας εύχομαι καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλώς
0: και να περάσει πολύ όμορφα.
1: Γεια.
0: Και ξεκούραστα. Γεια.

0: κυρία Φρίδα λέει ότι για να τα πάει κανείς καλά στη ζωή χρειάζεται ευγένεια, ενσυναίσθηση, καλοσύνη, αγάπη, αυτάρκεια και διέστηση. Ο Θανάσης Σταθόπουλος: εγώ προχωρώ με την υπομονή μου, αν θεωρείται ψυχικό χαρακτηριστικό. Η κυρία Χριστίνα Νόβα: αισιοδοξία, αγάπη και υπομονή, φίλε μου Μάνου. Τατιάνα Νησιώτη: καλή εβδομάδα αγαπητοί πάντες, ραδιοβαρκάρι και συνακροατές. Αποφασιστικότητα και τόλμη για να απαντήσω στο ερώτημα και έτερον ουδέν. Και χρήμα όσο πρέπει. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη από το Νέο Κόσμο.
1: Καλημέρα Μάνο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Την καλησπέρα μου στον κύριο Σελιμά.
0: Και από εκείνον.
1: Σε όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκας. Στην αγαπημένη μου Βέρα. Και επίσης να στείλω στο Σίδνεϊ μια καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη Ντόνα, στον άντρα της, το Γιάννη, που είναι και γειτόνισσα της αδερφής μου και της αγαπώ πολύ πολύ. Αυτά.
0: Εσύ έχεις πάει στο Σίδνεϊ, ναι?
1: 4 φορές.
0: Ωραία.
1: Έχω κάτσει 6 μήνες, 2 μήνες, 3 μήνες.
0: Τέλεια.
1: Ήρθα και η Αδελαίδα και τα Καμπέρα και τα λοιπά.
0: Λοιπόν. Την ημέρα που πήγα εγώ στην Καμπέρα ήταν μια καθημερινή, ξέρω εγώ, Τρίτη, Τετάρτη πρωί. Δεν κυκλοφορούσε στο δρόμο κανένας. Ήτανε όλοι στο εμπορικό κέντρο που είναι τα γραφεία, τα καταστήματα και τα λοιπά. Και όπως γυρνάγαμε με το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη, συναντήσαμε μόνο έναν ηλικιωμένο κύριο με ένα μικρό σκυλί που έκανε βόλτα. Ούτε αυτοκίνητα κυκλοφορούσε, τίποτα, τίποτα. Ήταν όλοι στις δουλειές τους.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία, αλλά δεν ήθελα να μείνω για πάντα, όπως έχουν μείνει οι δύο αδερφές μου. Η μία έχει φύγει και ο αδερφός μου και αυτός έχει φύγει και έχω μία αδερφούλα εκεί πέρα.
0: Και γιατί, ποιος ήταν ο λόγος που δεν ήθελες να μείνω?
1: Δεν ήθελα να είμαι μακριά από την Ελλάδα, μάλλον.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτά. Λοιπόν, για το θέμα μας, μάλλον. Δύναμη, ευγένεια, προκοπή και ενέργεια. Και όλα
0: προσπάθεια
1: αυτά
0: και προκοπή, ναι.
1: Προσπάθεια βεβαίως. Αυτά καλέ μου Βάνο.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες αν υπήρχε η δυνατότητα να πας κάπου, πού θα ήθελες να πας, στο χωριό?
1: Και στο χωριό και στο Παρίσι.
0: Α, τέλεια. τέλεια. Με το δίκιο.
1: Εντάξει, καλή μου Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σου, Δανάη.

0: Η κυρία Βάσο Κουρούπη μου γράφει βασικά πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του κανείς και να μην δίνει σημασία στο τι θα πουν για εκείνον οι άλλοι. Εγώ τουλάχιστον το κατάλαβα λίγο αργά, γιατί έχω περάσει πολλά και έπεσα στα βαθιά από τα 12, γιατί έχασα τη μητέρα μου. Έστω και τώρα όμως θα έλεγα ότι ποτέ δεν είναι αργά. Και συμπληρώνει Βάσο, αυτοπεποίθηση και όλα πρώτα ο Θεός καλά θα πάνε. Τα σέβη μου, καλημέρα σας. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα.
1: Καλησπέρα αγαπημένε Μάνο, Λεβέντη και αγαπημένε φίλε.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Από υγεία σφίζουμε. Δόξα τω Θεώ, όλα πάρει καλά.
0: Τέλεια.
1: Σε μου λες το, για πες το θέμα λίγο.
0: Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή?
1: Το α και το ω νομίζω είναι από την οικογένεια. Από εκεί είναι η πρικοδότηση.
0: Ναι.
1: Αν έχει κανείς την τύχη η οικογένεια να είναι ομοιογενής, αγαπημένη, φιλική, εργατική, υπομονετική, ευγενής, να έχει αυτά τα καλά καλούδια που τα λέμε, τότε τα παιδιά που θα μεγαλώσουν εκεί θα είναι τυχεροί, θα έχουν τη σφραγίδα της δωρεάς, όπως έλεγε ο Γέρον Παπανδρέου, και θα μπορούν να αποκόψουν τη ζωή τους. Εκεί είναι το κύτταρο λοιπόν της προκοπής. Εάν εκεί έχει κακοτύχει, αποτύχει, δυστυχώς το μέλλον χρειάζεται τρομακτική προσπάθεια, φοβερή δουλειά και, μπορεί, και πολύ προσαρμοστικότητα, αν μπορεί ο άνθρωπος να μπορέσει να κατακτήσει ορισμένα κοσμήματα που είναι αναγκαία να έχουμε κάθε μέρα, ευγένεια, υπομονή, εργατικότητα, υγεία, φιλικότητα, αυτά. Χρειάζεται λοιπόν μετά μια προσπάθεια όταν και καλές φιλίες, καλούς συγγενείς, αν μπορεί, όλα αυτά να συνθέσουν ένα καλό χαρακτήρα και μια καλή συμπεριφορά. Δύσκολο πρόβλημα, έτσι όπως είναι η ζωή, είναι δύσκολο. Είναι πρόβλημα η σύνθεση ενός καλού χαρακτήρα, γιατί ειδικά τώρα τη σημερινή εποχή και από τα θέματα που έχουμε κάνει τελευταίες φορές και τα λοιπά, από το κακό στο χειρότερο, και να θέλει δηλαδή να αγιάσεις που λέμε, έλα, με ακούς?
0: Ναι, με.
1: Και να θέλει να αγιάσεις, δεν σε αφήνουν οι διαβόλοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι ένα σωρό. Δύσκολη η ζωή σήμερα. Δύσκολο να επιτύχεις. Δύσκολο με το σταυρό στο χέρι, είναι αδύνατο να καταφέρει κανείς κάτι οπωσδήποτε, αλλά κατά την άλλη πλευρά θέλει φοβερή προσπάθεια, αγώνα, επιμονή, αιμονή σε ορισμένες αρχές όταν έχει καλές φιλαλληλία, συμπαράσταση όπου μπορεί. Δύσκολη ζωή, είναι δύσκολη ζωή, γιατί και το δύσκολο σήμερα πια είναι και η επιβίωση. Έτσι όπως είναι, ειδικά όσοι ασχολούνται, εργάζονται στο δημόσιο αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι όπως είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι οι μισθοί, όπως είναι οι αποδοχές, όπως είναι και η εσχροκέρδεια και η αθλειότητα όλων όσων προσφέρουν, ειδικά τα προστοζήν, η ζωή είναι δύσκολη πλέον. Είναι δύσκολη και να θέλει κανείς να αγιάσει, δεν μπορεί να αγιάσει, διότι τον παρωθούν ορισμένες σιρήνες να μην φανεί εντάξει. Όπως βλέπουμε καθημερινά απάτες από ΟΠΕΚΕΠΕ, η κορονίδα και χίλιες δυο άλλες ιστορίες που δεν νομίζω να είναι όλοι άνθρωποι εκγενετής κλέφτες και λοποδίτες και απατεώνες, όχι. Είναι και οι ανάγκες να πάρει ο διάβολος, είναι και η καθημερινότητα. Είναι και τα παιδιά να σπουδάσουν, να κάνουν φροντιστήρια, να συμπαρασταθούν. Πολλές φορές οθούν δηλαδή και τον άνθρωπο, όσο και άγιος να είναι, όσο και καλός να είναι, να μην μπορεί να κάνει, να ξεφεύγει από ένα ηθικό κανόνα που θα τον κοσμούσε, είναι και λίγο να πλώσει το χέρι. Και ξέρεις, και οι σιρήνες είναι, εκείνες οι σιρήνες είναι, το έχω γράψει και αρκετές φορές. Ο άνθρωπος, ο Έλληνας μπορεί να είναι τίμιος, είναι τίμιος πολλές φορές. Δεν τον αφήνουν να αγιάσουν όμως οι διαβόλοι. Όταν θέλει να κάνει κάτι που υπάρχει όμως κάποιο κόλλημα νομικό, όχι σπουδαίο, όχι σοβαρό, θα του κλείσει το μάτι, θα του πει ρε εσύ, λάδωμα, δώσε λίγο, δώσε. Δεν σε αφήνουν οι διαβόλοι να ησυχάσεις, να ηρεμήσεις και να είσαι τίμιος άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα πλέον έχει γίνει το ρουσφέτη, έχει γίνει τρόπος ζωής.
0: Θεσμός,
1: όπως το λες. Θεσμός εδώ και δεκάδες χρόνια.
0: Από την Τουρκοκρατία.
1: Από εκεί καθιερώθηκε πλέον και δεν μπορεί να αλλάξει. Mm. Και δεν είναι, και το βλέπεις ότι είναι τρόπος ζωής πλέον, καθημερινότητα, και όποιος δεν το ακολουθήσει είναι βλάκς, είναι ηλίθιος. Και τι, στερεί τον εαυτό του και στερεί και την οικογένεια. Οπότε το δίλημα αυτό, που είναι φοβερό δίλημα, τώρα λες μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Τι να κάνω. Οπότε ο διάβολος είναι, έχει και πολλά ποδάρια. Mm. Αναγκάζεται κανείς τελικά τι να κάνει, να ενδώσει, γιατί βλέπει ότι υπάρχει κέρδος, υπάρχει μια πρόσοδος. Οπότε έτσι και χάμει στην πρώτη αρχή, καλά αυτά χαράλαμε μετά. Μετά γίνεται και τρόπος ζωής, γίνεται και το λάδωμα καθημερινότητα, χαλάει και ο χαρακτήρας και αυξάνονται περισσότερο αυτές οι στραβοτιμονιές του καθενός. Γι' αυτό και διαβάζουμε συνέχεια, όχι τώρα, χρόνια, δεκάδες χρόνια, σπήρες από εδώ, συμμορίες από εκεί, κομπίνες από εκεί, στο δημόσιο από εκεί, οργανωμένα συμφέροντα απατεώνων. Παντού, βλέπεις όλο αθλειότητες και όλο στραβοπατήματα και όλο παρανομίες και παρατιμονιές της καθημερινότητας.
0: Να σου πω, Βασίλη, είδες τι στο πρώην ελληνικό, το αεροδρόμιο, τι βρήκανε, όχι, σκάβοντας 300 βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τεράστια ποσότητα κυροζίνης που είχε φύγει από τις δεξαμενές τον καιρό που ήταν εκεί το αεροδρόμιο, και πήγε η ειδική μονάδα του στρατού για να απασφαλίσει αυτές τις 400 βόμβες. Άκου τώρα.
1: Η δημιουργία εξουδετερώσεων ναρκών ξηρά.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Όπου χρημάτισε διοικητής ο γέρος μου.
0: Α, ναι.
1: Ως αξιωματικός πυροτεχνικός.
0: Άκου τώρα.
1: Ο οποίος έκανε ανατινάξεις του κόσμου σε όλη την Ελλάδα και τα λοιπά. Ήταν η δουλειά του τέτοια.
0: Όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, 5-6 χρονών, μία μέρα γέμισε στρατό το στενάκι που γεννήθηκα στην οδό Σκαραμαγκά, στην Πατησίωνα πάνω. Διότι σε ένα από τα σπίτια, τα παλιά, τα νεοκλασικά, είχαν ανέβει εργάτες επάνω στη σκεπή να φτιάξουν τα κεραμίδια, και κάτω από τα κεραμίδια ήταν χειροβομβίδες γεμάτο. Και ήρθε ο στρατός και τις πήρε. Το θυμάμαι. Ναι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν μια δημιουργία, τέλος πάντων, πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι, είναι μια ειδική μονάδα, ειδική υπηρεσία με ειδική εκπαίδευση και τα λοιπά, και παρακινδυνευμένη ζωή οπωσδήποτε, γιατί ό,τι βρίσκονται αυτά που είναι και ειδικά έτοιμα να εκραγούν και τα λοιπά, χρειάζονται ειδική προσοχή και ειδική στολή, ντύνονται σαν αστροναύτες.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Πολλές φορές για να προκαλέσουν αυτές ανατινάξεις χωρίς κίνδυνο των ανθρώπων γύρω των σπιτιών και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολη και ζόρικη ζωή, δουλειά. Αλλά είναι δουλειά όμως, και συνηθίζεται κανείς και μαθαίνει τον κίνδυνο πλέον και ζει έτσι περισσότερο. Όλα αυτά που λες, αγαπητέ μου αδελφέ, θα ήθελε πόσο δεν θα ήθελε ο κάθε Έλληνας και ο κάθε άνθρωπος να είναι πλήρης, γεμάτος από κάθε πλευρά, από κοσμήματα συμπεριφοράς. Όλοι το θέλαμε, το θέλουμε, ρε γαμώτο. Δεν είμαστε γεννημένοι κακοποί, παράνομοι κτλ. Το γουστάρουμε. Είναι ωραία η ζωή να έχεις συνείδηση και ευχάριστη, φίλους ευχαριστημένους από συμπεριφορά συγγενείς, καλούς κτλ. Αλλά η καθημερινότητα, καθημερινότητα, ειδικά όπως εξελίσσεται συνέχεια εδώ στην πατρίδα μας, όπως εξελίσσεται διαρκώς, δεν μας αφήνει, δεν μας δίνει δυνατότητες, δεν μας βοηθάει. Δεν έχουμε καμία συμπαράσταση. Οπότε προσαρμοζόμαστε που στο βίβερ περικολοζαμέντε. Το ζήν επικινδύνος, αλλιώς δεν έχει. Αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται που λέγανε οι παππούδες μας.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Αυτά, φίλτατέ μου.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και φιλώνω, για χαρά.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

αγαπητή κυρία Φανή, να το επαναλάβω αφού υπάρχει ένα κενό από ό,τι μου λες. Δεν το κατανόησες απολύτως. Τώρα πια, δηλαδή και αυτή την εβδομάδα, αλλά και το Σεπτέμβριο πρώτο ο Θεός, που θα ξαναμπούμε στη ραδιοβάρκα μετά τις διακοπές, η εκπομπή θα ξεκινάει Δευτέρα και θα καταλήγει την Παρασκευή. Δηλαδή 10 το βράδυ με 3 το πρωί. Δηλαδή την Παρασκευή 10 το βράδυ, 3 το πρωί του Σαββάτου. Εκεί τελειώνει. Σάββατο, Κυριακή, έχουμε το ρεπό. 2-11-10-88-80. Η κυρία Φωτεινή λέει και εγώ γεννήθηκα σε νεοκλασικό σπίτι και κάποια στιγμή σε εργασίες που γινόντουσαν στον κήπο ανακάλυψε ο πατέρας μου όπλα κατοχικά και τα λοιπά και καλέσανε τις αρχές και ήρθαν και τα μαζέψανε. Και που τι άλλο θα βρούμε ακόμα δηλαδή. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κυρία Ευτέρπη, το τραγουδάκι που μου ζητήσατε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 10 το βράδυ με 3 τα ξημερώματα. Κυρία Ελπίδα, είδα τη φωτογραφία που στείλατε, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι να μην αγοράζει κανείς ζώα από τα pet shop. Καλύτερα να πάει σε ένα καταφύγιο. Ξέρω εγώ, έχει δεκάδες καταφύγια ζώων αδεσπότων, και να πάρει από εκεί κάποιο ζωάκι. Να γλιτώσει και μια ψυχή δηλαδή.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 11.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Σέργιο από το Περιστέρι, καλώς τον. Σέργιος από το Περιστέρι. Καλά. Σταυρούλα, για ξαναπάρτουν. Πάρτουν. Χαιρετώ το Μάκη το Φορτηγατζή που βρίσκεται, που δεν μου λέει. Α, στη Γαλλία, ναι. Στην κεντρική Γαλλία. Κάθε τρεις και λίγο που μιλάμε είναι σε άλλο μέρος. Σέργιε.
1: Γεια σου, καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
1: Δεύτερη επιδίδαση που κάνω από ό,τι ήταν η προηγούμενη.
0: Καλά έκανες, μπράβο.
1: Μου έκανε εντύπωση καταρχήν που τώρα σήμερα ο αγαπητής συμπαθέστατος Βασίλης απεκάλεσε όχι τη ώρα, αδερφέ και φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, οι άγνωστες,
0: Ναι.
1: Δεν τον ήξερα τον νεαρό, το Ισίδωρος Πάτερος.
0: Ναι.
1: Πώς τον ακούω.
0: Είναι πολύ καλός τραγουδιστής και συνθέτης, ναι.
1: Ναι, εγώ επειδή ασχολούμαι πολύ με τη μουσική, ήμουν παλιά στα πανεπιστημιακά μου, παλιά παίζα drums, ήμουν drummer. Είχα συνεργαστεί και λίγο με τον Βλάστο Μπονάτσο, το συγχωρεμένο. Θεωρώ ότι Δήμου καταρχήν μία από τις φωνές, κατά τη γνώμη προσωπικά, γιατί ακούω πολύ μουσική και ξένη και ελληνική, που ξεχωρίζει για μένα στα δικά μου ακούσματα τουλάχιστον.
0: Και για μένα, είναι πολύ ξεχωριστή.
1: Ίσως
0: είναι η τελευταία με χρειά προσωπική.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα, γιατί προσωπική χρειά θέλω να πω. Και δεύτερη που ξεχωρίζω είναι η Αλέκα Κανελίδου.
0: Ναι.
1: Αμέσως μόλις ακούς το τραγούδι λες αυτή είναι η Αλέκα, δεν μπορεί να είναι κάποια άλλη. Λοιπόν, στο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα συμφωνήσω σε κάποια σημεία, ίσως και σε αρκετά, με τον κύριο Μωρική.
0: Ναι.
1: Μιλάω για το δικό μου προσωπικό βίωμα.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου χρειάστηκε να έχω κάποια χαρακτηριστικά σε διάφορες περιόδους στη ζωή μου. Δηλαδή στο στρατό, ας πούμε, εγώ υπηρέτησα αεροπορία, είμαι πάνω από 60, 28 μήνες περίπου, δηλαδή 2,5 χρόνια σχεδόν.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί χρειάζεται να έχεις υπομονή και ευελιξία για να τη βγάλεις καθαρή που λέγαμε στο στρατό. Διαφορετικά δεν καθαρίζεις. Στο πανεπιστήμιο χρειάζεται επιμέλεια, διάβασμα, μελέτη δηλαδή θέλω να πω, και να προχωρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Στην καριέρα που μετά που ξεκίνησε σιγά σιγά δειλά-δειλά, χρειάστηκε να επιστρατεύσω την επιμονή μου, μερικές φορές το θάρρος μου, κάποιες άλλες το θράσος μου, για να μπορέσω να καταφέρω να ανέβω σιγά σιγά την ιεραρχία της επιστήμης που είχα διαλέξει
0: mm-hmm.
1: και στην καριέρα που έκανα. Στη σχέση μου με το άλλο φίλο, είμαι εγώ διαζευμένος χωρίς παιδιά, νομίζω και εσύ είσαι χωρίς παιδιά. Αν θυμάμαι κάποτε το έχεις πει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Και...
0: σαν
1: ελεύθερος, δηλαδή θέλω να πω, πέρα από ένα γάμο που είχα κάνει και τελείωσε, γνώρισα και τέτοιες γυναίκες. Σου υπενθυμίζω τη φράση που σου άρεσε, έχει σημασία με ποια ξυπνάς.
0: Α, ναι.
1: Την είχα πει στο προηγούμενο το
0: μοντέλο. Ναι.
1: Εκεί πάλι χρειάζεται ευελιξία, εκεί χρειάζεται αγάπη, στις σχέσεις που είναι σοβαρές ενώ όχι στις σχέσεις επιδερμικές, χρειάζεται ενδιαφέρον, χρειάζεται στοργή. Και τώρα πλέον που είμαι συνταξιούχος, χρησιμοποιώ τα χαρακτηριστικά καρτερία, υπομονή, χαμόγελο πολύ, γιατί όταν μπαίνει ο άνθρωπος στη σύνταξη, δεν το έχεις νιώσει ακόμα γιατί εργάζεσαι, νιώθει ένα gap που λέμε. Δηλαδή,
0: ένα χάσμα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι δεν είμαι πλέον χρήσιμος. Όταν κάθεσαι σπίτι όλη τη μέρα σχεδόν, ας πούμε, δεν κάνω τίποτα. Πολλοί συναδελφοί μου στην εργασία, ενώ και φίλοι μου, έχουν πάθει και κατάθλιψη στην αρχή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Δεν έχεις να κάνεις πράγματα, δηλαδή. Αν δεν πεις ενδιαφέροντα, θα πεθάνεις, δηλαδή. Ψυχικά εννοώ.
0: Ναι, άμα πεθάνεις ψυχικά,
1: ναι.
0: Πεθαίνεις και κανονικά μετά.
1: Ναι. Και προσπάθησα να βρω τα ενδιαφέροντα που είχα και από πιο πριν. Δηλαδή, πολύ διάβασμα, ας πούμε. Μουσική, γράφω δύο βιβλία, έχω ξεκινήσει να ετοιμάσω δύο βιβλία, γιατί ανέκαθεν έγραφα, μου έλεγαν κάποιοι συγγραφείς γνωστοί μου ότι βγάλε κάτι, γράφεις πολύ ωραία. Και επιλεκτική με συντροφικότητα με κάποιες παρεούλες, κάνα ταβερνάκι, κάνα ταινινό σινεμά. Διαφορετικά, όταν το πρώτο διάστημα καθόμουν στο σπίτι, κοντεύω να τρελαθώ δηλαδή. Δεν γίνεται, ας πούμε, ειδικά όταν δεν έχεις μια σύντροφο στην περίοδο που ακριβώς βγαίνεις στη σύνταξη. Σύντροφο ενός ζωής, ας πούμε, είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, κατά την προσωπική μου γνώμη πάντα, χρειάζεται ένα σύνολο χαρακτηριστικών και πώς το ονόμασες, μια άλλη λέξη χρησιμοποιείς στον τίτλο του θέματός σου.
0: Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά.
1: Ψυχικών χαρακτηριστικών για να για να μπορέσεις να επιβιώσεις και να ζήσεις ως το δυνατόν καλύτερα, σε ποιότητα εννοώ, δεν λέω απαξιστικά σε ποσότητα ζωής,
0: ναι,
1: σε ποιότητα. Το ευχάριστο είναι ότι ενώ σε ακούω χρόνια, πήρα το θάρρος και λέω θα ξεκινήσω και εγώ να επικοινωνώ με τον Πάνο. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι της παρεούλας μου, το τα βράδια εννοώ που είσαι.
0: Ναι.
1: Και θα επιχειρήσω κι εγώ αν κάποιο θέμα πάλι έτσι μπορέσω να το να συνεισφέρω κι εγώ ένα βουτσαλάκι, ας πούμε, στην θεματολογία της εκπομπής, μέχρι να φύγει την Παρασκευή, να ξαναεπανέλθω.
0: Και μετά στο τέλος του 31 Αυγούστου, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, νομίζω φεύγεις και ξαναχυνάς τέλος Αυγούστου.
0: Ναι, 31.
1: Ωραία. Να συνεισφέρω και εγώ στην άποψη ότι είναι πολύ καλύτερη η ώρα.
0: Ναι.
1: Διότι βολεύει πάρα πολύ κόσμο. Το έχω συζητήσει και με

0: τον καιρό των Χριστουγέννων ήταν οι βιτρίνες του Μινιών. Με τερενάκια, με σιδεροδρόμους που πηγαίνουν έρχονταν, με απίστευτα πράγματα.
1: Είχε κάνει ο Γεωργακάς, ήταν εργατέχνης τότε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Ο Γεωργακάς πριν γίνει η πρώτη πυρκαγιά, είχε κάνει καταπληκτική δουλειά, γιατί να σου πω και κάτι άλλο που ίσως δεν είναι γνωστό, ότι
0: παρακαλώ.
1: Πολλές φορές στον έκτο ρόφο επάνω, στην καφετέρια δίπλα, έκανε συχνά επιδείξεις μόδας με επώνυμους, όπως ήταν ο Τσεκλένης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θυμάστε τον Τσεκλένη,
0: βέβαια.
1: Με το ένα χέρι, μετά όμως, όταν κάει και ο Ντομινιόν, κάει και ο Κάπα Μαρούς μαζί, αν θυμάσαι.
0: Βέβαια, το φαλάκι τα πήραν.
1: Ακριβώς, Λαμπρόπουλος και λοιπά.
0: Ναι.
1: Όλα μαζί. Ναι. Και μετά πήρε την κάτω βόλτα, κλπ. Ήταν μεγάλη η μέρα στα πάτσο. Και μετά μάθαμε ότι κάποια οργάνωση λέει, είχε αναλάβει την. Από ό,τι διάβαζα και εγώ μετά. Οργάνωση εννοώ επαναστατική.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε βάλει φωτιά.
0: Και στα μούτρα τους.
1: Έμεινε και πολλοί κόσμος χωρίς δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Σιγά τους επαναστάτες, δηλαδή.
1: Έτσι, μπράβο. Συμφωνώ, ρε πάνω. Συμφωνώ.
0: Αφήσανε τόσο κόσμο χωρίς δουλειά, ας πούμε, πεινασμένα παιδιά και το ένα και το άλλο, και πλασάρονταν σαν επαναστάτες. Δηλαδή, στα μούτρα τους η επανάσταση.
1: Θα σου πω μια λεπτομέρεια. Εμείς λίγο πριν κλείσει, τους τελευταίους 5 μήνες, για να το στηρίξουμε όλοι οι εργαζόμενοι, από το μέρα που ήμουν γενικός διευθυντής μέχρι κάτω-κάτω, δουλεύαμε 5 μήνες απλήρωτοι.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν χρήματα, ας πούμε, και προσπαθούσαμε παρόλα αυτά να το στηρίξουμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την.
0: Και εγώ, Σέργιε.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ θα σε περιμένω. Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Πολλά φιλιά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
1: Γεια σου Μάνο από τη Νέα Σμύρνη.
0: Καλώς.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Και εγώ καλά, ένα κέφια έχω.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχω και νέα να σου πω. Άκουσα που λέγατε για το Μινιόν.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει Ζάρας.
0: Ναι.
1: Το Ζάρα, το ξέρεις, τον Ισπανό...
0: Τέλος πάντων, ναι, δεν είναι ανάγκη να λέμε φίρμες, δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, όλο το πήρε το μαγαζί
0: okay.
1: Και το... Λοιπόν, αυτό το είχαν κάψει, είχαν βγει ας πούμε, όχι επισήμως, ανεπισήμως, πράκτορες της ΣΥΑ.
0: Ναι.
1: Είχαν πιάσει κάτι εκεί στην πλατεία Αμερικής εδώ πέρα πιο κάτω. Και λέγανε ότι αυτοί είχαν βάλει τις πυρκαγιές γιατί είχαν κάψει τότε και τον Κατράτζο ακόμη που είναι ναι. Ακόμα οικόπεδο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εκεί πέρα.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Αρχάσε όλο. Ναι, είχαν κάψει και αυτό. Ναι. Είδα αυτό δηλαδή είχε ξεκινήσει από τότε η κατάσταση να κλείσει, να καταστραφεί όλη η ελληνική οικονομία προκειμένου να έρθουν ναι. Τα...
0: Ωραία, πάμε τώρα στο θέμα μας.
1: Δεν το ξέρω ποιο είναι το θέμα.
0: Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος
1: ναι.
0: Για να τα πάει καλά στη ζωή.
1: Ποια ψυχικά. Ναι. Κατά βάση να τα έχει καλά με τον εαυτό του. Να μην παίζει θέατρο γενικώς. Να του αρέσει. Να έχει αρχές. Άμα δεν έχεις αρχές δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή μόνο σου πρέπει να επιδιώκεις να έχεις αρχές. Εγώ τώρα με την πείρα που έχω καταλαβαίνω ότι και το χρήμα και όλα και τα διπλώματα και όλα αυτά ας πούμε είναι, αν είναι να φτάσεις στο βούρκο ή να γίνεις επίορκος ή να, πώς να σου πω, να εκμεταλλεύεσαι τον άλλον δεν ξέρω αν μπορεί να χαρεί κανείς όταν ας πούμε εκμεταλλεύεται τον άλλον. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Μα ναι, αλλά δεν μπορείς να το φανταστείς, το καταλαβαίνω. Αλλά μπορούνε, μια χαρά μπορούνε. Είναι
1: ξέρω.
0: Τόσοι πολλοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται μια χαρά τους άλλους και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντως δεν αισθάνομαι καθόλου.
0: Εσύ καλά, ναι, όταν... καρδιά μου, το καταλαβαίνω. Αλλά μη λες ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι.
1: Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είπα ότι δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σκάρτος, με λίγα λόγια, να μην είναι κοινωνικός, να μην ενδιαφέρεται για τον πλησίον του, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Εγώ δεν είπα να γίνεις ιεραπόστολος. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον να μην βάζεις κακές σκέψεις για τον άλλον, είτε ζήλια, είτε ξέρω μνησικακία, είτε πώς να τον εκμεταλλευτείς, πώς να τον κατηγορήσεις. Αυτά όλα δηλαδή είναι τόσο ηλίθια, μα τόσο ηλίθια και πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται έτσι είναι σκουπίδι τελείως δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αισθάνομαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ότι πρέπει να έχεις αρχές τις οποίες θα τις πάρεις είτε μελετώντας τους αρχαίους είτε και την εκκλησία ακόμη. Αυτά πιστεύω εγώ, τι να πω δηλαδή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το τρελό που γίνεται τώρα, που έχει τρελαθεί τελείως ο κόσμος. Που κατέβηκα κάτω σήμερα στο κέντρο,
0: ναι.
1: Νέκρα τα μαγαζιά, νέκρα και από τουρισμό που θα έπρεπε να είναι full και μιλάμε τώρα για Αθηνάς έτσι εκεί κέντρο και νέκρα ένας πελάτης, δύο πελάτες, τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που άλλοτε σκουντούφλαγες για να περάσεις, κάνουν και έργα βέβαια τώρα εκεί στην πώς το λένε το εκεί που είναι το Μπαχάρ. Με τα μπαχαρικά.
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Ναι, ναι, κατάλαβες όμως πώς.
0: Απέναντι από την αγορά.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νέκρα. Πολύ λίγος κόσμος. Ναι, δεν υπάρχουν δουλειές. Σκοτώνουν μύγες. Εγώ επιλέγω να σε μικρά μαγαζιά, γιατί θέλω να πάρω ένα πολύ μπριζό. Θα συνδέσω το στερεοφωνικό μου το συγκρότημα που έχω και ήθελα ένα πολύ μπριζό με 6 υποδοχές για τις μπρίζες.
0: Μάλιστα.
1: Και σηκώθηκα και πήγα κάτω και βρήκα εκεί ένα, μου είπανε έχει κοτσόβολο, δεν πάω στο κοτσόβολο, θα πάω στο μικρό.
0: Αν μπορείς μη λες συνέχεια ονόματα επιχειρήσεων.
1: Α, ναι.
0: Ναι, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αυτά, και πήγα σε ένα τυχαίο μαγαζί που είναι μικρό,
0: okay.
1: Να πάω να ενισχύσω τους μικρούς. Τι να κάνουμε, πρέπει να τους ενισχύουμε κι αυτούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει τους μεγάλους να τους τσακίσουμε. Δεν μπορεί, δηλαδή ήρθαν αυτοί οι ξύπνοι και μας να μας κλείσουν τελείως, δηλαδή οι Έλληνες να σηκωθούν να φύγουν ή να αυτοκτονήσουν ή να γίνουν τα δουλάκια τους. Πολύ δεν πάει. Πολύ δεν πάει.
0: Πάει πολύ.
1: Όχι. Δεν θα τους γίνει χάρη. Και αν δεν το
0: τους
1: πάρουν...
0: έχει ήδη γίνει. Και τι.
1: Προς το παρόν.
0: Ναι, προς το παρόν. Και τι. Προς το μέλλον τι θα γίνει. Επανάσταση.
1: Βεβαίως.
0: Καλό Πάσχα.
1: Υπάρχει περίπτωση να το ανεχτεί, να ανεχτεί ο κόσμος.
0: Τι να ανεχτεί. Τόσες δεκαετίες το ανέχεται.
1: Κάποια στιγμή
0: θα έχει ξεχάσει πώς γίνεται όλο αυτό.
1: Δεν ξεχνάει.
0: Καλά.
1: Εδώ ελευθερωθήκαμε όσο ελευθερωθήκαμε.
0: Μην φεύγουμε από το θέμα.
1: Ναι.
0: Μην φεύγουμε, δεν έχει νόημα.
1: Εντάξει.
0: Νάντε, σε φιλώ πολύ.
1: Κι εγώ, καλό καλοκαίρι αν δεν ξαναμιλήσουμε.
0: Ευχαριστώ. It seems a dream. That we could be so far apart, so suddenly. How quickly life can change into something very strange. The spring has sprung, but it's no fun. All our plans abruptly turn to none.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211 10 80 880. Ερώτημα, το επαναλαμβάνω δηλαδή. Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Ο Μάκης από τη Νότια Γαλλία. Μάκη.
1: Όχι, δεν την ανέβηκα τη Νότια Γαλλία. Ανέβηκα από τον Μπορντό, πήγα σε ένα εργοστάσιο της Ραφάλ. Έχω φορτώσει ανταλλακτικά για το αεροπλάνο της Ραφάλ και τα έχω φέρει κάτω από το Παρίσι να τα παραδώσω σε ένα αεροδρόμιο. Ήρθα σήμερα το βράδυ, γιατί δεν ήταν πολύ μακριά, και με πήρανε και με βάλανε σε ειδικό χώρο και μου λένε 9 η ώρα το πρωί θα τα ξεφορτώσω.
0: Αυτό το κάνανε για ποιο λόγο?
1: Να φανταστείς ότι έχει μία εφαρμογή που το φορτηγό είναι ενταγμένο σε αυτή την εφαρμογή μέσω του ίντερνετ στο κινητό, που από τη στιγμή που φεύγεις σε παρακολουθείς σε μέσο δορυφόρου.
0: Για να ξέρει ότι τηρείς το ωράριο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το ωράριο.
0: Αλλά πες μου τι είναι.
1: Σε παρακολουθούν, σε έχουν φορτώσει και παρακολουθούν που είναι το φορτίο.
0: Μάλιστα.
1: Και σου έχουν δώσει συντεταγμένες που θα πας και τι ώρα θα πας να το παραδώσεις. Φορτώνοντας, μπήκα σε αυτή την εφαρμογή, δηλαδή μου στείλανε μήνυμα και έπρεπε να ανταποκριθώ. Μου δώσανε συντεταγμένες, μου δώσανε δρόμους και μου δώσανε πού θα πάω και τι ώρα θα πάω.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτοί ξέρουν ότι το φορτηγό είναι μέσα στο αεροδρόμιο εκεί πέρα στη πολεμικής αεροπορίας και το πρωί θα έρθουν να μου χτυπήσουν την πόρτα, να μου πούνε σε ποια ράμπα να πάω να ξεπορτώσω.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, Μάκη...
1: όταν έχεις ρουφιάνο, μάνο μου, εμείς οι φορτηγατζίδες, όταν θεωρούμε ότι έχουμε στο κεφάλι μας ρουφιάνο, είμαστε λίγο δυσανασχετούμε. Δεν υπάρχει τελειότητα. Ναι, μεν καλό αυτό, όλα καλά και ωραία, αλλά εμείς οι φορτηγατζίδες είμαστε λίγο... και γενικά οι οδηγοί έχουμε λίγο αυτό το... δεν ξέρω, μορφή ελευθερίας, μορφή ασυδοσίας, δεν ξέρω, καθένας το χαρακτηρίζει όπως θέλει.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα για το ερώτημα.
1: Μάνο μου, έκατσα και σκέφτηκα και... δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο τον εαυτό. Μέσα από ποιο δρόμο μπορείς να προοδεύσεις, να οδηγηθείς ανεξάρτητα αν αποσκοπείς σε ύλη, αν αποσκοπείς σε πνευματικά, ηθικά, όλα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος καθηγητής μας.
0: Ο Μωρίκης.
1: Ο κύριος Μωρίκης, και αν με ακούει θα του πω ότι αν εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα, θα έλεγα το βασικότερο είναι το χάρισμα της διακοής.
0: Το χάρισμα
1: της διακοής είναι...
0: Τι είναι αυτή η διακοή?
1: Η διακοή είναι να ακούς πιο πολύ και να μιλάς λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα. Και να το πάω παρακάτω, να το ακούσει ο κύριος Μωρίκης και να μου πει αν το σκέφτομαι σωστά ή λάθος.
0: Αλλά είναι Μωρίκης.
1: Μωρίκης, ναι.
0: Ναι.
1: Από πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι μέσω της ομιλίας επέρχεται η επικοινωνία. Από τη στιγμή που αυτός σαν καθηγητής θα αθρώσει λόγο και τα παιδιά πρέπει να κοινωνήσουν τα παιδιά με αυτόν τον λόγο. Αν δεν υπάρχει κοινωνία ανάμεσα στο λόγο που θα ακούσουν και δεν παράξουν έργο, ό,τι και να πούνε μετά, για μένα είναι αερολογίες. Με λίγα λόγια, απλά και ωραία, ότι το μεγαλύτερο για μένα χάρισμα του ανθρώπου είναι η λέξη ακούω. Πιστεύω να καταλάβαμε σε ποιο επίπεδο την έχω βάλει, είναι να μιλάει το έργο μας. Να παράγεται έργο ανάμεσα στο ακούω και μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν το έργο είναι δυνατό, δεν χρειάζεται να μιλήσεις καθόλου με λόγια. Μιλάει μόνο το έργο σου.
0: Ναι.
1: Εγώ για μένα, Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Μουρίκης μπαίνουν.
0: Μουρίκης.
1: Αν όμως δεν υπάρχει διακοή, τίποτα, δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει χτίσιμο και δόμηση πουθενά σε τίποτα στους ανθρώπους που γεννάμε. Για να γεννηθεί κάτι, πρέπει να, αν δεν προχωρήσει μέσα από αυτόν τον δρόμο, δεν νομίζω ότι θα μπορεί. Και γι' αυτό παρατηρούμε στην Ελλάδα ότι πολλά λόγια και τηγανή τα λύγει. Εγώ αυτό παρατηρώ. Και το παρατηρώ και μέσα από τον τρόπο που δομούμε σήμερα την κοινωνία μας. Μέσα από τον τρόπο που αυτοί που ηγούνται της κοινωνίας, είτε λέγονται πνευματικοί, είτε λέγονται οικονομικοί παράγοντες, είτε λέγονται εξουαστές, δεν επιτρέπουν στον κόσμο, για τον αλφαβήτα λόγο, να μπορεί να σταθεί, να κοινωνήσει, να διηλήσει, προτού μιλήσει, το τι ακούει.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Το ανάμεσα, και τελειώνω, ανάμεσα συνομιλεί σε αυτό που ακούμε και σε αυτό που μιλάμε, να μην επέρχεται, όταν βάζεις ανάμεσα, βάζεις τις ηθικές αξίες, βάζεις την πνευματικότητα και βάζεις και την αξιοπρεπή προσέγγιση προς την ύλη, γιατί η ύλη χρειάζεται να ζήσεις, να έχεις την αξιοπρέπειά σου σαν ζωντανός οργανισμός. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν υπάρχει διακοή, κύριε Μωρίκη, αυτό πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά. Καλό σας βράδυ, καλή σας
0: μέρα. Γεια σου, Μάκη.

0: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην Πάτρα, Μαριβούλα.
3: Γεια σου μάνα μου,
1: τι κάνεις, καλά.
3: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, εσύ?
3: Μια χαρά είμαι okay. Και εγώ.
1: Τέλεια. Πες μου, σ' ακούω.
3: Πήρα για το θέμα που
1: ναι,
3: έχει.
1: Ναι, το ξέρω. Για πες.
3: Ωραία, θεωρώ ότι το καλύτερο, το πρώτο και το βασικότερο στοιχείο είναι να τα έχουμε με καλά με τον εαυτό μας, να ξέρουμε τι θέλουμε. Και στη συνέχεια θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνουμε και σημασία σε δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή αγάπη, να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και όταν κάνουμε κάτι να μην περιμένουμε να μας το ανταποδώσει. Να είμαστε εμείς πάλι ευχαριστημένοι και να πούμε ότι προσφέραμε κάτι.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Διευκολύνει πάρα πολύ για να ζει κανείς καλύτερα,
3: ναι.
1: Αυτή η πρακτική, ναι.
3: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, κατάλαβα. Να παίξουμε και τραγούδι.
3: Ναι.
1: Για να δω.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κοντεύει παρά τέταρτο. Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και το 211-10-80-880. Έχουμε και ένα email, radio@papaki.gr. Γεια σου Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
2: Γεια σου Μάρα από τη Νέα Σμύρνη που γεννήθηκα.
1: Α, ναι.
2: Ναι, Νέα Σμύρνη γεννήθηκα, μέχρι τα 5 εκεί ήμουν. Και πολύ χάρηκα που πρόσφατα έμαθα ότι το είπες εσύ δηλαδή που μένεις εκεί.
1: Ναι.
2: Την αγαπώ αυτή τη γειτονιά, παρότι έχω τώρα 20 χρόνια να πω και κάτι τέτοια. Anyway, για το θέμα. Κοίταξε, εγώ θα κρατήσω κάποια πράγματα που έβαλαν οι ακροατές και κυρίως που έγραψε σε μήνυμα μια ακροάτρια που δεν έπιασα το όνομα, δεν το πρόλαβα. Mm-hmm. Αλλά είπε το καλύτερο για μένα. Είπε ότι αποφασιστικότητα και θάρρος. Και φτάνει αυτό κάπως έτσι το είπε, δηλαδή και κουράτα.
1: Ναι.
2: Το γράψα μάλλον. Πολύ μου άρεσε αυτό και το συμφωνώ και εγώ. Και έχω την εντύπωση ότι κάπου είχα διαβάσει κάποτε ότι και ο Αριστοτέλης είχε πει κάτι τέτοιο. Ότι πίσω από όλες τις αρετές κρύβεται το να έχει κανείς θάρρος, να τις εφαρμόσει. Αλλιώς δεν έχουν
1: πιάνουν
2: τόπο. Ναι.
1: Ναι.
2: Και ο κύριος Βασίλης για άλλη μια φορά με εξέφρασε. Δηλαδή αναγνωρίζει ο άνθρωπος γιατί έχει πείρα και σοφία, ότι αν κανείς είναι τυχερός και γεννηθεί σε καλή οικογένεια και λάβει όλα τα καλά που έχει μια καλή οικογένεια, λίγο πολύ καλά θα τα καταφέρει στη ζωή. Αν δεν έχει αυτή την τύχη, όπως πολύ σωστά είπε, χρειάζεται επιλέξει τρομακτική προσπάθεια για να τα καταφέρει. Και έχει δίκιο σε αυτό. Κατά τη γνώμη μου, λέει. Αυτό πιστεύω εγώ. Παρότι εγώ πιθανολογώ ότι ο ίδιος είχε καλή τύχη, αλλά αναγνωρίζει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είχαν τη δικιά του καλή τύχη. Αν υποθέσουμε ότι έχω δίκιο τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Αν υποθέσουμε ότι πέφτω μέσα. Δηλαδή μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που όντας σχετικά τυχεροί, αναγνωρίζουν, ενώ από θέμα που μεγάλωσε κανείς, έτσι, όχι μετά, που αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν όλοι την ίδια τύχη. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που πέφτουν σε την παγίδα. Δηλαδή, επειδή είτε είναι τυχεροί από άποψη οικογένειας, ψυχολογίας κτλ., που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό από τα λεφτά. Έτσι, γιατί πολλοί άνθρωποι εστιάζουν στο «Α, αυτό το παιδί, ξέρω εγώ, μεγάλωσε και δεν είχε πολλά λεφτά, ήταν φτωχοί οι γονείς του». Μα αυτό είναι δευτερεύον. Το θέμα, το πρωτεύον είναι να μεγαλώσει κανείς σε μια οικογένεια που να έχει, να πάρει αγάπη, να πάρει καλά συναισθήματα, να πάρει υποστήριξη, να πάρει τέτοια πράγματα. Αυτό πιο σημαντικό.
1: Βέβαια.
2: Όχι το να, ξέρω εγώ, να έχουν πολλά λεφτά. Και λίγα λεφτά να έχουν, δεν χάλασε ο κόσμος. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Μα κάνει να πάρουν και λεφτά, δεν λέω. Έτσι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν σαν πιο κραυγαλαία ανισότητα την εισοδηματική. Ενώ δεν είναι η εισοδηματική ανισότητα πιο κράτο, το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι η άλλη ανισότητα, η οποία δεν διορθώνεται κιόλας. Δεν μπορείς να πάρεις το κράτος να κλέψει αγάπη από τις καλές οικογένειες και να τη δώσει στις κακές οικογένειες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
1: Επίσης λέει εδώ και έχει δίκιο μια κυρία η Κατερίνα ότι χρειάζεται κανείς κυρίως να έχει σαφείς στόχους, να ξέρει τι θέλει να πετύχει έστω και βήμα-βήμα. Δίκιο έχει.
2: Φυσικά έχει δίκιο. Φυσικά έχει δίκιο. Πάντως πιστεύω ότι γενικά ακόμα και το αν έχει κανείς στόχους, τι χαρακτήρα έχει, ακόμα και το πόσο αποφασιστικός είναι, πόσο τολμηρός, όλα τα ψυχικά, είτε χαρίσματα είτε ελαττώματα, λίγο ως πολύ, μάλλον πολύ, είναι θέματα που δεν τα επιλέγει κανείς. Δηλαδή δεν θα πει κάποιος, α, εγώ επιλέγω να είμαι τεμπελχανάς, δειλός και ξέρω εγώ κακός. Και να πει ο άλλος, α, εγώ επιλέγω να είμαι εργατικός, καλόψυχος και δουλευταράς. Δεν επιλέγονται αυτά τόσο πολύ, έως καθόλου. Mm. Και θεωρώ ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για να πιστοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι τα ομοζυγωτικά δίδυμα. Ξέρει κανένας κάποιον που να είναι όμοια στην όψη και να έχουν μεγαλώσει το ίδιο περιβάλλον, όχι χωρισμένα.
1: Ναι, ναι.
2: Και το ένα να γίνει, ξέρω εγώ, εξωστρεφής, ξέρω εγώ, rockstar και άλλος να γίνει εσωστρεφής, ας πούμε, υπάλληλος γραφείο. Δεν υπάρχει το πράγμα. Λίγο πολύ, επειδή εγώ έχω τελειώνει μπαταρία. Παρακολουθώ, έχω φορτίσει που έργα μου το.
1: Να σου πω, να σε πάρουμε. Δεν το ξέρω το σταθερό.
2: Μην το πεις στον αέρα. Δεν έχει μπαταρία, δεν έχει μπαταρία, πρέπει να δω στο κινητό.
1: Όχι, τώρα μιλάμε στο κινητό.
2: Όχι, όχι, από το σταθερό μιλάω πάντα εγώ.
1: Α.
2: Από το σταθερό και μου κάνει αυτό το θόρυβο που με προειδοποιεί τα πέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο δείκτης ήταν στο φουλ.
1: Δεν πειράζει,
2: δεν είχα πολλά πράγματα να πω ακόμα.
1: Ναι.
2: Είναι εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Καλό, ευχαριστώ. Okay.
2: Ναι. Έγινε, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου,
2: για χαρά. Και φύγε, για χαρά.

με τίτλο «Φόβος και ελπίδα». Νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι με αυτά που λέμε σήμερα. Ανάμεσα στο φόβο και στην ελπίδα μοιράζεται αλίμονο του ανθρώπου η ζωή. Κοντά στους άλλους ορισμούς θα μπορούσε να του δώσει κανείς και αυτό το πολύ σύντομο αλλά περιεκτικό έμφοβο «ον» που δεν κουράζεται να ελπίζει. Γιατί σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται, όποια και αν είναι η ιδιοσυγκρασία και η αγωγή του, οσαδήποτε οικονομικά μέσα και επαγγελματικά εφόδια και αν διαθέτει, ο άνθρωπος φοβάται και ταυτόχρονα ελπίζει. Φοβάται τα πάντα, από τα φυσικά απρόπτα, τη φωτιά, την καταιγίδα, το σεισμό και τα φυσικά αναπόφευκτα, την αρρώστια, τα γεράματα, το θάνατο, έως τα κοινωνικά δεινά, τα άλλο τόσο απρόπτα και αναπόφευκτα, τον παραμερισμό και τη φτώχεια, την κλοπή και τη δολοφονία, το φθόνο και τις διώξεις. Εντούτοις δεν τον εγκαταλείπει ποτέ η ελπίδα ότι θα βρεθεί τρόπος, έστω και την τελευταία στιγμή, να διαφύγει τον κίνδυνο και αν όχι να σωθεί από το μοιραίο, τουλάχιστον να μαλακώσει τα πλήγματά του. Και δεν πάβει να ελπίζει, ακόμα και την ώρα που το παιχνίδι φαίνεται χαμένο, ότι δεν θα του λείψουν αυτά που απέκτησε ή ότι όλα στο τέλος θα πάνε καλά. Θα ζήσει πολύ, θα σταδιοδρομήσει, θα απολαύσει τους κόπους του, θα χαρεί τη φιλία, τον έρωτα, την αναγνώριση. Ο φόβος είναι έμφυτος, καταδυναστεύει όλα τα ζωντανά πλάσματα, αλλά συνάμα τους προσφέρει και μια πολύτιμη υπηρεσία. Τα κρατάει άγρυπνα, τα παρακινεί και τους δίνει τη δύναμη ή να πολεμήσουν για να αλλάξουν τους δυσμενείς όρους που απειλούν τη ζωή τους ή να σωθούν με τη φυγή ή την απόκρυψη από ακαταμάχητους εχθρούς. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει το ζώο είναι να λογαριάζει σοβαρά το φόβο που ενστικτοδός αισθάνεται απέναντι σε ό,τι συναντάει για πρώτη φορά, έως ότου βεβαιωθεί ότι ζούτο δεν είναι επικίνδυνο. Στον άνθρωπο, το ένστικτο του φόβου, όπως και τόσες άλλες φυσικές διαθέσεις και ροπές, πλουτίζεται με τη σκέψη και τη φαντασία και γίνεται πολύ συχνά ακαταγόνιστο. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλο ζώο που να φοβάται, να τρέμει σε τέτοιο βαθμό και για τόσα πράγματα, παράδοξα πολλές φορές και ασήμαντα, όσο ο άνθρωπος. Απόδειξη το πλήθος και η απερίγραπτη ποικιλία των προλήψεων και δυσιδαιμονιών του. Θα περίμενε κανείς ότι η εξέλιξη της διάνοιας και η κοινωνική πρόοδος θα τον έκαναν λιγότερο ευαίσθητο στις παρορμήσεις αυτού του αρχαίγονου ενστικτού. Το αντίθετο συμβαίνει. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται και προχωράει στη γνώση, τόσο στιγνότερα τον βασανίζει ο φόβος. Μόνο που, επειδή μαζί με τον πολιτισμό προκόβει και η τέχνη του να κρύβει με διάφορα προσωπία τις διαθέσεις του, δεν το δείχνει. Ο διορατικός, ο ξύτερα σκεπτόμενος και ο πολυμαθέστερος άνθρωπος είναι πολύ εκτεθειμένος, μάλιστα πιο πολύ στο φόβο από τον επιπόλαιο, τον απερίσκεπτο και τον αμαθή. Ακριβώς γιατί προβλέπει τους κινδύνους που επέρχονται και ξέρει πόσο αξίζουν, πόσο μπορούν να είναι αποτελεσματικά τα μέσα που διαθέτει για την προστασία του, ενώ ο μικρόνος ησυχάζει με τη μορία και την κενότητά του. Μόνο η άγνοια φαίνεται να δίνει σιγουριά στον άνθρωπο. Η γνώση φέρνει την αβεβαιότητα και τρέφει το φόβο. Γι' αυτό το λόγο το παιδί φοβάται λιγότερο από τον ενήλικα και ο διανοητικά καθυστερημένος λιγότερο από τον ευφύη. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι φόβος και δειλία πηγαίνουν πάντοτε μαζί, ότι δηλαδή μόνο οι από ιδιοσυστασία δειλοί φοβούνται. Το φόβο γνωρίζουν, από το φόβο υποφέρουν ακόμα και οι γενναίοι. Οι μαρτυρίες που έχουμε από εξομολογήσεις και από μνημονεύματα ποντοπόρων, πολεμιστών, εξερευνητών, τολμηρών γενικά ανθρώπων που έχουν καταπλήξει με τα κατορθώματά τους επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο. Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσούλη με.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι μία.